κοιτώ στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχουν.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων. Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet Sports.
8: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 7.

0: της Κλέρ Λίου για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξα με μεγάλη ψυχή και αυτό ήταν το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της απέναντι στην Κλέρ Λίου. Στους Άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και το Σάββατο πάει για την Σκούπα στον Πειραιά στο 62-0 το σερί των Ερυθρόλευκων. Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας γυναικών και της αντίστοιχης της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μία ανάσα από την πρώτη μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό κεντρικό Τζέλβε Γκαζιάνι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιώργο, μας λες ψέματα. Βγήκα λίγο έξω. Παπάδες δείχνει στο ηλιόλουστο ήλιον τώρα.
1: Βρέχει.
0: Παπάδες, όχι βλέχει. Μόνο χαλάζει, δεν ρίχνει σαν την Αρκαδία.
1: Μάλιστα. Από το ηλιόλουστο ήλιο.
0: Είδες πώς είναι τα fake news. Λοιπόν, κύριε Ηλία, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ψάξαμε λίγο τώρα στο διάλειμμα τις τιμές της βενζίνης στην Αχαρνών και στην Κηφισίας.
1: Πόσο?
0: Από 2,8
1: πόσο πάει το μαλλί.
0: Μέχρι 2,20 ήταν η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς. Τώρα, αν βρήκατε ένα βενζινάδικο στο σχιστό, όπως είπατε τα παιδιά, με 1,85, ή να μας πείτε και εμάς που είναι, έχει μεγάλη διαφορά, ή προσέχτε, όπως λέει η πρόεδρος.
1: Ναι, η κυρία Ζιάγκα το έχει πει αυτό.
0: Η κυρία Ζιάγκα.
1: Πριν λίγες ημέρες που είχαμε την κυρία Ζιάγκα, που είπε ότι.
0: Προσέχτε τις μεγάλες διαφορές.
1: Ναι, με τις μεγάλες διαφορές λέει, τις προσέχουμε. Είναι ύποπτες λέει.
0: Όσο έχει να κάνει η κυρία Ηλία, το πότε ήρθαν τα φαντς στην Ελλάδα και πότε μεγαλούργησαν, και αυτό μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να δείτε, γιατί στον αέρα δεν λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε στο 69-39-943-943 οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Και πάμε λίγο πιο νωρίς στις συνεντεύξεις, στις πολιτικές, δηλαδή στην εκπομπή του Πάνου του Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Εδώ στην εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, πρωινιάτικα, μετά θα γίνει πάλι πρωινιάτικα, απλά θα το λέμε.
0: Όχι, Ελλάδα σήμερα κανονικά θα είναι. Μετά τις 9. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο Αργύρης Οντινόπουλος θα λείπει μέχρι και τη Δευτέρα. Εμείς προσπαθούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν καλύπτεται το κενό βεβαίως του Αργύρη Οντινόπουλου. Πολλά, πολλά χιλιόμετρα στη δουλειά αυτή. Από τρίτη θα είναι μαζί σας. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, κύριο Τσουκαλάς. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με μια δήλωση που άκουσα από βουλευτή του Πασόκα χτες. Τηλεοπτική δήλωση. Υπάρχει επιστολή της Κομισιόν ότι η χώρα μας δεν σέβεται τους θεσμούς και το δίκαιο και απειλεί να μας κόψει χρήματα?
2: Δεν υπάρχει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για ενεργοποίηση.
0: Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί με το που το αναρτήσαμε ήταν η ερώτηση όλων των ακροατών. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο?
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις πρόσφατες αλλαγές που έκανε στον ποινικό κώδικα η κυβέρνηση για να παρεμποδιστεί στο να ελέγξει στο μέλλον υπουργούς, και μετά την αντίδραση που είχε λέγοντας ότι δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση, αλλά ότι είναι η κυβέρνηση.

0: απέστειλε ένα αίτημα στην Κομισιόν με το οποίο ζητάει να ελεγχθεί αν υπάρχει ζήτημα ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Κράτη τα οποία δεν σέβονται το κράτος δικαίου και έχουν ως αντίπεινα από την Κομισιόν μειώσεις κονδυλίων για κοινωνικές πολιτικές. Ότι μπορεί δηλαδή, επειδή η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και εμποδίζει ευρωπαϊκούς θεσμούς να ασκήσουν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, στο μέλλον, όπως έγινε στην Ουγγαρία του Όρμπαν, να υπάρξει μείωση κονδυλίων. Αυτό είναι ο κανονισμός. Μακάρι να μην έχουμε σε αγορά τέτοιο θέμα και να μην έχουμε μείωση κονδυλίων.
1: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι ποια είναι η αντισυνταγματικότητα, ποιο είναι το άρθρο 35 και γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν όταν όλη η άλλη αντιπολίτευση καταψήφισε.
0: Σε ποιο ζήτημα απ' όλα λέτε?
1: Στο άρθρο 35 για την ΑΕΠ. Τι χθεσινή.
0: Ναι, πώς σας δείτε. Εδώ πέρα υπήρχε η προσπάθεια οι αποσπασμένοι οι οποίοι έχουν πάει στην ΑΕΠ από άλλες υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα, άρα δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας που λέμε να γίνουν μόνιμα μεταταγμένοι στην ΑΕΠ. Άρα υπάρχει μια προσπάθεια στο μέλλον να μην είναι δυνατόν να ανοίξει ξανά ο φάκελος των υποκλοπών μέσω από τον έλεγχο της υπηρεσίας.
1: Να, και γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν ενώ όλη η άλλη αντιπολίτευση καταψήφισε?
0: Γιατί είναι, αυτό έχει να κάνει με την νομοτεχνική δομή του άρθρου.
1: Δηλαδή,
0: όπως είναι διαμορφωμένο το άρθρο νομοτεχνικά, επειδή υπήρχαν ζητήματα νομικού περιεχομένου, επελέγει το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε όμως με αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο.
2: Μάλιστα. Να το πάμε λίγο πιο πολιτικά τώρα, κύριε Τζουκαλά. Θέλω να ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις. Για τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει ντόρος και δέχεστε πειρά και από άλλες δυνάμεις, από τη Νέα Δημοκρατία, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις, τις αμφισβητεί.
0: Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να ισχύει και η δημοσκόπηση της Real Polls και η δημοσκόπηση της Interview. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί την ίδια μέρα να ισχύει.
2: Ναι, είχαν μεγάλη διαφορά. Είχαν μεγάλη διαφορά.
0: Και η διαφορά κόμματο σήμερα ΠΑΣΟΚ μισή μονάδα και η διαφορά 8 μονάδες. Νομίζω ότι είναι εύλογο. Άρα μία από τις δύο έχει μεθοδολογία λανθασμένη. Το κάνει επίτηδες. Έτυχε γιατί είχε κακό δείγμα. Αλλά δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Τώρα, το ότι ενώ υπήρχε απαγόρευση δημοσίευση δημοσκοπήσεων που διενεργούνται πριν ιδρυθούν τα κόμματα, αυτές δημοσιεύτηκαν για να γίνει ενδεχομένω κλίμα, νομίζω ο καθένας βγάζει συμπεράσματα.
1: Μάλιστα. Αν όμως, ας υποθέσουμε ότι ισχύουν και παγιωθεί το ΠΑΣΟΚ σε μια τρίτη θέση, τι συμβαίνει, τι γίνεται?
0: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί για να. Οι πρώτες δύο θέσεις θα είναι αυτό που πραγματικά έχουν διαφορετικά προγράμματα. Δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα που δεν έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, επίσης όμως αντιλαμβάνομαι το ότι ένα νέο κόμμα. Νέο κόμμα, τώρα το ότι κατηγορείται από εσάς από το ότι παλιός αλλά νέο κόμμα. Ένα δεύτερο νέο κόμμα και πιθανότατα ένα τρίτο. Ή και πιθανότατα και οι συζητήσεις είναι να υπάρξει και ένα τέταρτο. Αν μπορούμε να το πούμε νέο. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει το πολιτικό, ο πολιτικός χάρτης.
0: Τα κόμματα, έχετε δίκιο, προσωρινά και θα αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Ναι, μπορεί για 1-1,5 μήνα να έχουμε μια επαναδιάταξη δημοσκοπική του σκηνικού. Δεν θεωρώ ότι θα έχει διάρκεια αυτή, γιατί δεν βλέπω τα νέα κόμματα να κομίζουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι, εδώ όμως υπάρχει και από την κυβέρνηση και όχι μόνο, λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί.
0: Το λέει αυτό η κυβέρνηση, σημαίνει ότι μάλλον την αγχώνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς δεν θα κρύβεται η κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ αν δεν είχε κάποιο άγχος. Η κυβέρνηση χτυπάει το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί αυτό την αγχώνει. Την βολεύει ο κύριος Τσίπρας να είναι ισχυρός σχετικά, γιατί θεωρεί ότι εκλογικά είναι πιο βολικός.
1: Μάλιστα. Και πείτε μου τώρα, συνεχίζοντας έτσι, το πρώτο σχόλιο σας για τα δύο κόμματα που ήδη υπάρχουν και αν έρθει ένα κόμμα, αν και στη σήμερα δεν θα κάνει τελικά ο κ. Σαμαράς, αλλά και οι συζητήσεις που φτάσαν σε ένα καλό σημείο στο ότι απέμεινε από ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά το να έχουν ένα κόμμα ψηφοδέλτιο κοινό. Τι μπορεί να αλλάξει όταν αυτά, αν αυτά όλα μαζί έρθουν, τα δύο που ήρθαν και τα δύο που...
0: Αυτά όλα θα προκαλέσουν.
1: Δηλαδή δικαιολογούν τη Βαβέλ που λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Μα η Βαβέλ αυτή θα αφορά και κυρίως τον Πρωθυπουργό, γιατί δύο από τα κόμματα αυτά θα πλήξουν κυρίως τον ακροατήρα της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καριστιανού έχουν μια ατζέντα η οποία αφορά το μαλακό υπογάστριο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Πουρναρά.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, εσείς βλέπετε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα ξανάρθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με μεγάλη διαφορά όμως από το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα και φτάνουμε σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία θα έχει πραγματικό αντίπαλο.
1: Δεν θα φαινόταν αυτό καθόλου στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα γίνει ένα κλικ σε κάποια πόλεις, κάποια η οποία είναι πιο καλή, έχει καλύτερο δείγμα, λέει την αλήθεια.
0: Οι δημοσκοπήσεις 1,5 μήνα πριν δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία στο 29, το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει και να κουμπάει το 16.
1: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ όμως είναι λογικό να χτυπηθεί από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, αν λέει κάτι, και όπως και εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι δεν έχουν καμία κοινή κουλτούρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά απευθυνόσαστε στον ίδιο. Στους ίδιους ανθρώπους περίπου. Και επίσης λέτε. Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτηση. Και επίσης λέει ότι και εμείς θέλουμε την πρώτη θέση και την αυτοδυναμία. Εσείς θέλετε την πρώτη θέση με μία ψήφο.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή σχεδόν τα ίδια.
0: Ναι, πρέπει να μιλάμε λίγο σοβαρά. Προσέξτε. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν είναι όμορη χώρη. Όμορη σημαίνει γειτονική, από όσο ξέρω. Βασόκρινο ακόμα και το αριστερά.
1: Είπε και τη λέξη, δεν έχουμε την ίδια κουλτούρα.
0: Όμορφη χώρη είναι η αριστερά και το κέντρο. Άρα μου κάνει εντύπωση που δεν κατατάσσει το κόμμα ούτε στην αριστερά, ούτε στο κέντρο, ούτε στο αριστερά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε ως τίτλο τη λέξη αριστερή. Άρα υπάρχει μια θολούρα στο μήνυμα. Ταυτόχρονα έχουμε τον κύριο Σακαντάρη να λέει ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος στη δεξιά.
2: Ναι, και καλέσατε τον κύριο Σιακαντάρη να απαντήσει και λέτε ότι δεν απήντησε αν θα συνεργαστεί το κόμμα Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μπορώ εγώ να τον αναγκάσω να απαντήσει, ούτε είναι η πρόθεσή μου καθένας.
2: Ναι, ναι, λέω ότι λέει η πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, έχει κάθε δικαίωμα να το αφήνει ανοιχτό. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό.
1: Ναι, αλλά κύριε Τσοκαλά, βλέποντας τα πράγματα τώρα πώς είναι, ο κύριος, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το πρώτο πράγμα που συζητάνε το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές σας δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι για τον Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια εσωτερική κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, που βεβαίως και ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε, ακριβώς αυτό είναι το σενάριο του μεγάλου Μαξίμου. Και δεύτερο, με τόση διαφήμιση, αλίμονο αν δεν είχε αρχικά το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού μια καταγραφή. Θα ήταν μια παταγώδης αποτυχία εν τη γενέση του, το αντιλαμβάνεστε.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Δεν θα ιδρυόταν ένα κόμμα.
2: Σωστό είναι αυτό,
0: αν
2: ναι.
0: Δεν υπήρχε έστω και μια αποτύπωση τέτοιου είδους. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε ξαναδεί και με κόμματα τα οποία μετά το τέλος δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές. Εγώ δεν λέω ότι θα κατέβει τον κύριο Τσίπορα.
1: Μάλιστα. Μία ερώτηση που έγινε εχθές στην κυρία σε τηλεοπτική συνέντευξη, στην κυρία Διαμαντοπούλου, ρωτήθηκε τελικά τι γίνεται με τα λεφτά που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου με τα λεφτά που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το ΠΑΣΟΚ ρωτάει πού βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας για να κάνει κόμμα.
0: Είναι άλλο πράγμα αν υπάρχουν χρέη τα οποία έχουν ρυθμιστεί, και άλλο πράγμα του πώς γίνεται η χρηματοδότηση ενός νέου εγχειρήματος που δεν έχει κονδύλια από την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό προφανώς, δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη. Αυτό προφανώς θα έφεσε και η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν το γνωρίζω. Δεν πρέπει να ήταν πιο αργά το βράδυ.
1: Ναι, αργά το βράδυ ήταν. Εμείς βλέπουμε μέχρι και την τελευταία δήλωση που γίνεται από οποιονδήποτε.
0: Αλλά υπάρχει μια διάκριση. Είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν χρέη τα οποία γεννήθηκαν πριν 15 χρόνια. Δεν αφορούν τη σημερινή ηγεσία, ούτε την προηγούμενη, και έχουν ρυθμιστεί. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ρυθμιστούν και το έχει κάνει. Και άλλο πράγμα, αν τίθενται ζητήματα χρηματοδότησης νέων εγχειρημάτων.
1: Μας παίζει ρόλο δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, από το ποσοστό που ήταν πήγε στο 5%, οπότε δυσκολεύτηκε να αποπληρώσει και μετά τα ρύθμισε. Και να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, λέγοντας, συμφωνείτε εσείς με τη μήνυση του πρόεδρου σας στον κύριο Γεωργιάδη? Γιατί ο κύριο Γεωργιάδη λέει δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται μια πολιτική κριτική.
0: Αν εγώ και πω ότι αύριο ότι εσείς μας αμπουκώσατε 1,2 εκατομμύρια. Ενώ εσείς έχετε εισπράξει από μια νόμιμη σύμβαση μίσθωσης που κάνανε οι γονείς σας, απόλυτα νόμιμα, ένα ποσό 200.000. Δεν θα μου κάνετε μήνυση?
1: Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε με τη μήνυση που...
0: Σας το ρωτάω, σας κάνω μια ερώτηση.
1: Αν μου κάνετε εμένα μια ερώτηση, εγώ θα σας ρωτήσω και θα το πω, κύριε Τσουκαλά, αν είναι δυνατόν τώρα η Βουλή να συζητάει με μηνύσω ένα στον άλλον.
0: Ή αν πω, ήταν σικέ ο διαγωνισμός, έγινε γιατί ήταν Πασόκ. Ενώ ο διαγωνισμός έγινε και οι προσφορές ανοίχτηκαν και η επιλογή μειοδότη έγινε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
1: Επί Κώστα Καραμαλή.
0: Αυτό δεν είναι παραπλάνηση και δυσφήμιση? Αν εγώ πω ότι λεφτά που νόμιμα έχετε βγάλει ως ευρωβουλευτής, που οι ευρωβουλευτές πληρώνονται στο Βέλγιο, το ξέρετε. Και αν εγώ πω ότι τα λεφτά που έχετε βγάλει από τη μίσθωση στην Ελλάδα, τα βγάλετε στο εξωτερικό ενώ δεν έχει γίνει ποτέ, δεν είναι δυσφήμιση? Αυτά δεν είναι κριτική πολιτική, αυτά είναι συνειδητή διασπορά ψευδών ειδήσεων.
1: Ναι, εδώ όμως η ερώτησή μου, κύριε Τσοκαλά, είναι...
0: Να έρθω και να πω, προσέξτε, εγώ ήμουν στην μια πομπή προχθές με τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ναι, την είδα.
0: Μου λέει τελικά, είπε ότι ήταν όλα νόμιμα και ηθικά. Και κατέληξε ότι δεν είναι, λέει, ηθικό όμως να ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες. Άρα το πρόβλημά τους είναι αυτό, ότι δεν θέλουν να φορολογηθούν οι τράπεζες. Γι' αυτό χτυπούν τον Ανδρουλάκη.
1: Εγώ όμως θέλω να πω, κύριε Τσουκαλά, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ξέρω το ότι έχετε και εσείς υποχρεώσεις, ότι δεν θα ήταν να σταματήσει από την έδρα της Βουλής να πει: ορίστε τα χαρτιά μου, αυτά είναι, τα καταθέτω, και να μην πάμε στο μηνύο μέσα στη Βουλή. Ναι, οι μηνύσεις μέσα στη Βουλή, ο ένας τον άλλον, ξέρετε, κάπου δεν, ειδικά όταν θέλουμε και η νέα γενιά να έρθει μαζί μας.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης που έχει μηνύσει το μισό πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι είναι ανέκδοτο. Ωραία. Ο κύριος Γεωργιάδης, όχι εσείς.
1: Ναι, δεν το έκανα εγώ, δεν έχω κάνει μήνυση. Εγώ προς το παρόν, ναι, στην καριέρα μου δημοσιογραφική, κάποτε νόμιζα ότι η ευελπίδα να παίρνετε σαν το σπίτι μου.
0: Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολιτικά πρόσωπα που έχουν κάνει καριέρα με αυτό, να περιφέρουν τον ιό της λάσπης. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να βάλει κάποια όρια. Διαφορετικά και εγώ να βγω αύριο και να λέω για οποιουσδήποτε ότι παρανόμησαν, ψευδός. Εννοώ, δεν θα το κάνω ποτέ, δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εννοώ πρέπει να μπουν κάποια όρια. Νομίζω ότι αλλιώς θα γίνει η χώρα ένα απέραντο, μια απέραντη λάσπη.
2: Όλα αυτά που περιγράφεται και περιγράφουμε, κύριε Τσουκαλά, έχουν και ως αποτέλεσμα αυτή τη μεγάλη αποχή. Το ερώτημα είναι, έχετε ένα σχέδιο, ένα σκεπτικό, πώς μπορούμε να ξαναφέρουμε ή να ξαναφέρετε ανθρώπους με αξιοπιστία στην κάλπη?
0: Με πολιτικό σχέδιο και με προτάσεις. Εμείς καθίσαμε προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, για την εργασία, φέρουμε για τις συντάξεις, έχουμε για όλα προτάσεις. Με αυτές απευθυνόμαστε. Ούτε με marketing, ούτε με ψεύδι, όπως η Νέα Δημοκρατία, ούτε με τοξικότητα, ούτε με συγκάλυψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι γρήγορα εντάχει μας απαντήσατε σχεδόν σε όλα. Την επόμενη φορά θα έχουμε και τα υπόλοιπα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, τουλάχιστον μετά είπε του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί...
2: Ναι, εκεί σε είδα πανικοβλήθηκε.
1: Τώρα έρχεται η μήνυση, λέω. Ναι, τα έρχεται.
2: Και δεν υπήρχε και προηγούμενο με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Δεν το ξέρεις ποτέ.
2: Μεταξύ...
1: Πότε θα δημιουργηθεί, δεν το ξέρεις ποτέ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Χωρίς άγχος δεν φεύγεις απ' έξω να μην τα αγχώσεις κι άλλο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις πανελλαδικές αναφέρομαι, και με αφορμή το μήνυμα εδώ του Παναγιώτη, ότι και οι γονείς τραβούν το δικό τους λουί και το δικό τους άγχος.
1: Θα έχουμε σήμερα αργότερα.
2: Ναι,
1: για το θέμα αυτό. Θα έχουμε ποιον θα έχουμε.
2: Θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, την ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλη.
1: Γιατί είπες κάτι για Αλσχάιμερ και καταλαβαίνω ηλικιακά. Ένα έρχεται.
2: Εντάξει, εγώ το έφερα απ' έξω.
1: Ναι,
2: σου είπα, Γιώργο, σου είπα απ' έξω. Εντάξει.
1: Ουγάρ έρχεται μόνο του, ξεκινάει, αρχίζει, δεν βλέπει καλά. Μετά ξυπνά πολλέ φορέ το βράδυ.
2: Είναι αυτό που λέμε σιγά-σιγά ρετάρει το σύστημα.
1: Μετά ξεχνά τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Ναι. Μάλλον πρώτα ξεχνά που πάρκαρε το αυτοκίνητο, μετά ξεχνά και τα κλειδιά. Ναι. Ένα-ένα έρχονται. You, like you. You Όπως παιδιά και οι σπέτσες, έτσι. Δεν είναι, μια βδομαδούλα είναι. Μια βδομαδούλα, δηλαδή μια βδομαδούλα καιρό. 69-39-943-943. Ρουμάνης, ξενοδοχείο, στην Τάπια. Εγώ δεν σας λέω να το δείτε μέσα, τέλειο είναι. Αλλά να δείτε τη θέα. Δηλαδή τι θα βλέπετε από το μπαλκόνι
2: σας. Τι θα βλέπετε, περιέγραψε το μας.
1: Τα πάντα. Την Τάπια, το παλιό λιμάνι, όλα, όλα. Όποιος περνάει μπροστά, όποιος πηγαίνει, είτε με τα πόδια, είτε με το αμαξάκι.
2: Βαβούρα
1: μου. Όλα, όλα, όλα θα τα βλέπετε. Με απόλυτη ησυχία όταν μπαίνεις μέσα, γιατί κλείνεις τα παράθυρα αμέσως με βαβούρα. Και φυσικά σε ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια και τα πιο κλασικά και τα πιο καλά του νησιού, στον Αργύρη και το Μπάτραλι, θα είναι ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερές, δηλαδή τρεις μερούλες, με ένα γεύμα και ένα δείπνο στις πέτσες. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Ρουμάνης και τον Αργύρη το Μπάτραλι, αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε την κυρία Φραγκιά, τη δήμαρχο των Σπετσών, που μας έδωσε τη δυνατότητα να σας δώσουμε αυτό το δώρο.
2: Έχει ξεκινήσει και η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
1: Από το πρωί στο λιμάνι χαμός.
2: Ναι, ναι, είναι, γίνεται, υπάρχει πολλής κόσμος, γίνεται ψιλοχαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Για τις Κυκλάδες η πληρότητα είναι στο 90%.
1: Και για τον Άργο Σαρονικό.
2: Και για τον Άργο Σαρονικό.
1: Ναι, και λέγαμε για τις πέτσες. Ναι. Για το και για τον Άργο Σαρονικό. Αλλά υπάρχουν ακόμα, μπορείτε και τελευταία στιγμή, και μη σας χαλάει ο καιρός.
2: Θα είναι τριμερά και θα είναι ωραίο. Ηλιόλουστο σαν το ηλιόλουστο ήλιον που είναι σήμερα.
1: Τώρα αυτό είναι προβοκάτσια πρώτων εναντίον. Προβοκάτσια εναντίον.
2: Είμαι εναντίον των ακροατών.
1: Του Γιώργου.
2: Ναι.
1: Και δεύτερον, εδώ σηκώνει μήνυση.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν σηκώνει μήνυση. Α, σηκώνει κι εγώ μια μήνυση να τρέχουμε.
2: Αν είναι ένδειξη αγάπη σαν τα πολιτικά πρόσωπα, το δέχομαι.
1: Κοίταξε, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι θα σηκώνω εγώ μια μήνυση.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν θα πάμε στα δικαστήρια.
2: Αναγκαστικά.
1: Εκεί στην Ευελπίδων. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάμερες εκεί να μας.
2: Εγώ θα σου κάνω γιατί... αντιμήνυση βέβαια μετά, έτσι.
1: Ναι, δεν θα έρθουν κάμερες από εδώ, από εκεί να μας.
2: Εννοείται, γιατί είσαι και πολύ γνωστή προσωπικότητα.
1: Εσύ είσαι η πιο γνωστή προσωπικότητα της παρέας. Οπότε θα γίνουμε και διάσημοι στις κάμερες.
2: Ναι.
1: Το έχουμε ανάγκη.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι ωραία φωτογραφία που μας στέλνει ο Παναγιώτης. Την είδες την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει ο Παναγιώτης.
2: Ναι, είναι μίνι βιντεάκι τριών δευτερολέπτων. Ναι, είναι στο αυτοκίνητο και μα έχει βγάλει βιντεάκι ότι ακούει τον σταθμό, ακούει εμάς. Καλημέρα, καλημέρα, Παναγιώτη.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την πιθανή ή όχι κατάπαυση του πυρός. Είναι συζήτηση αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν. Διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές και διάφορα σημεία για την διατύπωση της συμφωνίας.

Και οι δύο πλευρές πάντως, και ο Λευκός Οίκος και το Ιράν, επιβεβαιώνουν ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παράταυση αυτής της εκεχηρίας, την οποία αποκαλούμε και εύθραστη, για 60 ημέρες. Αυτό που μένει είναι να υπάρξει και η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

0: Και κάπως έτσι οδεύουμε στο επόμενο διαφημιστικό. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε να πείτε κάτι άλλο για το κλείσιμο?
1: Ναι, ότι παιδιά, κοιτάξτε, δεν μπορώ. Μια εβδομαδούλα έχει μείνει.
0: Για ποιο πράγμα, για τις πέτσες?
1: Μια εβδομαδούλα. Ναι. Και μετά τις πέτσες, να ξέρετε, ο κύριος Πουρναράς, επειδή έχει σκοπό να πάει κι αλλού.
0: Το κινητό σας, κύριε Γεωργιάδη, ναι. Επειδή, κάνουμε παράστα.
1: Στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, κάνε το λίγο πιο πέρα.
1: Ναι,
0: συνεχίζουν τα παράστα. Λίγο ακόμη πιο πέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Το πετάξω. Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αμέσως μετά τις πέτσες έχετε και άλλο ταξίδι.
0: Back to back ταξίδι.
1: Αμέσως.
0: Είναι σαν την Ευρωλίγκα. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης που λένε.
1: Ωραία, κάπως έτσι.
0: Back to back ταξιδιώτης.
1: Κάπως έτσι. Back to back θα γυρίσουμε. Ναι. Back.
0: Διαφημίσεις.
1: Go back.
0: Go back.
1: Go back, Merkel.
2: 943 Interveten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
9: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
8: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
10: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, ναι, στο κόκκινο, δηλαδή ο Κηφισός δεν περπατιέται. Έριξε και τη βροχούλα,
3: ναι,
2: τώρα δεν περπατιέται.
3: Ναι, ναι, έχουμε και δύο μηνύματα από ακροατές που στέλνουν τις φωτογραφίες τους από τον Κηφισό. Είναι αρκετή κίνηση.
2: Κηφισία στο ίδιο, Αττική οδό στο ίδιο. Δηλαδή, παιδιά, υπομονή, ηρεμία, θα φτάσουμε και να φτάσουμε σίγουρα. Τι να κάνουμε,
3: και είναι και η βροχούλα σήμερα, η οποία δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Είπαμε ότι όταν έχει βροχή στην Αθήνα, σε ώρες αιχμής γίνεται το αδιαχώρητο.
2: Ενώ όταν δεν έχει,
3: Ναι, εντάξει, όταν
2: το
3: δεν έχει. Πάλι έχει κίνηση. Απλά η βροχή, επειδή αναγκαστικά οι οδηγοί πηγαίνουν και με πολύ πολύ χαμηλότερη ταχύτητα και πολύ πολύ πιο προσεκτικά, δυσχεραίνει ακόμα όλη αυτή την κατάσταση που λέγεται κυκλοφορία.
2: Ο υπουργός το έχει λύσει. Ούτε την Πρωτομαγιά έχει κίνηση και να δεις ότι τη Δευτέρα δεν θα κίνηση.
3: Και να δεις ότι το 15 Αύγουστο θα έχει κίνηση.
2: Καλά, το 15 Αύγουστο δεν θα έχει σίγουρα, δεν είναι. Αλλά αυτά δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο ίδιος υπουργός, δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι. Δεν θα ξέρουν, θα δούμε μέχρι τότε, θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε ακούω αυτό το, έτσι, με την κούπα του Ολυμπιακού.
3: Ναι, σποτάκι.
2: Ναι, θυμάμαι σίγουρα τη δήλωση Πανούση όταν τον ρώτησαν τι πολίτευμα έχουμε.
3: Τι πολίτευμα έχουμε.
2: Για πες με, σε θυμάσαι.
3: Έχουμε, θα σου πω το τυπικό, το προεδρευόμενο κοινοβουλευτική δημοκρατία.
2: Κληρονομική.
3: Θα σου πω το άτυπο.
2: Κληρονομική δημοκρατία.
3: Τηλεοπτικού δικαίου.
2: Τηλεοπτικού δικαίου. Ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν πλακώθηκε το τηλεοπτικό δίκαιο, ναι, με την κληρονομική δημοκρατία.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Τώρα τι κάνουμε.
3: Και δεν ξέρω ποιο βγήκε νικητής εν τέλει.
2: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Ή αν η μάχη συνεχίζεται.
2: Είπε ο υπουργός.
3: Μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια η μάχη.
2: Ο άλλος υπουργός είπε. Δεν ξέρω αν είδες και τις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου. Ο άλλος υπουργός είπε ότι έχουμε κάνει τόσο αυστηρούς τους αθλητικούς νόμους που θα πάνε φυλακή αν ο εισαγγελέας.
3: Ο κ. Φλωρίδης το είπε αυτό.
2: Ναι, ο κ. Φλωρίδης.
3: Αν το κρίνει, λέει, ο εισαγγελέας θα πάνε φυλακή.
2: Χωρίς αναστολή.
3: Ναι, ναι,
2: ναι. Δηλαδή, ή ο Μπάρμπας στην Κορώνη με το τηλεοπτικό δίκαιο. Θα πάνε φυλακή και δύο. Ο κ. Βελόπουλος είπε θα πάει φυλακή ο κ. Μαρινάκης που χτύπησε κάποιον, όποιον. Και ο κ. Αβγενάκης που χτύπησε έναν άλλον είναι. Υπουργός, ήταν υπουργός.
3: Ναι, αλλά ο κύριος Αβγενάκης δεν ήταν σε αθλητικό χώρο.
2: Α, γι' αυτό.
3: Δεν υπάγεται στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.
2: Γι' αυτό λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματα.
3: Στέλνετε σπέτσες.
2: Καλημέρα,
3: Τάκη. Κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση για το τριήμερο που κληρώνει ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Ένα τριημεράκι στις σπέτσες, παιδιά. Σπεύσατε.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που το έχουμε ψηλά, γιατί το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Εμείς το έχουμε από προχτές που είχαμε εδώ τον και μας μίλησε ο αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης Βούλιδα Διαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, για το θέμα των νέων φόρων στα κίνητα. Εχθές είχαμε τον εκπρόσωπο της Πομιδά, τον κύριο Κρανίδη, ο οποίος μας μίλησε για το νέο φόρο στα ακίνητα. Επειδή όμως εδώ βλογάμε τα γένια μας, ο Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα και ο σταθμός και η εκπομπή. Πάμε στον κύριο Μιχαηλίδη, δήμαρχο Νέστου και πρόεδρο ΠΕΘ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, επειδή ο νόμος λέει ότι όποιος δήμος θέλει, που θα έρθει τώρα, όποιος δήμος θέλει, λέει, βάζει τη χρέωση στις τιμότητες του. Μάλλον όχι. Όποιος δήμος, ανάλογα το ποσό, το οποίο θα περνάει στο ρεύμα. Ο κύριος Κωνσταντέλος μας είπε ότι παρόλα αυτά δεν αλλάζουν, λέει, οι τιμές σε αυτά που υπήρχαν σε σχέση με αυτά που έρχονται, αλλά μπαίνει και μία έτσι κόντρα που βάζει η κυβέρνηση στο δήμαρχο με τους δημότες του.
4: Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά. Αυτό είναι μια πάγια τακτική σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί σχηματισμούς ή σε έλεγα δήμους που έχουν πληθυσμιακά ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων. Αυτό
2: ναι.
4: Σε πολλές των περιπτώσεων να μην είναι άμεσα αισθητό ή να είναι σε μικρό, σε μικρή κλίμακα. Οι περιοχές όμως που είναι περιφερειακές και οι
2: και γι' αυτό είστε μαζί μας.
4: Κάτοικοι είναι, είναι θα έλεγα πολύ αρετοκατοικημένοι σε σχέση με το αστικό κέντρο ή τα αστικά κέντρα ή κυρίως τώρα την Αττική δεν πάει κάνει σε συγκρίσιμο μέγεθος. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν ή απίθανο σε πολλές των περιπτώσεων και φυσικά θεωρούμε ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε μέτρο το οποίο για τους λόγους τους ευνόητους κυρίως γιατί το απεχθάνεται η πολιτεία επισήμως για να το λειτουργεί έρχεται και φορτώνεται στους δήμους οι οποίοι έχουν καταντήσει η αποθήκη όλων όσων δεν αποτελούν προτεραιότητα, το βάλουμε λίγο πιο κομψά, για το κράτος εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα. Έτσι. Και βεβαίως τώρα όπως καταλαβαίνετε με την εξέλιξη νέες τεχνολογίες,
2: κύριε Μιχαηλίδη,
4: της πληροφορίας, κύριε, όλα αυτά έρχονται να φορτωθούν στους δήμους.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, στο νέο κώδικα λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται κάτι το οποίο να μην, μπορεί, να μην είναι καθολική η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ακριβώς λέτε. Άλλο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και άλλο η Φλόρινα και άλλο ο Εύρος. Εκεί μέσα στον κώδικα το νέο δεν θα έπρεπε να, να υπάρξει μια διαφορά της λειτουργίας, της χρηματοδότησης, της, όλο αυτό δεν θα πρέπει να το ζητήσετε. Το έχετε ζητήσει στο σχέδιο.
4: Εντάξει. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου λίγο να πω γιατί και μόνο που ασχολούμαστε λίγο τώρα για τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αυτοδιοίκηση είναι ένα γεγονός σημαντικό για μας. Θα πω ότι σίγουρα είναι οφθαλμοφανές πλέον ότι υπάρχουν δήμοι όχι 2, 3, 4 ταχυτήτων με σημαντικές διαφορές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ανάγλυφο το γεωγραφικό, έχουν με ζητήματα τεράστια και πολλά. Αλλά για να πούμε κάτι, ότι φανταστείτε ότι από συστάσεις του ελληνικού κράτους αυτή τη φορά έχουμε ένα νομοθέτημα που αν μη τι άλλο δημιουργεί μια βάση εκκίνησης. Δεν είναι μεταρρύθμιση, δεν θα το πούμε μεταρρύθμιση, είναι όμως μια γενναία προσπάθεια που μαζεύει τα πράγματα και μας λέει ακριβώς χωρίς πλέον, θα έλεγα, καμία διαφυγή ή υπεκφυγή. Ας λέει ακριβώς τι κάνουν οι δήμοι, τι κάνει το δημόσιο και, πάση περιπτώσει, τι κάνουν οι περιφέρειες. Είναι μια πλατφόρμα βάσει της οποίας ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, χωρίς να έχουμε αμφισβητήσεις, τουλάχιστον έχουμε ποια είναι η θέση μας. Από εκεί και πέρα, το πεδίο δράσης λαμπρών όσον αφορά την καταστατική θέση της αυτοδιοίκησης, όχι των ερετών, αυτό είναι για κλάματα των ερετών, εγώ λέω για τις αυτοδιοίκησεις.
2: Ναι, εδώ όμως κύριε Μιχαηλίδη να διαφωνήσω μαζί σας, γιατί βλέποντας εγώ τον κώδικα δεν βλέπω διάκριση των ευθυνών ανάμεσα στην ξεκαθάρισμα μάλλον των ευθυνών. Ποιο, γιατί φταίει ο Δήμαρχος, γιατί φταίει ο Περιφερειάρχης και πότε φταίει το κράτος. Δεν το βλέπω να ξεκαθαρίζεται αυτό.
4: Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Το ζήτημα ποιος φταίει ή που φταίει είναι ένα πολυεπίπεδο θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε το πρώτο βήμα με αυτό το νομοθέτημα ώστε να έχουμε, το λέω είναι μια αρχή, δεν σημαίνει γιατί όλα τα πράγματα πρέπει από κάπου να έχουν μια εκκίνηση. Αυτό ως αρχή το χειροκροτούμε και το επικροτούμε διότι τέλος πάντων έχουμε ένα ξεκάθαρο περιβάλλον των αρμοδιοτήτων. Το που είμαστε όμως, αν θέλετε, που είναι το επόμενο ζήτημα, εάν θα το κάνουμε γραφικά ή σχηματικά, θα πρέπει να γράψουμε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και αυτές του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που μπήκαν τα τελευταία χρόνια, να αφήσουμε 2 σελίδες κενό και μετά να γράψουμε Ελλάδα. Το λέω για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με την καταστατική θέση και το άλλο καταστατική θέση. Δηλαδή, ποια είναι η αρμοδιότητα και πόσο αυτοδιοίκητο έχουμε. Αν θα δει κανείς προσεκτικά όλο αυτό το εγχείρημα των 761 άρθρων, ξεκαθαρίσει βεβαίως, και αυτό είναι προς τη θετικότατη κατεύθυνση, το τι κάνουμε. Από την άλλη μεριά όμως επιχειρείται σαφέστατα μία, θα έλεγα, συνεχόμενη προσπάθεια λειτουργίας ενός μοντέλου διαχείρισης, ως να πρόκειται οι Δήμοι να αποτελούν ένα αποκεντρωμένο υπηρεσιακό σχέδιο ή υπηρεσίες αποκεντρωμένες, διότι οι προσθήκες, ελεγκτής νομιμότητος, όλα αυτά που μπαίνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες, και εδώ το λέω για την προσοχή, δεν έχουμε πρόβλημα με τον έλεγχο. Άλλωστε, εάν καθίσετε να εξετάσετε τους ελέγχους που δέχονται καθημερινά οι Δήμοι, θα σας πω ότι όλοι αυτοί οι περιβόητοι μηχανισμοί ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί τώρα είναι στο δικό τους πεδίο δράσης και ασχολούνται το μεγαλύτερο μέρος με τους Δήμους.
2: Μάλιστα. Πάνω, τι θα τα ρωτήσατε?
3: Όχι, είναι ολοκληρώσει, κύριε Μιχαλή.
4: Είδατε να βγαίνουν ειδήσεις? Όχι, φυσικά, διότι οι Δήμοι έχουν από καιρό προσαρμόσει ακριβώς τη λειτουργία τους σε ό,τι τους έχει, θα έλεγα, επιβληθεί ή ζητηθεί. Αυτό λοιπόν το κομμάτι όμως δεν μπορούμε να το συνδέουμε με την επιτακτική ανάγκη που το Σύνταγμα θέλει όσον αφορά το αυτοδιοίκητο. Οι αποφάσεις των Δήμων πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστές. Δεν λέει κανείς να μην ελέγχονται και μετά. Εμείς εδώ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Παίρνουμε τις αποφάσεις και περιμένουμε πότε θα περάσουν από τον έλεγχο της νομιμότητας, έτσι, αν όχι όλες, στο μεγαλύτερο μέρος τους. Και όλο αυτό αποτελεί μια τεράστια καθυστέρηση.
3: Μάλιστα, κατανοητό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μιχαηλίδη, για το ενδεχόμενο να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος στις εκλογές, όπως
2: όπως έρχεται. Όχι ενδεχόμενο, καταργείται.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα.
4: Γιατί μ' αρέσει να μιλά. Κοιτάξτε, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι είναι η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως φαίνεται, στην σημερινή κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως βλέπω εγώ, από την ΚΕΔΕ να συγκρουστεί και αυτό το θέμα. Το θέμα τώρα θα έπρεπε να συγκρουστεί ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε.
2: Τώρα ο μόνο που συγκρούστηκε είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον κύριο Δούκα. Αυτό είναι αυτή ήταν μια μεγάλη σύγκρουση.
4: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Στην αυτοδιοίκηση όμως, ξέρετε, η οπτική του να προσπαθεί κάποιος να δει το ζήτημα κατά πόσο το εξυπηρετεί σε επίπεδο προσωπικό ή όχι, έτσι, και δεν το λέω για το συγκεκριμένο γεγονός της αντιπαράτησης Δούκα Προέδρου, το λέω γενικά, είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί κάποιος να προσφέρει και σαν υπηρεσία, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό του. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι η γενική εικόνα, την οποία δεν πρέπει να δικούμε.
2: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα.
2: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Δημάρχε.
4: Ναι, από εκεί και πέρα. Ας δούμε λίγο ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε πλέον μια βάση από την οποία μπορούμε να ζητήσουμε, να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε. Πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω, η αυτοδιοίκηση ενωμένη έχει δυνατότητα να κινήσει βουνά.
2: Καλά, το ενωμένη εκεί στην περιοχή σας, μόνο που πλακώθηκαν, αλλά δεν ήταν πολύ στο ξύλο. Έτσι, το όταν κάνατε και το συνέδριο, κοντά σε εσάς. Ενωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Μα προσέξτε, εγώ μιλάω τώρα για την πέθυνα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, θα έλεγα, σε όλα τα ζητήματα. Δεν έχουμε ζητήματα που αφορούν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Τώρα δεν θα μιλήσω εκ μέρους της ΚΕΔΕ, δεν συμμετέχω, αν θέλετε.
2: Κατανοητό.
4: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές προτεραιότητες, τα δικά της ζητήματα. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο μόνος, θα έλεγα, θεσμός που υπάρχει ακόμη που συνδέεται άμεσα με την κοινωνία σε καθημερινή βάση, και θα έπρεπε με αυτό να γίνει αντιληπτό αφού πρέπει να αντιληφθούν άπαντες ότι η αυτοδιοίκηση γενικά, το λέω άσχετα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ κάποιων συναδέλφων, αποτελεί μέρος της λύσης. Δεν αποτελούσε ποτέ μέρος της κρίσης. Γι' αυτό όσοι το καταλάβουν, θα έλεγα πιο γρήγορα, όσο αρχίσουν να δίνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες, κοστολογημένες και φυσικά πόρους, και εδώ θα σας πω ότι οι πόροι, να ξέρετε, και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σε ένα μεγάλο μέρος του γίνεται στην περιφέρεια, παράγεται στην περιφέρεια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και σε αυτή τη βάση.
2: Θα το δούμε λοιπόν και σε επόμενη. Και
4: σε... Να επιστρέψουμε στις τοπικές κοινωνίες.
2: Και σε επόμενη συζήτηση μας, κύριε Μιχαηλίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ είμαστε σε όλη την Ελλάδα και το λέμε και ως μέσο, βλογάμε τα γένια μας, ο Ελλάδας, όλη την Ελλάδα, αλλά και ως εκπομπή. Την καλημέρα μας και,
4: πώς...
2: και να είμαστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι κράτησα εγώ από τις δύο συνεντεύξεις που είχαμε, του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Μιχαηλίδη. Έχουμε κάτι κοινό.
3: Πες μου.
2: Λοιπόν, όταν θα θες να μιλήσεις για τον Γεωργιάδη, θα πρέπει να λες όχι εσένα, τον Άδωνη. Θα λες Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Άμα θες να μιλήσεις για την Ελλάς, θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις. Η Ελλάς με δύο λάμδα. Η Ελλάς με τελίτσες, η Ελλάς με άλλη τελίτσες.
3: Ναι.
2: Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Με μία τελεία ή με δύο τελείες.
2: Ή με δύο λάμδα.
3: Με
2: γιατί
3: δύο
2: η Ελλάς, ξέρεις, η Ελλάς υπάρχει και με δύο λάμδα.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή. Ας ξεκινήσουμε με αυτήν. Τώρα, αυτήν την Ελλάς, την οποία την κάναμε με μία τελίτσα, με ένα λάμδα, με δύο τελίτσες, πάλι με ένα λάμδα. Όταν θα λέμε Άδωνης Γεωργιάς, όταν θα λέμε Γεωργιάς, θα ξεκαθαρίζουμε Άδωνης, μην εμπλακούμε σε καμιά μήνυση. Και όταν θα λέμε Ελλάς, θα ξεκαθαρίζουμε λάμδα και τελίτσες. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, έτσι. Γυρνάμε στα τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το Πασόκ βγήκε μέσω του εκπροσώπου του. Κοινοβουλευτικό εκπροσώπου και είπε στον κύριο Δούκα: εμείς είμαστε μαζί σου και δεν νοείται να υπάρχει προσωπική κόντρα από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
3: Το είπε, ναι.
2: Από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ στον δήμαρχο της πρωτεύουσας.
3: Ήταν δίπλα ο κύριος Δούκας και γύρισε και το κεφάλι του, μάλιστα. Ο κύριος.
2: Δηλαδή.
3: Και, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
2: Ο κύριος Δονής, αν δεν
3: κάνω λάθος. Ο κύριος Δονής γύρισε το κεφάλι του και απευθύνθηκε στον κύριο Δούκα και λέει: εμείς είμαστε μαζί σου.
2: Ναι, και δεν είναι δυνατόν κόντρα. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ να κοντράρει έτσι και να μιλάει επί του προσωπικού στο δήμαρχο της πρωτεύουσας.
3: Και μιας και λέμε και για τοπική αυτοδιοίκηση και για την περιφέρεια, να πούμε και για την Λέρο ότι το πρόβλημα με την λειψινδρία συνεχίζεται. Γιατί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ακόμα τρεις μήνες.
2: Ναι.
3: Η Λέρος λόγω της λειψινδρίας.
2: Είναι η Λέρος, είναι η Αστυπάλαια, η οποία τόλισε, ναι. Η Αστυπάλαια, να το πούμε, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κομινέα, τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας. Τόλισε, είναι εντάξει και το καλοκαίρι θα σας περιμένει με νεράκι. Τι βρήκε τη λύση ο δήμαρχος? Είναι γιατί θα δωδεκάνησα γενικά. Υπάρχει το πρόβλημα.
3: Θυμίζω εγώ ότι τον Νοέμβριο είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέρος, η Πάτμος αλλά και η Αττική.
2: Και η Αστυπάλαια.
3: Και η Αστυπάλαια ήταν. Ναι.
2: Στην Πάλαια. Επίσης, εγώ θυμάμαι ότι το Νοέμβριο ήμουνα στην Κέρκυρα. Όχι διακοπές το Νοέμβριο. Καταπληκτική είναι και το Νοέμβριο. Και ήταν λίγο μετά τις πλημμύρες του νησιού.
3: Ναι.
2: Και τη μέρα που οι άνθρωποι καθάρισαν τα μαγαζιά τους και τα σπίτια τους, το νερό και τις λάσπες,
3: είχε βγει ότι είχαμε.
2: Ότι γίνεται σύσκεψη,
3: ναι.
2: Για τη λειψιδρία.
3: Αλλά έτρεχε το νερό. Το νερό έτρεχε όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, το τι καντήλια λέγανε. Για αυτό, για την Αθήνα, να μην πω κάτι άλλο, γιατί όχι για την πόλη, ναι. δεν το φαντάζεστε. Να λύνει να καθαρίζεις τα νερά και τις λάσπες από το μαγαζί σου και το σπίτι σου και εκεί να ακούς ότι γίνεται έκτακτη σύσκεψη για τη λειψιδρία. Όπως επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Αττικό.
3: Στο Αττικό, να πω αρχικά την είδηση ότι χθες υπήρξε ένας σχετικός πανικός. Εντάξει, η λέξη πανικός πολλές φορές μπορεί να την χρησιμοποιούμε και καταχρηστικά. Υπήρξαν πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
2: Ναι.
3: Και υπήρξε μάλιστα και μία έτσι καταγγελία σχετικά εισαγωγικά από τους.
2: Καταγγελίουλα.
3: Ναι. Από το προσωπικό, από τους νοσηλευτές. Οι οποίοι λέγανε ότι δεν πρόκειται το πρόβλημα να λυθεί με την έξαρση στο νοσοκομείο όσο υπάρχουν ράτζα και όσο δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να πάνε ούτε στην τουαλέτα.
2: Ναι,
3: δηλαδή όταν υπάρχει συγχρονισμός, αυτό εννοούν ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
2: Και ότι τη νύχτα δύο νοσοκόμες για 50 άτομα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Αλλά εγώ θα πω ότι ξέρετε κάτι, κύριε, εκεί στο Αττικό, που το οποίο έχει για κάνετε καταγγελίες. Το ότι είστε πρωταθλητές στην Ελλάδα, το ξέρετε. Το ξέρετε και διαμαρτύρεστε. Είστε το νοσοκομείο με τα περισσότερα ράντζα στην Ελλάδα. Δηλαδή κρατάτε την πρώτη θέση. Έχετε πάρει το χρυσό μετάλλιο και διαμαρτύρεστε.
3: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
2: Όχι εγώ.
3: Ούτε εγώ.
2: Όχι εγώ. Εγώ πάντως όχι.
3: Ναι.
2: Έτσι. Είστε πρωταθλητές. Έχετε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο και αντί να λέτε τι καλά που είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα.
3: Είμαστε πια πρωταθλητές.
2: Είμαστε πια πρωταθλητές. Κάθεστε και διαμαρτύρεστε. Τώρα. Τι να πω. Μήπως έχετε λίγο άδικο.
3: Είναι ζήτημα πάντως πέρα από την πλάκα, είναι ζήτημα και το ειδικό θέμα της έξαρσης της γαστρίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών, αλλά και γενικότερα και η κατάσταση στα νοσοκομεία.
2: Πάνω μην είναι κανένας ιός και το δούμε και σε κανένα νοσοκομείο χτύπα ξύλο.
3: Ναι.
2: Γιατί μέσα στα νοσοκομεία δεν έχουν πάει κανένα διακοπές. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Οποιοδήποτε ιός βρίσκει αδύναμους ανθρώπους.
3: Και πολύ εύκολα ο ιός μεταφέρεται από μέσα στο νοσοκομείο και στην έξω κοινωνία, έτσι. Γιατί δεν είναι κλειστά κέντρα τα νοσοκομεία. Υπάρχουν άνθρωποι, επισκέψεις που μπαίνουν, βγαίνουν. Οπότε πολύ εύκολα μεταφέρονται.
2: Και τι να κάνουν, να απαγορέψουν το.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν.
2: Γιατί δεν γίνεται να το απαγορέψουν.
3: Τι να απαγορέψουν.
2: Να μην πας ποτέ να δεις να στείλει.
3: Όχι.
2: Στείλει καραντίνας.
3: Δεν γίνεται. Το κλειστό κέντρο θα είναι.
2: Θα το βλέπεις από το παράθυρο.
3: Μάλιστα.
2: Αν μπορεί να σηκωθεί.
3: Η διαζώση επαφή είναι άλλη όμως. Θα μου πεις και από το παράθυρο διαζώσεις είναι. Πλέον εξ
2: αποστάσεως.
3: Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος, συγγνώμη, ρωτάει, πες πάλι το ξενοδοχείο στις Πέτσες, αν γίνεται, και βεβαίως γίνεται. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ειδικό σε αυτά.
2: Ρουμάνης, στην Τάπια.
3: Λογικά θέλουν να το ψάξουν εδώ οι ακροατές.
2: Να το ψάξουν και να δουν το πώς είναι το μέσα. Αλλά το μέσα
3: να το ψάξετε και να στείλετε Πέτσες, ονοματεπώνυμο στο 6939-943-943.
2: Και ότι είσαστε φαν του Πουρναρά.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά είναι ένα εξτραδάκι. Άμα για όποιον θέλει να έχει
2: ένα πλεονέκτημα,
3: ρε παιδιά, ας το πούμε έτσι κομψά.

0: Την καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, με τη ταξί. Μιχάλη, πού είσαι και τι κίνηση έχει? Δηλαδή, εσύ είσαι.
1: Ναι, είναι σημαντικό και είναι σημαντικό να έχουμε και ακροατές οδηγούς ταξί, οι οποίοι γυρίζουν κάθε μέρα την πόλη και μας μεταφέρουν το μήνυμα της κίνησης.
0: Ετοιμάζουμε δώρο για ταξιδίδες, για οδηγούς ταξί.
1: Αποκλειστικά.
0: Αποκλειστικά για αποκλειστικά. Ταξί. Ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα, θα το ανακοινώσουμε. Έχουμε δώρο αποκλειστικά για ταξί.
1: Ελπίζω να μην είναι ένα πλήσιμο παράδειγμα του.
0: Θα περιμένουμε μπορεί να ρίξει λάσπη. Μπορεί να ρίξει λάσπη και πούμε... την προηγούμενη μέρα μπορείτε να βλύνετε το ταξί σας. Θα το πω από τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα το ανακοινώσουμε. Θα τους αλλάξουμε το λάδι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Θα αλλάξουμε στα ταξί το λάδι.

0: Λοιπόν, εγώ κράτησα από τη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη που τον ρωτήσανε για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Εγώ κράτησα μία λέξη. Kids.
1: Τι, kids ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, kids. Μάλιστα. Όλο το concept, το kids.
1: Καλά, kids μα, δεν ήταν.
0: Γιατί δεν ήταν kids? Γιατί είχε φώτα την Ακρόπολη.
1: Δεν ήταν kids, εντάξει.
0: Καλά, η αλήθεια.
1: Ως προς το περιεχόμενο, μπορούμε να συζητήσουμε πολλά και ο Κρυφής δεν μπορεί να έχει διαφωνία.
0: Η αλήθεια.
1: Θεμητές.
0: Είναι...
1: Αλλά το kids, το όλο αυτό που είδαμε δεν ήταν kids, εντάξει.
0: Λίγο παλιακό ήταν.
1: Άλλο το παλιακό μπορεί να ήταν, αλλά δεν ήταν kids. Το kids έχει να κάνει, είναι θέμα.
0: Δεν το είπα εγώ αυτό.
1: Δεν λέω, εντάξει, εγώ διαφωνώ.
0: Ναι, εγώ δεν θα πάρω θέση, εγώ είπα τι είπε. Το ότι είναι παλιακό, εντάξει, είναι παλιακό. Διότι πότε ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου με το κοριτσάκι, με τα άσπρα. Πότε ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου που είχε πάει έτσι τότε, που ήταν και μάστο, του πήγε με ένα παντελονάκι και ένα καμισάκι μόνο.
1: Στον Αντρέα νομίζω δεν φοράει άσπρα το κοριτσάκι. Αν τέλο πάντων.
0: Άσπρα φοράει το κοριτσάκι.
1: Νομίζω δεν φοράει άσπρα.
0: Να μην νομίζει άσπρα φοράει. Το θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, και επίση πότε κράταγε με το ίδιο χέρι, με το ίδιο στυλ, με το ίδιο ντύσιμο dress code την διακήρυξη ακριβώ για να κάνει. Λοιπόν, είναι λίγο παλιακό. Όπως και να το κάνεις, είναι λίγο παλιακό.
1: Που λέει ότι το κόνσεπτ αυτό τότε, η Ανδρέα Πανδρέου με το κοριτσάκι, η Γιαννούλα ήτανε.
0: Ναι, Γιαννούλα, ναι.
1: Γιαννούλα, ναι. Ήτανε του Λαλιώτη το κόνσεπτ. Το σκεπτικό.
0: Έχω και άλλα να σου πω. Που καθόταν ο Λαλιώτης σε κάποιες ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν φαινόταν. Και γιατί δεν φαινόταν. Αυτό όμως θα σου το πω άλλη ώρα. Δεν το λέω. Τώρα
1: έχουν αγωνία, ακροατές
0: τώρα. Τώρα θα πω καλημέρα στον Πάμφωτο. Καλημέρα σε όμορφους για σένα λέει και σε άσχημους για μένα λέει. Κάτσε ρε εσύ, Πάμφωτο. Και με
1: είναι δημοκρατικός όμως. Και με τους μέρες και με τους δέτς. Λέει σε όλους.
0: Φτωχός μεγάλωσε και άσχημος.
1: Φαντάζεσαι να έλεγε καλημέρα στους όμορφους και να περιοριζόταν εδώ κατά το ίμιση η εκπομπή.
0: Δεν θα το
1: στο 50%.
0: Λοιπόν, η ταύτιση οικονομικών και πολιτικών παραγόντων στην Ελλάδα. Έτσι, την Ελλάδα, Ελλάδα, έτσι να το γράφει για να καταλάβει, μην γράφει τίποτα Ελλάς και μπερδευόμαστε. Δίχως να λειτουργούν οι θεσμοί, είναι επικίνδυνο πράγμα για το λαό και τις ζωές μας. Γιατί το λες αυτό? Οι θεσμοί λειτουργούν κανονικότατα. Αν δεν πιστεύεις εμένα, πάρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη που είναι στη θέση του και θα παραμείνει στη θέση του και τα υπόλοιπα θα στα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα ξεκινάει η εκπομπή η Ελλάδα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Πάμε
0: τώρα,
1: στο διαφημιστικό μας. Λίγο. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στον 943 και αμέσως μετά, κύριε Γεωργιάδη, έρχεται η εκπομπή μας για μία ώρα.
2: Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα
9: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: 9.43, Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Διέτα συμβόλαιο αναμένεται να παραδώσει η Μπεσίκτα στο Μάρκο Νίκολιτ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρους πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης της EuroLeague και του Λάβαρου που πλέον κοσμεί το σεφ. Πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77 στα ημιτελικά της Greek Basket League. Ήμασταν σε γιορτινό mood, δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες, τόνισε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 ημέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός θεματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική AES. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται οι Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Η ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ εξετάζει την περίπτωση του TJ Short σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ντβιτ Ντεχέα από τους Γιόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με

0: Ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έλα, το αστείο προχωράει και λέμε: η εκπομπή μας ξεκινάει τώρα. Η Ελλάδα σήμερα, χωρίς να είναι πρωινιάτικα, και να ξεκινήσω όμως με μια διόρθωση στην παλιά εκπομπή. Να διορθώσω.
1: Ότι δεν είναι πρωινιάτικα.
0: Να διορθώσω εγώ αυτό που είπα την ώρα που είχαμε τη συνομιλία με τον κύριο Τσουκαλά. Εχθές, όντως, με παρέμβαση του κύριου Τσουκαλά, το ξαναείδα, δεν ψήφισε παρόν το Πασόκ, καταψήφισε. Απλά δεν συμφώνησε ότι είναι, δεν είπε ότι είναι και αντισυνταγματική.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία, ήταν η διόρθωση που έκανε και το δέχομαι, το καταλαβαίνω και πρέπει να το πω το λάθος, είναι ότι.
1: Εντάξει, Γιώργο, μέχρι και εσύ κάνεις λάθη καμιά φορά. Μέχρι και εσύ.
0: Και Σαρδάμ να δει πώς θα κάνω. Το 1981 δεν μπερδεύω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με το 1821 ναι. Δεν μπερδεύω. Λοιπόν, καταψήφισε την τροπολογία αυτή της κυβέρνησης το Πασόκ, όπως και σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση. Απλά δεν θεώρησε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Άλλο αντισυνταγματικός αυτό που καταθέτεις, άλλο διαφωνώ μαζί του.
1: Ο Μιχάλης, ο οδηγός ταξί, ο οποίος επανέρχεται και μας στέλνει τη φωτογραφία του εδώ από τον Κηφισό. Άγιος Ελευθέριος Πειραιάς, μόνο 50 λεπτά λέει, ποτάμι τώρα.
0: Α, εντάξει. Φτάσατε.
1: Φτάσατε. Πότε είναι αυτό, φτάνουμε. Η Αθανασία, είμαι. Ω, πρόσεχε, διάβασε το. Διάβασε ό,τι λέει.
0: Έτσι. Έτσι είναι το σωστό.
1: Είμαι φαν του Πουρναρά. Απιστεύω να το διαβάσω.
0: Έτσι είναι το. Δεν μ' άφησες. Μέχρι να το ανοίξω να το δω. Έτσι είναι το σωστό. Άρα έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες
1: να κερδίσει το ταξίδι το τριήμερο στις Πέτσες.
0: Διότι όπως ξέρουμε, χαρτάκι παίρνει ο Πουρναράς. Όχι εγώ. Εγώ μετά το παίρνω ψηφιακά, σαν την κυβέρνηση.

Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής, είναι η έναρξη των πανελλαδικών εκστάσεων. Πρώτο μάθημα, εξεταζόμενο μάθημα, είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μιλάμε για τα ΓΕΛ, για τα γενικά λύκεια της χώρας. Και μάλιστα έχουμε μηνύματα και από τους ακροατές, όπως μας έστειλε πριν ο Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναγιώτης ήταν που μας έστειλε ότι ήταν έξω από το εξεταστικό κέντρο, εκεί όπου μέσα δίνει η κόρη του, και προφανώς ο Παναγιώτης είχε το αντίστοιχο άγχος

0: Κυρία Κεραμέως, μην μου πεις ότι άλλαξε υπουργείο.
1: Δεν άλλαξε υπουργείο, κύριε.
0: Άλλαξε υπουργείο, γιατί θα της πω για το παιδείας.
1: Ναι.
0: Άλλαξε. Μην μου πεις ότι η κυρία Κεραμέως, σε όλες τις αλλαγές που κάνατε στο προηγούμενο υπουργείο σας, σε όλες τις αλλαγές, έχω πει εδώ από αυτή την εκπομπή, βρείτε μία λύση για τις εξετάσεις. Φορτώνετε τα παιδιά από την τρίτη δημοτικού να κάνουν μαθηματικά και φτάνουν γυμνάσιο και δεν έχουν μάθει την προπαίδεια γιατί δεν πρόλαβαν. Το λένε οι καθηγητές. Όλοι οι καθηγητές, δεν είναι κάποιοι που είναι εναντίον σας, κυρία Κεραμέως. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι να μην ζούνε τα παιδιά, να μην είναι η ζωή τους. Γιατί έτσι νιώθουν. Θα μου απαντήσετε για ένας χρόνος είναι. Μπορεί να ξαναδώσουν του χρόνου. Αλλά η ζωή τους να κρίνεται σε δύο ώρες. Προχθές το είπα, το ζήτησα από ακροατές και το ζητάω και τώρα. 69-39-943. Μαθηταράδες του παρελθόντος που φτάνανε στις εξετάσεις και πέφτανε έξω. Γιατί κομπλάρανε σε αυτό το δίωρο.
1: Είναι πολλά παιδιά τα οποία λένε ότι πω παθαίνω blackout από το άγχος. Δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει αυτό.
0: Απόλυτη λογική. Και μετά, εμείς οι γονείς, επειδή θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας αυτό που δεν κάναμε εμείς ή τα παιδιά μας αυτό που κάναμε εμείς.
1: Σύνηθες φαινόμενο.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Είναι σύνηθες.
0: Δηλαδή, τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που και εμείς κάναμε και περάσαμε και
1: πήραμε.
0: Ή τα παιδιά μας αυτό που δεν κάναμε εμείς και δεν περάσαμε ή δεν δώσαμε να περάσουν τα παιδιά μας τουλάχιστον.
1: Ή ακόμα, ξέρεις, αυτό συνοψίζεται σε μία λέξη η οποία έχει αρνητική χρειά για μένα, το λεγόμενο αποθυμένο. Προσπαθείς τώρα να βάλεις το παιδί το δικό σου αποθυμένο.
0: Είτε το αποθυμένο το θέλω και το παιδί μου να έχει πτυχίο, λες και αν δεν έχει πτυχίο,
1: και αυτό.
0: Ή το αποθυμένο που δεν πήρα εγώ να πάρει το παιδί μου, και από τις δύο μεριές.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν δημιουργεί στα παιδιά μια τρελή πίεση. Μια τρελή πίεση που δεν ήταν ανάγκη να συμβεί αυτό που έγινε πριν λίγο καιρό και να καθίσουμε να ασχοληθούμε. Σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε, το ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο λέμε και ψάχνουμε να βρούμε, να προτείνουμε λύσεις εμείς, όχι όμως επειδή εμείς ξέρουμε. Και γι' αυτό σε αυτή την εκπομπή η άποψή μας δεν ενδιαφέρει κανέναν. Η άποψη όμως των ειδικών είναι αυτή που παίρνουμε πάντα για να πληροφορούμαστε εμείς και εσείς μαζί. Ποιος
1: λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Σταυροπούλου, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Σταυροπούλου.
2: Καλημέρα, σας άκουγα και πόσο συμφωνώ με αυτά που λέτε. Ξέρετε, εγώ είμαι ιδιαίτερα άφθηρη αναφορικά με το κομμάτι του στρες της πανελλήνιες.
0: Λίγο να μετακινηθείτε, γιατί δεν ακούγεστε πολύ καλά, κύριε.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Λέω καλύτερα.
2: Ωραία. Έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα αυστηρή αναφορικά με το θέμα των πανελλήνιων.
0: Εκεί να μείνετε ακίνητη, τώρα σας ακούω
2: εδώ,
0: καλά.
2: Εδώ, ακίνητη. Και αυτό γιατί έχω έρθει σε επαφή με παιδιά, εφήβους, οικογένειες τα χρόνια και έχω δει ότι η πανελλήνια είναι μια τραυματική εμπειρία, αλλά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω σε συνέχεια αυτών που λέγατε ότι είναι συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα που χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί από πολύ πολύ νωρίς μπαίνουν τα παιδιά σε μια διαδικασία ενδεχόμενης προετοιμασίας για εξετάσεις που έχουμε τις μίνι πανελλήνιες εκεί στην έκτη δημοτικού για τα πρότυπα. Είναι και αυτό μια διαδικασία τόσο τραυματική για ένα μικρό παιδί που όμως αν έρθει κάποιος σε επαφή με γονείς θα ακούσει την ανησυχία τους για το ότι ψάχνουν πάντα ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά τους, και αυτό γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθ' αυτό, ξέρετε, δεν είναι στις δόξεις του. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι το κομμάτι της τραυματικής εμπειρίας δεν αφορά τις εξετάσεις όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι η εξέταση από μόνη της μια πάρα πολύ στρεσογόνα διαδικασία. Είναι και όλα όσα κουβαλάει στις πλάτες του ένα παιδί από την έκτη δημοτικού που θα δώσει για πρότυπα μέχρι την τρίτη λυκείου που θα δώσει για πανελλήνιες, γιατί κουβαλάει τις οικονομικές θυσίες της οικογένειας στα χρόνια. Τα φροντιστήρια, τις προσδοκίες που λέγατε πριν των γονιών. Και η προσδοκία, ξέρετε, πολλές φορές έχει να κάνει με καλή πρόθεση, δεν έχει να κάνει με κακή πρόθεση.
1: Σαφώς.
2: Κάτι που, για παράδειγμα, δεν πέτυχε οικονομικά ή κάτι που είδαν οι γονείς σαν δυσκολία στα χρόνια τους, θέλουν να τις αποφύγει, θέλουν να το αποφύγει το παιδί τους. Οπότε δεν σχετίζεται πάντα με την κακή πρόθεση ή πίεση. Παρ' όλα αυτά είναι πίεση. Αυτό που λέω πάντα και λέω ότι εκεί δεν υπάρχει καλή πρόθεση, είναι η σύγκριση. Όταν υπάρχει.
0: Κύριε Σταυροπούλου, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Την οποία την έχω πει σε αυτή την εκπομπή και το έχω πάρει από άλλον, δηλαδή εδώ συνεργάτη, συνάδελφο, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, για να ανοίξει ένα περίπτερο, χρειάζεται να κάνω χαρτιά. Για να γίνεις μπαμπάς της μαμάδας δεν σου ζητάνε τίποτα.
2: Έτσι.
0: Από ποια στιγμή και μετά αυτό που λέει ο μπαμπάς και η μαμά είναι θέσφατο?
2: Μπορεί και ποτέ. Μάλιστα. Αυτό που λέει η μαμά και ο μπαμπάς είναι μια εσωτερική φωνή που καθορίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ύπαρξης των παιδιών. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά που αντιδρούν, οι έφηβοι που αντιδρούν και αργότερα οι ενήλικες που αφήνουν λίγο πίσω το τι τους λένε οι γονείς τους, δεν σημαίνει ότι δεν το σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό λέω, γι' αυτό είπα πριν, ότι οι συγκρίσεις για παράδειγμα, κοίτα πώς θα καταφέρνει ο ξάδερφός σου, ή ένα χρυσό παιδί στις οικογένειες που είναι πάντα ένα παράδειγμα προς θαυμασμό και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρέπει να μοιάζουν σε αυτό το παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ πιο τραυματικά από την εξέταση αυτή καθ' αυτή. Αυτό θέλω να πω σήμερα. Ότι ναι μεν οι Πανελλήνιες και το συζητάμε κάθε χρόνο ανεξαιρέτως ότι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και είναι όντως μια διαδικασία, αλλά δεν κοιτάμε τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά χρόνια τώρα, όχι μόνο μία μέρα πριν τις εξετάσεις, γιατί έχουν μπει στη διαδικασία να επενδύσουν χρόνο, κόπο, οικονομικά, οικογένειες ολάκερες, για το τι θα συμβεί σε πέντε μόνο μέρες, σε μία εβδομάδα. Και θα μου πείτε πώς αλλιώς θα γίνει, αλλά για μένα το σημαντικότερο που πρέπει να καταλάβει ένας νέος είναι ότι αυτή τη στιγμή πάει να επιλέξει το επόμενο βήμα. Πάει να επιλέξει σπουδές. Δεν μπορεί να πάει να επιλέξει επάγγελμα. Και υπάρχει και μια
0: αμφέρα. Καλά, αυτό είναι αλήθεια που λέτε, γιατί αν πάμε στη δική μας γενιά, που είναι λίγο πιο παλιά, το 95, να μην πω και παραπάνω, τις 100 σε αυτό που σπουδάσαμε, δεν κάνουμε μια άλλη δουλειά.
2: Έτσι.
0: Έτσι, το βοηθάει ένα πτυχίο, στα πάντα βοηθάει ένα πτυχίο. Πάντα βοηθάει κάπου ένα πτυχίο. Αλλά κάνουμε άλλη δουλειά, δεν κάνουμε αυτό που σπουδάσαμε.
1: Σαφώς βοηθάει, απλώς δεν υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα και άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας.
0: Κοίταξε, να κάνω και μία έτσι παλιά στην ΕΣΥΑ. Αν είχες πτυχίο, έμπαινε στα 3 χρόνια με ένσημα, και αν δεν είχες πτυχίο, έμπαινε στα 5.
1: Ναι.
0: Οποιοδήποτε πτυχίο.
1: Μάλιστα.
0: Τότε που δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας, κάνει.
2: Μιας και μιλάμε για το βιωματικό κομμάτι, να πω ότι μια αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι δεξιότητες ζωής που δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ παπαγαλία. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο στείνει μαθητές για να πάνε σε τέτοιου είδους εξετάσεις και να παπαγαλίσουν, να γράψουν και πάμε παρακάτω. Και μάλιστα, επειδή κάποιος γνώστης αντιλαμβάνεται ότι στις άλλες κατευθύνσεις που είναι οι μαθηματικοκεντρικές κατευθύνσεις, θετικές επιστημών κατευθύνσεις, είναι τόσο αχανές το έδαφος που πρέπει να καλύψει ένα εφηβικό μυαλό, που εκεί δεν είναι η παπαγαλία, αλλά είναι το χάος. Δηλαδή έχουμε πάντα αυτό το δίπολο στα παιδιά και αυτό είναι που τα συγχύζει. Ή θα πρέπει να είναι πολύ καλοί παπαγάλοι, ή θα πρέπει να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να αποδεχτούν ενδεχόμενη ήττα, γιατί υπάρχει ένα αχανές πεδίο σε αυτές τις επιστήμες που μάλιστα έχει τύχει και ελπίζω να μην συμβεί και φέτος, έχει τύχει στα προηγούμενα χρόνια να βγαίνουν μαθητές και να λένε μα αυτά τα θέματα δεν μπορούσε να τα λύσει ούτε ο καθηγητής στη φυσική, στα μαθηματικά.
0: Κύριε Σταυραπούλα, ας φύγουμε λίγο από το εκπαιδευτικό και ας πάμε σε μια ερώτηση που έχουν κάνει τώρα 6, 7, 8 ακροατές. Μίλητο, θα κάνουμε και τη δική σου σε λίγο. Η ερώτηση είναι πώς μπορούν οι γονείς ή οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να πάρουν το συναίσθημα των παιδιών, για να μην έχουμε άσχημα γεγονότα. Πώς μπορούν και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι δηλαδή, και οι γονείς να κάνουν τα παιδιά να τους μιλήσουν για αυτό που νιώθουν? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι δεν μπορούν να πάρουν το συναίσθημα, μπορούν να ακούσουν το συναίσθημα. Και ακόμα και οι γονείς που μπορεί να περιμένουν έξω από το εξεταστικά, τη στιγμή που θα βγει το παιδί, ακόμα και το βλέμμα της αγωνίας, χωρίς να πούν τίποτα, ενδεχομένως να επηρεάσει το μαθητή. Πάμε με ψυχραιμία. Πάμε ψύχρεμα και αφήνουμε το μαθητή να μας μιλήσει, να εκφράσει αυτό που θέλει. Μπορεί να μην γίνει αμέσως μετά την εξετάσεις.
0: Η Γιάννα ρωτάει αν μήπως δεν πρέπει να πάμε καθόλου και να περιμένουμε στο σπίτι μέχρι να γυρίσουν όπως γυρνάνε όλες τις άλλες μέρες από το σχολείο.
2: Η οδηγία μας είναι να μην περιμένουμε. Όμως ξέρω ότι υπάρχουν γονείς και υπάρχουν και μαθητές που το έχουν ζητήσει από τους γονείς τους. Δηλαδή δεν είναι πάντα μία. Δεν είναι απόλυτη η αλήθεια.
1: Νιώθουν ασφάλεια δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς. Εξαρτάται από το τι ζητάει ο ίδιος ο μαθητής. Δεν παρεμβαίνουμε με βάση αυτό που κρίνουμε εμείς σωστό. Αυτό θέλω να περάσω σαν μήνυμα. Πάμε να τους ακούσουμε, πάμε να δούμε εκείνοι τι θέλουν από εμάς. Είμαστε δίπλα τους. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με το αν θα είμαστε έξω από το εξεταστικό. Με το αν θα τους φτιάξουμε το αγαπημένο τους φαγητό. Τους αφήνουμε να μιλήσουν. Μπορεί να μην γίνει την ώρα που τους ρωτάμε. Υπάρχουν παιδιά που δεν εκφράζονται αυτή την περίοδο. Μπορεί όμως κάποια στιγμή, προς το βράδυ συμβαίνει συνήθως αυτό, να πούν κάτι για την εξέταση. Δεν πάμε ανακριτικά. Πώς έγραψες, πώς τα πήγες, ήταν δύσκολα τα θέματα.
0: Πολύ.
2: Δεν πάμε αυτό, δηλαδή.
0: Και αυτό τα ακούμε κατά κόρο. Ναι, τι έγινε, πώς πήγες, πώς νιώθεις, τα καλά, πέρασες, δεν πέρασες, τι εσύ τη βλέπεις. Ναι,
2: ακριβώς,
0: αυτή η πίεση γίνεται.
2: Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να τα φορτώσουμε με παραπάνω σκέψεις από αυτές που ήδη υπάρχουν. Έτσι, να πω.
0: Και δίαν ξαναδίνουν και την άλλη μέρα, έτσι.
2: Σωστά, και να πω ότι πολλοί γονείς ανησυχούν, γιατί έχουμε δει προσφάτως περιστατικά δύσκολα για την εφηβική ψυχική υγεία. Οι Πανελλήνιες, επειδή κακώς συνδέθηκε, δεν μπορούν να είναι η αφορμή και η αιτία, ούτε η αιτία ούτε η αφορμή για να έχουμε τέτοια περιστατικά επιβάρυνσης ψυχικής υγείας. Γιατί έχω γονείς που με ρωτάνε, είναι πολύ ανήσυχοι και μου λένε μήπως είναι πολύ φορτωμένα τα παιδιά τώρα στις Πανελλήνιες και μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Έτσι, οι Πανελλήνιες από μόνες τους δεν προκαλούν ένα τέτοιο κακό.
0: Ναι.
2: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να σταθούμε δίπλα τους όσο γίνεται, ακούγοντας και όχι μιλώντας.
0: Μάλιστα, αυτό που μας λέτε τώρα, ορμόμενος από αυτό, θέλω να σας ρωτήσω και να το ξεκαθαρίσουμε. Το να πάμε εμείς, οι γονείς, ή να πάμε τα παιδιά μας σε παιδοψυχολόγο, μήπως πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν είμαστε τρελοί για να πάμε στον ψυχολόγο, γιατί αυτό κυριαρχεί ακόμα. Μήπως πρέπει να δούμε αν πρέπει το κράτος να το βάλει στα σχολεία και να το βάλει
1: για
0: μια φορά στις 15 μέρες.
1: Για να ομαλοποιηθεί δηλαδή.
0: Να αρχίσει να γίνεται η κανονικότητα. Ότι πάμε να ρωτήσουμε κάτι, να συζητήσουμε με ένα ψυχολόγο κάτι, δεν πρέπει να είμαστε τρελοί για να πάμε σε ένα ψυχολόγο.
2: Κάποιες φορές έχει τύχει και στην εκπομπή μαζί το έχουμε συζητήσει, να πω ότι ο ψυχολόγος δεν μπορεί να είναι αυτή η φιγούρα που μπορεί να διαβάσει το μυαλό σου, και αν διαβάσει το μυαλό σου θα κρίνει αν είσαι τρελός ή όχι, γιατί υπάρχουν και βαρύγδουπες τέτοιες εκφράσεις. Για να μπορέσει να μπει ένας ψυχολόγος στην καθημερινότητα των παιδιών, χρειάζεται να είναι ένα πιο οικείο πρόσωπο. Καλώς το θέτεται στο κομμάτι του σχολικού πλαισίου και συμφωνώ, γιατί εκεί έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη ψυχολόγων. Υπάρχουν ψυχολόγοι, όμως θα ξαναπώ ότι είναι μία φορά την εβδομάδα, ότι είναι ένας ψυχολόγος για 200 παιδιά και πολλές φορές κάπου χάνεται στη διαδικασία.
0: Καλά, τι κάπου, εντελώς χάνεται. Δηλαδή, τι να μπορεί να κάνεις και πώς.
2: Πολύ χρήσιμο. Θα ήταν πολύ.
0: Ούτε καν να τα ακούσεις τα παιδιά, δεν προλαβαίνεις.
2: Ακριβώς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν, για μιας και εμάς η δουλειά μας γίνεται μέσα από τη σχέση με το παιδί, με την οικογένεια. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους για να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι ανάγκη υπάρχει.
0: Ο Μανώλης ρωτάει, συγγνώμη, είναι διαφορετικό ο ψυχολόγος και ο παιδοψυχολόγος?
2: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι διαφορετικό, ναι. Θα πρέπει όταν πάει κάποιος να εμπιστευτεί το παιδί και την οικογένειά του, ο ψυχολόγος αρχικά να έχει αριθμό αδείας ψυχολόγου. Δεν μπορεί να είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Θα πρέπει πάντα να ελέγχουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει αριθμός αδείας ψυχολόγου και αργότερα εξειδίκευση στα παιδιά και στις οικογένειες. Αυστηρά. Διαφορετικά, ο παιδοψυχίατρος, για παράδειγμα, είναι μια ιατρική ειδικότητα που εκεί είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξαναλέω, δεν μπορεί να είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ειδικά στις ευαίσθητες ηλικίες, στα παιδιά και στους εφήβους. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που ακουμπάμε τις ψυχές τους.
1: Μάλιστα.
2: Που δίνεται η καθοδήγηση.
1: Και ο Μίλτος που λέει ότι αντί να λέμε γιατί πρέπει να υπάρχουν προαγωγικές και πανελλαδικές, να λέμε ότι πρέπει να σταματήσουν τελείως. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και βέβαια λίγο συζήτηση. Πάει και στο πιο πολιτικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο, κυρία Σταυροπούλου.
2: Εγώ το ξεκίνησα έτσι. Όχι με πολιτική χρειά, αλλά με μια πραγματικότητα που το βλέπουμε στα χρόνια. Γιατί είναι, ξέρετε, οι εξετάσεις είναι σαν χταπόδια. Δηλαδή τα πλοκάμια είναι παντού ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Δεν μπορεί εγώ που είμαι 40 χρονών να έχω το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα με παιδιά που είναι το 2026. Δεν γίνεται. Και αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα είναι και από προηγούμενες γενιές. Τα παιδιά λοιπόν, όταν λέμε ότι δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στο σχολικό περιβάλλον, είναι γιατί σκεφτείτε τι πληροφορία έχουν από εξωτερικά ερεθίσματα, γιατί έρχονται σε επαφή και με YouTube και με social media, έτσι, και πάνε μετά στο σχολείο και έχουν ερεθίσματα που μπορεί να είναι, ας πούμε, δεκαετίες πριν. Όχι μπορεί, είναι δεκαετίες πριν.
3: Πώς να μην βαριούνται μετά.
0: Και έχουμε και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι, πρωτοσέλιδα με τις εξετάσεις, τα θέματα, να τα αναλύσουμε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, με μια πίεση από παντού στα παιδιά, η οποία κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσει. Κύριε Σταυροπούλου, θέλω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Εάν κάνετε κατοίκον επισκέψεις, γιατί αν κάνετε, να έρθετε εδώ στο σταθμό να συζητήσουμε περισσότερο, διότι έχουμε δύο, έναν σίγουρα και δεν ξέρω αν είναι έναν κολαπτώμενο ασθενή.
2: Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια κατοίκον. Θα το κανονίσουμε πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που αν αρχίσουμε και τώρα, και παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Σε μία επόμενη να τα συνοψίσουμε. Κάποια είναι κοντά, οπότε να μπορέσουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματά σας.
2: Πω ένα τελευταίο. Η δυσκολία πάντα θα υπάρχει, και πήγα να πω πριν ότι υπάρχει και η αθέατη πλευρά, που είναι οι μαθητές που δεν δίνουν πανελλήνιες και τους λέμε καμιά φορά τεμπέληδες.
3: Σωστό.
2: Ξέρετε, και αυτοί αντιμετωπίζουν τα δικά τους φορτία. Έτσι. Οπότε η δυσκολία είναι μέρος της ζωής, όπως και οι εξετάσεις. Το θέμα είναι πώς αυτό επιβαρύνεται με άλλα, με τύψεις, ενοχές. Εκεί γίνεται το τραύμα.
3: Και αντιμετωπίζουν.
2: Δεν γίνεται από τη δυσκολία.
3: Αντιμετωπίζουν και το δικό τους κοινωνικό. Να αντιμετωπίσουν το δικό τους κοινωνικό ταμπού, έτσι. Το ότι αν δεν δίνει πανελλαδικές, άρα δεν τραβάει, που λέμε.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, κύριε Σταυροπούλου, είπαμε, περιμένουμε την κατοίκον. Έναν ασθενή εδώ τον έχουμε σίγουρα. Δεν μιλάω για τον Άδωνη, μιλάω για μένα τον Γεωργιάδη. Τώρα δεν ξέρω, κολαπτώμενος ο δεύτερος, ο κύριος Πουρναράς. Χρήζουμε θεραπείας πάντως, ή και οι δύο, ή ένας, όταν θα έρθετε από εδώ να συζητήσουμε περισσότερα.
2: Πάντως χρήζουμε όλοι θεραπείας. Έτσι, όλοι.
0: Αυτό δεν ακούγεται καλό.
2: Χρήζουμε όλη θεραπεία.
0: Αυτό γιατί, δεν ακούγεται καλό, διότι αν κάνετε κατοίκον.
2: Έχουμε το δικό μας ψυχικό βάρος. Αν το κάνετε ξεχωριστά.
0: Αν κάνετε κατοίκον επισκέψεις, έχουμε και τη Βουλή. Μήπως μπορείτε να περάσετε από εκεί να κάνετε μια γενική συζήτηση με 300. Όπως κάνετε με 200 παιδιά, να κάνετε και με 300 βουλευτές.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Είδες, πρώτα απ' όλα διευκρίνησα, ο ένας σίγουρος ασθενής.
3: Ναι.
0: Επίσης διευκρίνησα, όχι ο Άδωνης.
3: Σωστό αυτό, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε.
0: Γιατί πρέπει να το διευκρινίζουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Είπα, ο άλλος κολαπτό, ίσως.
3: Ίσως, ναι.
0: Ίσως, φερρυπίνουμε όλα τα αυτά. Άρα αρχίζουμε και ξεχωρίζουμε, σας είπα. Όταν θα λέτε Γεωργιάδη, θα λέτε ο Άδωνης ή ο άλλος. Ή πολλοί άλλοι που είμαστε.
3: Εγώ αυτό το έκανα από πριν.
0: Το έκανες από πριν, ε?
3: Ναι, σε διαχώριζα.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Δεύτερον, όταν θα λέτε Ελλάς, πάει, δεν είναι η πατρίδα μας.
3: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
0: Είναι πολλές. Είπαμε να βρείτε παιδιά και δεν μας βοηθάτε, ακόμα δεν έχετε στείλει.
3: Δεν έχουμε, ακόμα δεν έχει βρεθεί
0: να
3: το σύνθημα. Το νέο
0: σύνθημα Ελλάς με Αλέξη.
3: Με Αλέξη.
0: Το
3: κεντρικό σύνθημα. Πώς ήταν το Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Πρέπει να βρούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή να κάνουμε επίσημη πρόταση στην Αμαλίας, στα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή του κόμματος. Ποιο θα είναι το κεντρικό σύνθημα. Να περιλαμβάνει το Αλέξης ή το Τσίπρας και το Ελλάς.
0: Για να έχουν απόλυτη επιτυχία δεν σε ακούν.
3: Είχαμε κάποιες προτάσεις, ναι. Δεν έχουμε καταλήξει βέβαια.
0: Για να έχουν απόλυτη επιτυχία δεν σε ακούν. Για να είχαν απόλυτη επιτυχία και ναι, για να πάνε να χτυπήσουν αυτό που θέλουν να χτυπήσουν, θα πρέπει να είχαν το όνομα Πασόκ. Γιατί το Ελλάς δεν υπήρχε. Υπήρχε. Και το Πασόκ υπήρχε.
3: Το Πασόκ θα παίρναγε όμως από τον Άριο Πάγο.
0: Βεβαίως. Γιατί θα ήταν. Πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Μάλιστα. Και θα βάζα μια τελεία αλλού. Μάλιστα. Γιατί συγγνώμη, τι αλλάζει το Ελλάς? Το ένα λάμδα με την Ελλάδα και μια τελεία με την αστυνομία. Ωραία, το Πασόκ θα άλλαζε το πα. Πα σημαίνει
3: πανευρωπαϊκό.
0: Παγκόσμιο αν θες. Και θα βάζαμε δύο τελείες πριν. Άντε να βάζαμε και μια παύλα. Άντε να βάζαμε και δύο διαμαρτυρικά.
3: Άμα το ονόμαζε παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα,
0: ναι,
3: πιστεύεις θα ήταν και πιο εύκολη η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ λόγω ενός παγκόσμιου φορέα που θα γεννήθηκε στην Ελλάδα?
0: Με βάζεις σε σκέψεις και βοηθήσεις, θα είμαστε 69-39-943.
3: Μήπως μπορούσε η κυρία Γκυλφόη να μεσολαβήσει πιο εύκολα και να πει: εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο φορέα τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να λείπεις.
0: Η μία ερώτηση λοιπόν είναι αυτή: βοηθήστε μας. Και τώρα με έβαλε πάλι ορμόμενος από την σκέψη του Πουρναρά να πω ότι αν ήταν πανευρωπαϊκό, μήπως ερχόταν η κυρία εισαγγελέα του και μας έκανε προβλήματα καινούργια.
3: Όχι, ναι, αυτό το είχα σκεφτεί.
0: Οπότε 69-39-943-943. Αν ήταν παγκόσμιο, θα μας βοηθούσε με την επίσκεψη του Τραμπ, που δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα, γιατί Σαν ταξί θα είναι, είναι... Να πάει δίπλα. Ναι. Τώρα δεν θα χρειάζεται να πάει δίπλα, οπότε μήπως δεν έρθει και εδώ. Και αν ήταν πανευρωπαϊκό, μήπως η κυρία εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερχόταν και έλεγε: είπατε πανευρωπαϊκό, κάτι το οποίο είναι τοπικό δικό σας.
3: Η οποία κυρία βούλτεψε την κυρία Κοβέση, λέει ότι μόνο εδώ μας βάζει τα δύσκολα, λέει. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλο.
0: Ναι, η κυρία βούλτεψε, ας ξέρει ότι και κάποιοι νέοι άνθρωποι που κάνουν, κάπου ξεκινούν. Ναι. Δεν γεννιούνται σε μεγάλη ηλικία και με γνώσεις στα πάντα.
3: Σωστό
0: σαν την κυρία βούλτεψε.
3: Και πάμε σε διαλυματάκι, τελείωσε ο χρόνος, επιστρέφουμε.
4: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, εδώ είμαστε στην τελευταία στροφή και εγώ που επιμένω τι βοηθάει ο κύριος Τσίπρας με την επανεμφάνισή του, την κυβέρνηση.
2: Ναι, άντε πάλι.
1: Ο πρώτος λόγος που βοηθάει την κυβέρνηση, ο πρώτος λόγος που βοηθάει την κυβέρνηση είναι ότι γίνεται μεγαλύτερη βαβέλ της, για να φτάσει κάποιο κόμμα με κανονικά ποσοστά αντιπολίτευσης. Και ο δεύτερος λόγος που βοηθάει την κυβέρνηση είναι ότι όλοι σε όλα τα μέσα ασχολούμαστε τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε η Καριστιανού, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι δεύτερος.
2: Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτά.
1: Και επίσης ξεχνάμε ότι βοηθάει την κυβέρνηση, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καιρό, τουλάχιστον έχω καιρό να ακούσω, να δω, να διαβάσω. Το λέω ότι ο Πρωθυπουργός θα τα λύσει πλέον όλα, γιατί είδε την ακρίβεια, τον θύμωσε η ακρίβεια.
2: Ως έναν βαθμό.
1: Εκεί συμφωνώ με τον Μπουρναρά. Περιέργως, ως έναν βαθμό τον θύμωσε. Και τώρα που την είδε, πρώτα απ' όλα την είδε. Του πήρε 7 χρόνια, αλλά την είδε. Δεύτερον, ως έναν βαθμό τον θύμωσε. Τρίτον, κρατάει τον υπουργό εκεί, ανάπτυξη. Ο οποίος τα θεωρεί όλα λυμένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί να μιλάμε για την ακρίβεια, γιατί να μιλάμε για αυτό που ζούμε, αντί να μιλάμε για το τι γίνεται, συζητάμε τι έκανε ο Τσίπρας, τι είπε ο Τσίπρας, τι δεν είπε ο Τσίπρας, αν πήγε στον Άριο Πάγο, αν δεν πήγε η Καριστιανού και τη μία μέρα και πήγε την άλλη.
2: Καλά, έχουν δικαίωμα να κάνουν κόμματα οι άνθρωποι.
1: Να κάνουν κόμματα, αλλά να ασχολούμαστε πολύ πριν φτάσουν οι εκλογές, για ποιο λόγο.
2: Γιατί σου είπε κανένα.
1: Διότι και από το ένα κόμμα.
2: Η Καριστιανού ή ο Τσίπρας και είπε θα ασχολείστε μόνο μαζί μου.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα το ότι δεν βλέπω, δεν διαβάζω, δεν ακούω. Και επίσης λέω ότι αυτή τη στιγμή η δική μου άποψη, για όποιον ενδιαφέρει πολύ πολύ κοντινή και γρήγορη, είναι το ότι και από τα δύο νέα κόμματα άκουσα ευχές, σιδεροκέφαλοι που είπαμε εμείς, και ευχές αυτοί για το πώς θέλουν να είναι όμορφη η Ελλάδα. Κάνα μια πρόταση ακόμα, τίποτα.
2: Καλά, εντάξει, εδώ υπάρχουν κόμματα που είναι χρόνια στην Βουλή και ακόμα δεν έχουμε δει πρόταση. Θα κάνουν οι δύο νέοι πρόταση.
1: Η μία νέα πάει στο καλό να το δεχτώ. Ο παλιός όμως θα πρέπει να είναι αλλιώς.
2: Και τι, θα είχε αμέσως κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορεί να το έχει, δεν το αμφισβητώ. Αλλά θα είχε κατευθείαν προτάσεις.
1: Θα έπρεπε και να το έχει και να το πει, ναι.
2: Ότι θα το έχει, αν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν νομίζω να το λέει κατευθείαν.
1: Αν υποθέσουμε ότι ο Υπουργός Όλων Χαρτοφυλακίων λέει την αλήθεια, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά δεν θεωρείται πρόεδρο, γιατί να μην αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, εγώ γουστάρω Σεπτέμβρη. Άρα δεν έχει χρόνο καν να μας πει πρόγραμμα. Και δεν το λέει κατευθείαν.
2: Και πότε να το ανακοινώσει το πρόγραμμα. Δεν, τι να πει. Έκανε μια ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Η οποία τι λέει, ευχολόγια.
2: Ευχολόγια, ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω μια ωραία Ελλάδα.
2: Μα η ιδρυτική διακήρυξη δεν συνίσταται για, ούτε για εξαγγελίες ούτε για προτάσεις. Είναι ιδρυτική διακήρυξη.
1: Λοιπόν, Μίλτος, Μαντινάδα, όπως ναι. Το λέει. Γιατί με λες Πινόκιο, άνθρωποι και γελάς, και εγώ είμαι ολοκαίριος και έφτιαξα την Ελλάδα.
2: Ναι. Ωραίο, εντάξει.
1: Καλημέρα, Μίλτο.
2: Αλλά δεν νομίζω το δεχτούν αυτό ως σλόγγαν στην Αμαλία, δεν θα τους αρέσει.
1: Γιατί να πω.
2: Θα θέλουν κάτι πιο ωραίο. Τύπου Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή να τους επεφημούμε. Τώρα με τον Πινόκιο δεν νομίζω να το.
1: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, δεν νομίζω να τον εστερνιστεί τώρα ο Αλέξης.
1: Βγάλει το Αντώνης από Α, δεν ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και βάλε μεταξύ Αλέξης και Ανδρέας. Ή Ανδρέας και Αλέξης.
2: Αλέξης.
1: Γιατί και Ανδρέας, αφού ίδιοι είμαστε.
2: Αλέξης.
1: Έχουν δουλέψει εκεί, πρέπει να έχει περάσει από το σόου που παρουσιάζει
2: Αλέξη, θυμίσου, η Ελλάς είναι μαζί σου. Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
2: Αλέξη, θυμίσου, η Ελλάς είναι μαζί σου. Αυτό.
1: Διαφωνώ με τον Χρήστο.
2: Ναι, αυτό μπορεί να το ακούσει ο Χρήστος.
1: Αλέξη, θυμίσου, η Ελλάς είναι δική σου. Θα μπορούσε να είναι.
2: Η Ελλάς είναι δική σου.
1: Δικιά του είναι.
2: Δική του είναι.
1: Με τις τελείες, έτσι. Ναι. Με τις τελίτσες.

0: Και φυσικά ο κύριος Τσίπρας έχει εδώ αντίπαλο το Γιώργο Τεχελάκη. Αντίπαλο. Διότι ο Γιώργος Τεχελάκης στις αθλητικές ειδήσεις δεν μιλάει για τη νέα ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Νέα ομάδα που δημιουργήθηκε, χρώματα δώσαμε, έδρα δώσαμε, μπάλες είχαμε, φανέλες φορέσαμε, μέχρι και ο Πουρνάρας φόρασε για να μην απολυθεί. Εσύ θα απολυθείς όμως, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, γιατί παίζεις διπλό ταμπλό. Δεν θα την ξεφύγεις εσύ. Θα ψάχνω να βρω συνεργάτη μετά, δηλαδή θα τρέχω. Και ο Χελάκης στις αθλητικές ειδήσεις δεν μιλάει για τον Πανιούνιο. Ξέρω εγώ, και για την Μπάρτσα του Αγίου Δημητρίου που είπε ένας ακροατής προχτές. Δεν μιλάει καθόλου. Αθλητικές ειδήσεις. Να σου πω.
1: Ναι, ο Άγιος Δημήτριος λέει.
0: Όταν ανέβηκε η μαύρη.
1: Δεν το είπε ο ακροατής. Ο Νίκος Ογκιόνης το είπε. Λέει ότι ο Άγιος Δημήτριος, ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Α, στον Μπραχάμι.
1: Στον Μπραχάμι, ναι. Είπε ότι λέει τον αποκαλούμε Μπαρσελόνα.
0: Και επειδή μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα, όταν ανέβηκε η μαύρη θύελα, υπόθηκε στις ειδήσεις.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι. Πρώτο θέμα.
1: Προφανώς.
0: Πρώτο θέμα. Γιατί δεν είχαμε πει τίποτα μέχρι τώρα.
1: Τι.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα μέχρι τώρα.
1: Για Καλαμάτα.
0: Ναι, όταν ανέβηκε η μαύρη θύελα, λοιπόν, ήμασταν πρώτοι, ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Τώρα που
1: καλά,
0: γίνεται.
1: Καλά, δεν ήταν και πρώτο θέμα, εντάξει.
0: Τώρα που γίνεται ο νέος Τσιπίτα. Ο νέος Πανιώνιος, ο νέος Τσιπίτα Πανιώνιος. Τα χρώματα, η μπάρτσα, η νέα μπάρτσα. Τίποτα στις αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο νοσοκομείο Αττικών, να πούμε ότι η κατάσταση με τα κρούσματα γαστρεντέριδας είναι σε φάση ύφεσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου. Και τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λειτουργίας.

0: Εγώ θα γυρίσω πάντως στην ερώτηση, υπερώτηση του κυρίου Νατσικού στον κύριο Χρυσοχοίδη και θα πρέπει κάπως να το ξεκαθαρίσει και ο κύριος Δημητριάδης. Έτσι. Και η κυβέρνηση. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης, δηλαδή, υπουργός. Εάν είχε μαζί του ασφάλεια, αστυνομία δηλαδή, ο κύριος Δημητριάδης για να πάει στο γήπεδο, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Αν λοιπόν είχε ασφάλεια, αστυνομία, κάποιος ιδιώτης για να πάει στο γήπεδο, κύριε Χρυσοχοίδη, μήπως είναι και αυτό ένα μικρό θεματάκι? Διότι ο κύριος Δημητριάδης είναι ένας απλός ιδιώτης. Ανιψιός, ναι, της οικογένειας, οκ. Με μπάρμπα στην κορώνη, ναι, κυριολεκτικά.
1: Και πρώην στο Μαξίμου, αλλά τώρα δεν είναι.
0: Δεν είναι, τώρα είναι ιδιώτης.
1: Τώρα δεν είναι, ναι.
0: Έτσι. Τα πήρε όλα πάνω του για να καλύψει την κυβέρνηση, είπε ναι. Μετά. Το θυμάμαι, τη συνέντευξη που έδωσε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, πάρα πολύ απλά, είχε κύριε Χρυσοχοίδη αστυνομία μαζί του για να πάει στο γήπεδο? Εγώ δεν λέω ότι είχε ή δεν είχε, αν είχε παραιτηθεί ο ένας ή δεν είχε παραιτηθεί. Λέω πολύ απλά, αν είχε αστυνομία για να πάει στο γήπεδο ένας ιδιώτης. Σε όποιο γήπεδο, όποιας ομάδας, ένας ιδιώτης δηλαδή, και να μην πάει κι άλλος ένας
1: ιδιώτης. Και οποιοσδήποτε ιδιώτης, έτσι.
0: Και να μην πάει κι άλλος ιδιώτης. Να πάει στο γήπεδο.
1: Ο Ηλίας, καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Κοίτα τώρα, στο προηγούμενο δώρο, αν θυμάμαι καλά, πριν διαβάσω το μήνυμα του Ηλία, στο προηγούμενο δώρο που ήταν η Καλαμάτα, το προηγούμενο ταξίδι, ποιο ήταν? Καλαμάτα δεν ήταν.
0: Το προηγούμενο.
1: Ναι, ποιο ήταν?
0: Κλειτορία. Καλάβρετα.
1: Ναι, ναι, Καλάβρετα. Καλάβρετα. Σωστό. Η Καλαμάτα ήταν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι. Και έγινε η Καλαμάτα.
1: Είχε στείλει ο Ηλίας και θυμάμαι ότι είχαμε σχολιάσει εδώ καλά από τις εξωτικές Μπραχάμες. Ή θες να πας στην Κλειτορία. Να δούμε αν θα στείλει για τις πέτσες τώρα ο Ηλίας.
0: Λοιπόν, ο οποίος λέει.
1: Λοιπόν, ναι, διάβασε το μήνυμα.
0: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες, μια και το είπαμε. Ο κύριος που λέει, Αλέξη, θυμίσου, η Ελλάς είναι μαζί σου. Μήπως είναι αστυνομικός και λέει για την αστυνομία? Γιατί επί Τσίπρα είχε πέσει πολύ ξύλο. Να σου πω.
1: Και επί Τσίπρα, λέει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και επί Τσίπρα.
0: Και επί Τσίπρα, ναι.
1: Γιατί αυτό το και αλλάζει όλη τη σημασία του.
0: Αλλάζει όλη τη σημασία. Λοιπόν, και επί Τσίπρα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα και επί Τσίπρα και με συνταξιούχους και με εργαζόμενους και με και. Αλλά και πριν από τον Τσίπρα και μετά από τον Τσίπρα. Και να σου πω. Και αυτοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλιώς τώρα με τη νέα Ελλάδα θα ξεχάσουμε την παλιά, άμα δεν δουλεύουν. Τώρα έχουμε αρχίσει τις κουβεντούλες. Αλέξη κανόνι, μύτη που μεγαλώνει. Ο Μίλτος. Και τώρα, επειδή ήρθε χαρτάκι, παιδιά, ήρθε κυριολεκτικά, λέω ψέματα.
1: Όχι, όχι, μου ήρθε χαρτάκι εμένα.
0: Απλά το μόνο.
1: Άνοιξε η πόρτα και μου ήρθε χαρτάκι.
0: Το μόνο που θα αποκρύψω ότι ήταν δύο χαρτάκια που λένε τα ίδια.
1: Ένα σε ένα και ένα και σε μένα.
0: Επειδή εσύ έχεις πιο πολύ φαν. Δηλαδή, τουλάχιστον εσύ έχεις επισήμως φαν. Με η Αθανασία λέει φαν τουρναράς. Διάβασε. Όπως το λέω με το χαρτάκι.
1: Ναι, ναι. Δώρο σταθμού ταξίδι στις Σπέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα Σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Σπέτσες». Βλέπεις, ήμουν ακριβής, το όπως ήρθε το χαρτάκι το διάβασα αυτολεξί.
0: Εγώ δεν... σε τσακάριζα.
1: Ναι, και εσύ τσακάριζα. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή όπως δεν έρχεται, παίρνω χαρτάκι.
1: Όπως ήρθε τη διεύθυνση του σταθμού το χαρτάκι, το διάβασα όπως είναι.
0: Και εγώ επειδή δεν παίρνω χαρτάκι, πρώτον να πω ευχαριστούμε και το ξενοδοχείο Ρουμάνι και τον Αργύρη τον Πάντραλη. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα όμως και τον Δήμο Σπετσών και τη Δήμαρχο την κυρία Φραγιά που, και όχι μόνο, και τους συνεργάτες της και τη γνωστή συνεργάτη δάτης, θα την αναφέρουμε, θα την έχουμε και στον αέρα τις επόμενες εκπομπές, που μας βόθησαν για να βρούμε αυτό το δώρο να δώσουμε σε εσάς. Επειδή όμως εγώ, ξέρετε, το είδα το χαρτάκι, αλλά εγώ δεν παίρνω χαρτάκι, ακόμα δεν μου είχε έρθει ψηφιακά. Δεν μου είχε έρθει ψηφιακά, οπότε δεν μπορώ να ξεφύγω. Και το ονοματεπώνυμό σας να με γράψετε. Γράφτε που να ράσκεστε μέσα και έχετε και περισσότερες πιθανότητες.
1: Αν και είμαστε κατά του Ρουσφετιού, έτσι. Αυτό να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Εγώ ειδικά.
1: Δεν είναι πρόκειτο για σφουριά Ρουσφέτη.
0: Εγώ ειδικά εσύ, ζητάω μία απλή χάρη.
1: Περίμενε, εγώ μπορώ να το επικαλούμε ότι είμαι κατά του Ρουσφετιού, γιατί το έχω αποδείξει. Εσύ ναι. με τις χάρες που ζητάς με τις χάρες που ζητάς από τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Μία
1: είναι ένα ρουσφέτη.
0: Δεν είναι ρουσφέτη, είναι μια εξυπηρέτηση για να γίνει καλύτερη
1: έτσι
0: δουλειά.
1: Το ονομάζεις εσύ όταν ζητάς επίσημα μέσω από την εκπομπή, από το βήμα αυτό που σου δίνεται.
0: Τι
1: ζητάς
0: ζητάω?
1: Επίσημα να μην αποπεμφθεί, να μην φύγει, να μην αλλάξει τον ανασχηματισμό ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης.
0: Μα ποιος θα μου εξηγούσε ότι είναι, έτσι όπως έχει γίνει αυτό.
1: Και πρόσεχε και από τη στιγμή που γίνεται. Δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης είναι στην άγχη θέση του. Δεν
0: και ποιος θα μου εξηγούσε να καταλάβω ότι έτσι που έχουν γίνει αυστηροί οι νόμοι στον αθλητισμό,
1: ναι.
0: Εάν αποδειχτεί ότι ο κύριος με το τηλεοπτικό δίκαιο και ο κύριος με το μπάρμπα στην κορώνη, κυριολεκτικά, δηλαδή το κληρονομική δημοκρατία. Ποιος θα είχα την ενημέρωση ότι κάποιος μπορεί να πάει φυλακή από τους δύο, χωρίς αναστολή. Ποιος θα είχα, από ποιον θα έπαιρνα αυτή την ενημέρωση, αν ο κύριος Φλωρίδης είχε φύγει?
1: Από τον επόμενο υπουργό δικαιοσύνης. Γιατί θα μείνει ακέφαλο το Υπουργείο, δεν θα έχει πολιτικό προϊστάμενο. Δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη σταματάνε όλα. Τελείωσε η ζωή στον κύριο.
0: Τελεία και παύλα.
1: Μία τελεία ή δύο. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, άνοιξε και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού. Για όσους ενδιαφέρεστε και όσοι είστε δικαιούχοι, μπορείτε να πραγματοποιείτε την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΙΔΙΚΑ, ΙΔΙΚΑ.gr, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς.
0: Και οι τροποποιητικές δηλώσεις άνοιξαν από χτες και θα είναι μέχρι τέλος χρόνου. Όλα αυτά από εβδομάδα θα έχουμε την κυρία Μακρυδάκη
1: την κυρία Μακρυδάκη θα επικοινωνήσουμε.
0: Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά. Το τελευταίο που είχατε σχολιάσει για τις Μπραχάμες ήταν για τον κοινωνικό τουρισμό που τελικά δεν τον πήρα. Γιατί δεν τον δικαιώθηκε.
1: Α, ναι, εκεί το είχαμε σχολιάσει. Ναι. Κοινωνικό τουρισμό. Που λέγαμε εσείς στις Μπραχάμες και θες και κοινωνικό τουρισμό.
0: Ο Μελέτης, καλημέρα Μελέτη. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Ο Μιχάλης πάλι. Δεν είναι ρουσφέτη, μπράβο ρε Μιχάλη. Είναι μια απλή χάρη μεταξύ πρωθυπουργού και ενός απλού πολίτη. Εμείς οι μεσίνοι, για σας λέει τώρα, εγώ δεν είμαι.
1: Είμαστε πεντακάθαροι. Ναι, μόνο που.
0: Ο Μπάρμπας είναι από την κορώνη.
1: Μιχάλη, μόνο που ο Γιώργος Γεωργιάδης που ζητάει αυτό το ρουσφέτη, αυτή τη χάρη όπως την ονομάζεις εσύ από τον πρωθυπουργό, δεν είναι μεσίνιος.
0: Ναι, αλλά...
1: Άρα εκεί έγκυται η αμφιβολία περί διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Αν ήταν μεσίνιος, θα έλεγα είναι πεντακάθαρος άνθρωπος.
0: Εδώ όμως, άμα καθίσεις με τυφλό το πρωί, αληθορίζεις, έχω μέσον στο μεσίνιο που είναι απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω μέσον πουρναρά.
1: Ο Ηλίας παρόλα αυτά δεν πτωείται, δηλώνει από τις Μπραχάμες, δηλώνει συμμετοχή και για τις Σπέτσες, θα φύγει από τις Μπραχάμες να πάει στις Σπέτσες.
0: Ηλία, νόμιζε ότι επειδή ακούς συχνά την εκπομπή θα έχεις βάλει λίγο μυαλό. Δεν έγραψες πουρναράς και οι πιθανότητες σου αρχίζουν να λιγοστεύουν.
1: Το φάγεις το κεφάλι σου.
0: Μα και εσύ το καρτάκι το λέμε, το παίρνει ο πουρναράς. Εσύ να μην γράψεις τίποτα. Είναι σαν να είσαι καινούργιος στην εκπομπή και δεν την ξέρεις.

0: Τώρα είναι που μεγάλωσε τις πιθανότητες σου να μην κερδίσεις. Και πρέπει να διαβάσω σωστά, διότι καλά κάνεις Ηλία, χελάκεις και το έχω σίγουρα. Εν τω μεταξύ έχω
1: ξέρεις, έβαλε βίσμα χοντρό.
0: Έβαλες βίσμα χοντρό. Και μεταξύ και εγώ ξέρεις την ώρα που διάβασα και έβλεπα χελάκεις ο Γιώργος. Δηλαδή στην πρώτη φάση διάβασα Εμίλιος, χελάκεις.
1: Εσύ πήγες στο
0: Εμίλιος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή χελάκεις και χελάκεις. Δεν μπερδεύεται εύκολα αυτά τα δύο.
1: Με αυτά μπερδεύονται, αυτά είναι αλήθεια. Τι χελάκεις, τι χελάκεις.
0: Αλλά θα ήθελα να δω και τον Γιώργο το χελάκι και να ήταν στο. Μήπως ήταν στο μαζί με.
1: Δεν ήταν. Πού?
0: Μήπως ήταν εκεί στο Θησίο Μοναστηράκι.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν ήταν, έτσι. Γι' αυτό βρε, δεν είχε πληροφορηθεί για την νέα ομάδα. Βρε Γιώργο, δεν έμαθες για την νέα ομάδα.

0: Λοιπόν, και τη Δευτέρα θα μεγαλώσουν και τα δώρα μας. Όπως είπαμε, ετοιμάζουμε ένα δώρο για τους οδηγούς ταξί, ιδιοκτήτες οδηγούς. Όπως επίσης για αυτούς που δεν θα κερδίσουν το ταξίδι. Δηλαδή αυτοί που δεν θα μπορέσουν, δεν είναι δυνατόν να πάμε.
1: Η πλειοψηφία δηλαδή. Γιατί ένας θα κερδίσει.
0: Δεν είναι δυνατόν να πάμε όλοι. Να πάμε όλοι οι σπέτσες μπορούμε. Δεν είναι δυνατόν να κερδίσουμε όλοι. Οπότε λοιπόν από τη Δευτέρα θα έχουμε και ένα δεύτερο δώρο. 4 άτομα θα πάνε μέχρι το Αλεποχώρι στο γνωστό ροκ ταβερνάκι, θάλασσα. Και θα έχουν ένα γεύμα.
1: Για ξαναπέσαι αυτό. Δεν τ' άκουσα.
0: 4 άτομα, όχι 2, 4 άτομα.
1: 4 άτομα.
0: Μια οικογένεια με 2 παιδιά, 2 ζευγάρια, όπως θέλετε.
1: Ωραία.
0: 4 άτομα θα πάνε στο Αλεποχώρι, στο γνωστό ροκ πολύχρωμο ταβερνάκι θάλασσα.
1: Έχω πάει το πήγα το καλοκαίρι.
0: Από τα λίγα ταβερνάκια που έχουν ιδιοκτήτη σεφ.
1: Ναι, αλήθεια αυτό.
0: Και θα έχουν ένα γεύμα
1: και
0: ένα
1: έχει και έχει και κορνίζα, να ξέρεις, επειδή πήγα το καλοκαίρι και έχει και κορνίζα εκεί. Ότι είναι. Δεν θυμάμαι για του σεφ, ότι είναι βραβευμένο. Ναι, κάτι
0: είναι
1: έχει,
0: βραβευμένο.
1: Κάτι έχει,
0: είναι
1: κάτι
0: βραβευμένο. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα το ανακοινώσουμε επίσημα.
1: Πολύ ωραίο φαγητό.
0: Και θα το κληρώσουμε την επόμενη Παρασκευή και αυτό. Τουλάχιστον 2 από εμά. 6, 4 και 2, 6 σε αριθμό κανονικό.
1: Ναι.
0: Αλλά 2 άνθρωποι να κερδίσουν την επόμενη Παρασκευή.
1: Ναι. Και επειδή είχα βάλει βίσμα τον Γιώργο Γεωργιάδη, εγώ μα είχαν κεράσει και ούζα όταν είχα πάει.
0: Ούζα ή τσίπουρα.
1: Ε, τσίπουρα.
0: Άλλο ούζα, άλλο τσίπουρα.
1: Αυτό που πίναμε τέλος πάντων.
0: Άλλο ούζα, άλλο τσίπουρα, ρε φίλε.

0: Πάντως Πάνο, θέλω να μου έχεις Νέο Δημοκράτη τη Δευτέρα. Αν όχι Δευτέρα, μάξιμουμ Τρίτη, γιατί θα ξεχαστεί. Γιατί θέλω να ρωτήσω αν ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Καραμαλή, όσο συμφωνεί με τον κύριο Σαμαρά, όπως είπε ο υφυπουργός εξωτερικών κύριος Στοχάρης εχτες, είναι σύμφωνοι με την αντιπολίτευση της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είμαστε, τα ήρεμα νερά δεν μας βολεύουν. Δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το λέει η αντιπολίτευση της Τουρκίας και το λέει και η αντιπολίτευση του Μητσοτάκη.
1: Ναι. Τη Δευτέρα να πούμε ότι αρχικά θα είναι ξανά τρίωρη εκπομπή. Θα λείπει και τη Δευτέρα ο Αργύρης. Από Τρίτη επανερχόμαστε στις ρυθμίσεις τις κανονικές.
0: Εργοστασιακές που λέει ο κ. Πουναράς.
1: Για την Τρίτη, μιας και είπες για Νεοδημοκράτη, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε έναν εκ των αναπληρωτών εκπρόσωπων τύπου του κόμματος Ελλάς.
0: Πότε, τη Δευτέρα ή την Τρίτη?
1: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα.
1: Ωραία, την οπότε, ναι, οπότε θα το δούμε αν πάμε σε δύο συνεντεύξεις πολιτικές ή αλλιώς θα πάμε Τρίτη για Νέα Δημοκρατία.
0: Δευτέρα, μισή-μισή.
1: Okay.
0: Άμα γίνεται να τους βγάλουμε και μαζί. Μπορούν να πλακωθούν και σε εμάς. Δεν είναι να πλακώνται μόνο αλλού.
1: Τώρα ακόμα. Ακόμα.
0: Άσχετο ότι εμείς δεν συμφωνούμε.
1: Οι του κόμματος Ελλάς δεν πλακώνται ακόμα, γιατί δεν είναι ακόμα έτσι στον πολιτικό στίβο μπαρουτοκαπνισμένοι. Δηλαδή είναι πιο.
0: Είναι το πρώτο που θα μάθουν. Τι στοίχημα πάει.
1: Εντάξει, ναι, δεν αντιλέγω.
0: Το πρώτο
1: δεν
0: που
1: αντιλέγω,
0: θα είναι αυτό.
1: Αλλά ακόμα δεν έχουν κόντρες, γιατί είναι στο, οι εκπρόσωποι τύπου είναι νέα πρόσωπα.
0: Ναι, αλλά έχουν δάσκαλο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουν δάσκαλο. Παλιό. Θέλω να τον βαφτίσετε νέο, είναι παλιό.
1: Κοίταξε,
0: ο κ. Τσίπρας είναι αυτό που συνδυάζει. Και το νέο είναι ωραίο και ο παλιό είναι αλλιώ. Είναι και νέο με νέο κόμμα και παλιό, γιατί εντάξει, έκανε και πρωθυπουργό.
1: Είναι παλιό πολιτικό πρόσωπο, προφανώς.

0: Ο Νίκος που ρωτάει εδώ το μήνυμα για πότε είναι το ταξίδι, πότε θα πάμε για τις πέτσες.
1: Κατόπιν συνεννόηση. Την επόμενη συνεννόηση. Παρασκευή το κληρώνουμε. Θα σας δώσουμε μετά τα τηλέφωνα που θα πάρετε για το πώς, πού και γιατί.
0: Και θα συνεννοηθείτε εσείς πότε μπορείτε και πότε μπορούν.
1: Απευθείας, δεν θα κάνουμε σπασμένο τηλέφωνο. Πότε μπορείτε εσείς να πάτε και πότε μπορούν να σας φιλοξενήσουμε. Θα γίνει αυτή η ένδοση συνεννόηση και θα περάσετε καλά. Αλλά όποιος πάει και δεν στείλει φωτογραφίες.
0: Είναι σαν να μην πήγε.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Κόβεται. Βάζουμε το όνομά του και κόβεται. Δεν μπαίνει σε καμία κλήρωση ξανά.
0: Μάλιστα. Είσαι αυστηρός τώρα.
1: Αυστηρότατος. Θα στέλνεις φωτογραφίες. Δεν θέλουμε δικές σας. Εκεί που πήγατε. Να πάτε στον Αργύρι. Τον Πάτρα,
0: να δούμε τη θέα από το ξενοδοχείο, από το δωμάτιο.
1: Τη θέα από το δωμάτιο και το τραπέζι του Αργύρι. Του Πάτρα. Τι ζητάνε πολλά. Όπως και αν πάτε αυτό που θα κερδίσει και θα πάει στο θάλασσα στο Αλεποχώρι. Θέλουμε τη θέα της θάλασσας, γιατί είναι όνομα και πράγμα, και το τραπέζι, άμα γίνεται. Ζητάμε πολλά.
0: Κατ' εμέ, όχι.
1: Ωραία. Αυτά. Όποιος δεν το κάνει όμως, τα κόβεται. Γιατί είμαστε και αυστηροί εδώ,
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά εσύ φημίζει και την αυστηρότητά
1: σου. Για την αυστηρότητά μου είναι. Δεν είμαι πολύ αυστηρός. Γι' αυτό όταν, ας πούμε, μου γράφετε κάτι, σας επιπλήττω. Δεν το διαβάζω, σας επιπλήττω. Και μπορεί να κάτι δεν κάνω.
0: Επίπληξη.
1: Επίπληξη.
0: Επίπληξη.
1: Επίπληξη.
0: Και η επίπληξη δεν είναι τιμωρητική από την δική σου πλευρά. Είναι μια διάθεση προς βελτίωση.
1: Και συμμόρφωση.
0: Και συμμόρφωση.
1: Προς τάξη και συμμόρφωση. Αυτό. Εντάξει, μην. Άντε. Άντε, γιατί θα φωνάξω την Ελλάς. Την ελληνική αστυνομία εννοώ.
0: Το κατάλαβα εγώ.
1: Και να κλείσω εγώ το δικό μου κομμάτι αυτής της εκπομπής με τον τρόπο που το άνοιξα. Για όσους δεν μας ακούγατε από τις 7, κοιμόσασταν.
0: Ακούστε μας, τουλάχιστον στις 10 παρα 5.
1: Κοιμόσασταν τυχεροί ακόμα. Λοιπόν, εγώ είχα χθες μια συζήτηση με τον κύριο Πουρνάρα και μου λέει θα έχουμε εκπρόσωπο της Ελλάς. Και μου γράφει ένα όνομα.
0: Αυτό τώρα είναι πραγματικό, γεγονός, έτσι.
1: Και μου γράφει ένα όνομα. Αναπληρωτή. Του λέω, συγγνώμη, το παντώ εγώ.
0: Άλλαξε και, και η ερώτηση ήταν: άλλαξε η Δημοκλείδου.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Η ερώτηση ήταν αυτή: άλλαξε η Δημοκλείδου. Και του λέω: όχι, δεν κατάλαβες. Άλλη Ελλάς εννοώ.
1: Και μου άρχισε να μου βάλει τελείες. Για να καταλάβω εγώ ποια Ελλάς εννοεί.
0: Ο Μιχάλης πάει Καλαμάτα. Το επόμενο σουκού λέει: θα φέρω οπωσδήποτε το γουρνοπούλα που μπορώ. Να σας βρω, να σας φέρω. Θέλω απάντηση από τον Αντιμεσίνιο. Εσείς ο Αντιμεσίνιος.
1: Εγώ γιατί είμαι Αντιμεσίνιος.
0: Γιατί εγώ είμαι Μεσίνιος.
1: Εσείς ο Μεσίνιος.
0: Εσείς ο Αντιμεσίνιος.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι κατά της Καλαμάτα.
0: Ναι, αγαπάμε
1: Καλαμάτα.
0: Έτσι αποκαλεί όμως Αντιμεσίνιο.
1: Πώς δεν μπορεί να μας βρει. Με γρουνοπούλα. Βάλ την εσύ, ερχόμαστε εμείς και φέρνουμε κρασιά, τσίπορα, ό,τι θες. Εμείς μπύρες, ό,τι θες φέρνουμε εμείς. Έχουμε ωραία πρόταση. Φέρτε εδώ δίπλα είναι ο Διαγούπης.
0: Φέρτο που λέει και ο τραγούδι.
1: Φέρτο. Εδώ είναι δίπλα είναι ο Διαγούπης.
0: Ναι. Θα κάνουμε ένα meeting άκρο σοβαρό.
1: Επαγγελματικό meeting. Εδώ δίπλα στο Διαγούπη. Φέρεσαι τη γονονοπούλα. Είναι Καλαματιανός και ο Διαγούπης.
0: Ναι, ναι, δίπλα είναι. Ο ιδιοκτήτης είναι Μεσίνιος.
1: Λοιπόν, οπότε φέρτο εδώ εσύ. Εμείς κρασιά, μπύρε, τσίπουρα, ό,τι θες. Επίσης, φέρει και μερικούς συναδέλφους, Μιχάλη, για να σας πάνε μετά και να μας πάνε μετά σπίτι.
0: Ναι, γιατί απαγορεύεται να έχεις πιει και
1: απαγορεύεται. Γιατί θα έχουμε καταναλώσει, καταλαβαίνεις. Ναι. Φέρε και τους συναδέλφους μαζί.
0: Να είμαστε και νομιμόφρονας.
1: Λοιπόν, αυτά. Θέλω να πω. Μην ανησυχείτε που βρέχει σήμερα. Αύριο ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία για μπάνιο. Θα είναι, ναι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε. Όσοι δεν φύγετε, μια χαρά είναι και στην
1: Αθήνα.
0: Και
1: τώρα που είπαμε για αυτοκίνητο, παιδιά, όσοι φύγετε, να προσέχετε την επιστροφή. Μην έχετε άγχος, μην τρέχετε.
0: Αυτό φτάσετε. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα, μια και το είπε.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα μικρό σχολιάκι. Έχω καταλάβει, ειλικρινά τώρα, δεν έχω καταλάβει τους ανθρώπους που λένε ότι τρέχω για να φτάσω πιο γρήγορα. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. Κάνεις μία απόσταση από εδώ, Καλαμάτα, ας πούμε. Είναι στις 2,5 ώρες.
1: Κάπου εκεί.
0: Ας πούμε ότι τρέξεις πολύ παραπάνω. Τρέξει, έχει μια αναύξηση ταχύτητα και πρέπει να φτάσω. Θα μειωθεί ο χρόνο κατά πόσο, κατά 10 λεπτά.
1: Θα σου πω.
0: Κατά ένα τέταρτο. Δηλαδή, ποια η διαφορά είναι να φτάσει στο 2 ώρε και περίμενε. Στι 2 ώρε και ένα τέταρτο ή στι 2 ώρε και μισή.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω κάνει το Αθήνα Καλαμάτα. Το έχω κάνει με αυτοκίνητο που πηγαίναμε με μέσο όρο 90.
0: Ναι.
1: Και με άδεια της αστυνομίας, γιατί ήταν τηλεοπτικό στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει την ίδια ταχύτητα, την ίδια διαδρομή, με μέσο όρο 140-150.
0: Ωραία, η διαφορά στο.
1: 7,5 λεπτά.
0: 7,5 λεπτά. Δηλαδή είναι παντελώς.
1: 7,5 λεπτά.
0: Είναι παντελώς ηλίθιο το επιχείρημα. Τρέχω για να φτάσω πιο γρήγορα. Θα φτάσεις 5 λεπτά, πιο νωρίς 10 και τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Έλα, μην.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευάγγελος Μίχος έρχεται.
0: Ναι, μένετε εδώ συντονισμένοι στο 943.
1: Καλό τριμεράκι.
0: Καλό τριμεράκι, να περάσετε όμορφα.
1: Και όσοι δεν φύγετε, θα είμαστε εδώ εμείς και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όσοι φύγετε έτσι και δεν ακούτε μέσω με το κινητό σας.
0: Μας ακούτε από παντού, άμα θέλετε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Διέθεσε συμβόλαιο να μένεται να παραδώσει η Μπεσίκτας στον Μάρκο Νίκολιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης της EuroLeague και του Λάβαρου που πλέον κοσμεί. Το ΣΕΦ πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77 στα ημιτελικά της Greek Basket League. Ήμασταν σε γιορτινό mood, δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες, τόνισε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα, τόνισε ο προπονητής Ένωσης Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 ημέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από τον ρυθμό μας, δήλωσε ο Αργίνα Ταμάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την ισπανική AES. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πυρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Η Χάπολη Τελαβίβ εξετάζει την περίπτωση του DJ Short σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ντβίτ Ντεχέα από τους Γιόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξα με μεγάλη ψυχή και αυτό είναι το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και το Σάββατο πάει για την Σκούπα στον Πειραιά, στο 62-0 το σερί των Ερυθρόλευκων. Ισόπαλος 2-2, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας γυναικών και της αντίστοιχης της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μία ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ με τον

0: 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary και αγαπημένες μου κατσαρίδες, πολλές, πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες.

Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως έχει πει ο γίγαντας ο Πάνος ο Πουρναράς, είναι η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Αυτό το κλισέ, αυτή την κλισαδούρα την αντιπαρέρχομαι, όπως αντιπαρέρχομαι και ότι είναι εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης αρέσει πολύ ο κρασάτος κόκορας στον Πάνο τον Πουρναρά. Ήμουν αβέβαιος, δεν σε έχω ρωτήσει. Το πήρα πάνω μου, ήμουν αβέβαιος, σίγουρος. Με τι, με χιλοπιτούλα, με τι σ' αρέσει? Με μακαρόνι, οκ, κοντά έπεσα, είπα χιλοπούτα, το χοντρό μακαρόνι εννοούσα, ναι, είσαι μέσα. Λοιπόν, τελειώνει ο Μάης, μας τελειώνει ο Μάης. Σήμερα είναι 29, άλλες δύο μέρες έχει, Σάββατο και Κυριακή, Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου. Σήμερα παρά ένα 150, θα πιάναμε, 149 είναι, γράφει το κοντέρ του 2026, είναι η 149η ημέρα του έτους.

Και είναι και Παγκόσμια ημέρα δενδροφύτευσης. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τη δενδροφύτευση τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαφήμισης που γίνεται, την έχω συνδέσει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με το Γιάννη Αλαφούζο και το Sky. Ναι. Δεν έχουμε και τον Τζόρτζι, γιατί σκατζάρι μου με λιώτη και τον χάσαμε σήμερα και ήθελα να τον ρωτήσω τον Τζόρτζι που είναι αρά μου. 29 Μαΐου, τι του θυμίζει όταν ξημερώνει 29 Μαΐου, τι του θυμίζει του Τζόρτζι? Εσένα τι σου θυμίζει 29 Μαΐου? Ιστορική ημερομηνία. Αιώνες πίσω. Έλα ρε φίλε. Έλα, ναι, δε, πιστέψε, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η άλλος της Κωνσταντινούπολης. Με τίποτα. Κι ας είναι του Πανεπιστημίου. Γιατί όντως είναι στο Πανεπιστήμιο, Τζόρτζι, έτσι δεν κάνουμε πλάκα.

Έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με την άλωση Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως ουσιαστικά η άλωση ήρθε να επιστεγάσει το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές. Η πόλη σε άλλο, η πόλη σε άλλο μετά από πολιορκία, πόσο, ένα χρόνο τον πολιορκούσαν οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί Τούρκοι. Κάποιος άλλος όμως ήδη έχει στείλει, φίλε, 29 Μαΐου και δεν θυμάται την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έγινε το 1453. Στον 20ο αιώνα πάει, 1985, είναι ο τραγικός τελικός του Χέιζελ στις Βρυξέλλες, έτσι. Η Γιουβέντους νικάει τη Λίβερπουλ 1-0, κατακτάει το 300ο τότε κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, κουπουέ, στο ποδόσφαιρο, αλλά λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, σε σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων, χάνουν τη ζωή τους 39 φιλάθλοι θεατές στις συγκρούσεις που έγιναν στις εξέδρες του Χέιζελ.

Βεβαίως, βεβαίως, φίλε μου Φουρναρά. Από σένα περίμενα να άλλη αναφορά. Γιατί η 29η Μαΐου έχει περάσει, έτσι, στην ιστορία του Ολυμπιακού ως μια ημερομηνία μύθος. Για την ομάδα του Ολυμπιακού, για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. 29 Μαΐου. Ε? Conference League, φίλε. Δεν το είπες. Και αιών. Εντάξει, εγώ πήγε το μυαλό μου εκεί, στην πόλη Εάλο. Αλλά τώρα έχουν έρθει μηνύματα, ρε φίλε. Εκείνη η ασύλληπτη κεφαλιά του Αγίου Μπελκαμπή, έτσι, στη γλυκούτσικη σέντρα του Σαντιάγκο Έσε, έδωσε ένα κύπελο Ευρώπης, το πρώτο κύπελο Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, σε ελληνική ομάδα και δει στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, δύο χρόνια μετά κάποιοι θυμούνται να γκρινιάζουν για το παιχνίδι με σέντρες του Μεντιλίμπαρ, να γκρινιάζουν για τον Αγίου Μπελκαμπή που χάνει τα γκολ. Αλλά εκείνο το βράδυ της 29ης Μαΐου του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός σήκωνε μέσα στην αρένα της ΑΕΚ το πρώτο του στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο ανδρών. Ουσιαστικά σε αυτόν τον Ολυμπιακό, όχι απλά, όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό, αλλά σε αυτόν τον πολυαθλητικό σύλλογο με τις τόσες ευρωπαϊκές κούπες, αν του λείπε ένα τρόπαιο, ένα πετράδι θα το πω, ήταν ακριβώς αυτό, το ευρωπαϊκό κύπελο στο ποδόσφαιρο.

Ο Τζολάκης, ο Κάρμο, ο Ρέτσος, ο Ορτέγκα, ο Ροντινέη, ο μυθικός Ιμπόρα, ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε, ο Έσε, ο Ελκαμπί, ο στρατιώτης ο Κίνη, έτσι, ο Ελαραμπί, ο Μασούρας, ο Όρτα, ο Γιώβετιτς, ο Κώστας ο Φορτούνης. Λοιπόν, ο ξεχωριστός αρχηγός στην ιστορία των Πειραιωτών που επιστρέφει μετά από μια διετία στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει για να ξαναφορέσει τα αγαπημένα του ερυθρόλευκα. Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια. Και αυτό.

Όπως γράφει και ένας φίλος, το πιο τρελό όνειρο έγινε αληθινό. Ένα βράδυ μαγιάτικο της 29ης Μαΐου έγινε και θρυλικό.

υπάρχει ανάρτηση στα social media από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πειραιώτες στέλνουν το μήνυμά τους για τη μεγάλη επέτειο του συλλόγου. Θρυλικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Θα τη σχολιάσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Μην περιμένετε να ασχοληθώ με τη Σπυριάρα ξανά. Πολύ ασχολήθηκα. Εντάξει, λίγο πιο δύσκολα ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Καθάρισε τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, σας τα είχε πει και ο Πουρναράς, εύκολα σχετικά καθάρισε την ΑΕΚ. Το πιο ενδιαφέρον ήταν η αποθέωση στο σεφ του Πίτερς. Άλεξ Πίτερς, Άλεξ Πίτερς. Έτσι, μια, ρε παιδί μου, προσπάθεια να πιστεί ο Πίτερς να μείνει στην αγαπημένη του ομάδα. Έτσι, υπήρχε και σύνθημα. Πίτερς, μείνε στο λιμάνι και στον Ολυμπιακό και γράψε την Αρμάνι στα τέτοια σου τα δυο. Λοιπόν, συγκινημένος ο Πίτερς, χειροκρότησε, ευχαρίστησε, δεν ξέρω αν θα επηρεάσει την απόφασή του. Πάντως, σας τα έχει πει εδώ ο Τζόρτζος και επιβεβαιώνει τις επόμενες μέρες για το Χεζόνια, πως έχει αυτοπροταθεί μέσω του μάνατζερ του, ότι θέλει λόγω Μπαρτζόκα να παίξει και στον Ολυμπιακό. Εγώ σας έχω πει ότι ο Χεζόνια στο τέλος εξαρτάται και από το θέμα Πίτερς, αλλά στο τέλος της ημέρας θα φύγει από τη Ρεάλ και θα παίξει στον Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό. Έτσι μου έχει πει ο δικός μου πληροφοριοδότης. Αυτά με τη Σπυριάρα. Έχουμε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Έχουμε θέματα με προπονητές, θέματα με τα γραφικά, θέματα με αποχωρήσεις, πωλήσεις, θέματα με αφίξεις, προσθήκες σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Όλα εδώ, θα σας απαντήσω σε όλα. Οπότε περιορίστε την τοξικότητα και στείλτε μηνύματα τέτοια.

Λοιπόν, η Αμπόλα λέει αποκάλυψε τις δύο ομάδες που έχουν κάνει πρόταση στον Βαγιανίδη ή στη Sporting για το Βαγιανίδη. Μάλιστα, ποιες είναι αυτές, κάτσε να δω να μπω στον Καζέτα τι λέει η Αμπόλα, ένα παραγωγή αναδημοσίευση στον Καζέτα. Μάλιστα, Everton και Villarreal. Ναι, η Everton, ναι, είναι. Το είπα, το έχω πει και εγώ για την Everton, η αγγλική ομάδα. Σας έχω πει ότι η Sporting έχει ενημερωθεί για το ενδιαφέρον μιας Premier League της ομάδας, που όντως είναι η Everton, της Hoffenheim και, και του Αμβούργου. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες. Και επίσης, χωρίς να έχει ενημερωθεί η Sporting Λισαβόνας, αλλά η πλευρά Βαγιανίδη τον εξετάζει και η Juventus. Για την Villarreal δεν το ήξερα, το μαθαίνω από την Αμπόλα. Όπως επίσης σας έχω πει για το Βαγιανίδη, ότι η Sporting έχει αποφασίσει, τον υπολογίζει για την επόμενη σεζόν. Τώρα αν έρθει πρόταση μόνο για πώλησή του, το συζητάει, αλλά με συγκεκριμένα ποσά. Τι ποσά είναι αυτά? Η Sporting Λισαβόνας θα έλεγε ναι σε πρόταση που θα ήταν 15 εκατομμύρια συν το ποσοστό μεταπόλησης 10-15% που έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός. 15 εκατομμύρια για τη Sporting συν αυτό το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Αυτά θέλει η Sporting Λισαβόνας για τον Βαγιανίδη. Διαφορετικά και του χρόνου θα τον δούμε στη Λισαβόνα, να πέσει στη Λισαβόνα για την Sporting. Έτσι. Σας είπα ότι σας έχω μάλλον, το είπα πριν από δύο μέρες, εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, στις Μιχίες, ραδιοφωνικές Μιχίες, στον 943 Intervention Sports, πως μέχρι και σπίτι άλλαξε ο Βαγιανίδης. Δεν υπήρχε θέμα να αλλάξει αν δεν... μπροστά του δεν είχε την παραμονή του, τη συνέχεια της καριέρας του στη Sporting Λισαβόνας. Από την άλλη, σας έχω ξαναπεί πως έχει και το θέμα με τον που γραφόταν για τον Ολυμπιακό, για τον Βαγιανίδη, όταν τέθηκε θέμα αν παραχωρείται δανεικός, τα δημοσιεύματα, τα πρώτα δημοσιεύματα που το γράψανε, ο Ολυμπιακός ρώτησε την Base, τη μανατζερική εταιρεία που εκπροσωπεί τον Βαγιανίδη, και η απάντηση ήταν ότι δεν παραχωρείται δανεικός, ότι μόνο πωλείται, και επίσης ότι δεν έχει ενδιαφέρον ο Βαγιανίδης να επιστρέψει στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στον Ολυμπιακό. Αυτά για τον Βαγιανίδη.

Οι Τούρκοι έχουν τρελαθεί. Μία γράφουν χρυσώνει τον Λουτσέσκου η Μπεσίχτας, του δίνει τα διπλά λεφτά από όσα παίρνει, του προσφέρει μάλλον τα διπλά λεφτά από όσα παίρνει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ είναι στα 2 εκατομμύρια ο Λουτσέσκου το χρόνο, οι αιτήσεις αποδοχές του. Η Μπεσίχτας είναι διατεθειμένη να του δώσει 4 εκατομμύρια. Τη μία μέρα γράφουν αυτό, την επόμενη μέρα γράφουν ότι το αντίστοιχο ποσό το δίνει, το προσφέρει στον Νίκολιτς. Τρομερά πράγματα για τους, με τους Τούρκους. Ποια είναι η αλήθεια όσο αφορά τον Λουτσέσκου? Ο Λουτσέσκου ξαναμίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του στη Ρουμανία και ανέφερε για μία ακόμα φορά το ίδιο πράγμα. Είπε για μια, έβαλε μάλλον ξανά την ίδια κασέτα, πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμα ένα χρόνο, πως έχει εξαιρετική σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, τον οργανισμό ΠΑΟΚ και με, γενικότερα με τους οπαδούς, αλλά στο τέλος η απόφαση παραπέμπει την απόφαση στην ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία θα αποφασίσει τι θα γίνει. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμα ένα χρόνο. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα και στην πραγματικότητα μια πόλη, μια τεράστια ομάδα με την οποία έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και δεν θα αναργούσα με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ και είμαι ΠΑΟΚ. Αυτά είπε ο Λουτσέσκου. Πώς μεταφράζονται αυτά, πώς θα μεταφράζει ένας άνθρωπος που δηλώνει φιλολουτσεσκικός όπως εγώ, ένας άνθρωπος που έχει αναλύσει αρκετά τον Λουτσέσκου, ένας άνθρωπος που είχε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα την επιστροφή του Λουτσέσκου στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ πριν αρκετά χρόνια. Ακούστε, ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Θέλει να μείνει, να εξαντλήσει το συμβόλαιό του και αν μπορεί στην τελευταία του χρονιά έτσι να φύγει, να πάρει το πρωτάθλημα, να φύγει με μια κούπα, με μια μεγάλη επιτυχία. Συγχρόνως όμως, επειδή ξέρει ότι μέσα στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει το αντίπαλο στρατόπεδο που, με το οποίο υπάρχει μια ισορροπία τρόμου, έτσι, η γη του Σαββίδη, με τον Ιβάν Σαββίδη έχει τρομερή σχέση ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι. Και ο Ιβάν Σαββίδης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τον Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ θα περάσει πολύ πιο δύσκολα και γι' αυτό άλλωστε είναι εκεί κυματοθράφστης στα θέλω των γιών του. Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ο Ρασβάν Λουτσέσκου στέλνει τον μπαλάκι στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Αν εσείς κρίνετε ότι έχει τελειώσει ο κύκλος μου, κανένα πρόβλημα, πάρτε εσείς την απόφαση, η διοίκηση, δεν την παίρνω εγώ και μετά οκ. Okay. Έτσι έχει πει στην Μπεσίχτας και στην κάθε Μπεσίχτας. Πηγαίνετε πρώτα στον ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δεχτεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, δεν θα μπορούσε επειδή υπάρχει buyout. Αυτό το buyout είναι κάτι το σχετικό, γιατί μπαίνει πλέον στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και δεν ξέρω αν ισχύει. Ακόμα και να έχει ισχύει όμως, ο Λουτσέσκου δεν θα κάνει ποτέ χρήση. Και αυτό ουσιαστικά λέει, είπε ξανά στα ρουμανικά ΜΜΕ, ότι αν ο Σαββίδης, αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα, τότε το συζητάμε. Γι' αυτό λέω ρίχνει τον μπαλάκι στον Σαββίδη. Στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου.

0: Καλημέρα, Ευάγγελη. Υπάρχει άλλη μια παράμετρο στο θέμα Λουτσέσκου. Ο Ανδρέας Παπαμίνικος, που είναι πλέον ο ισχυρός παράγοντας στο σύστημα Σαββίδη, δεν τον έχει και στην καρδιά του, να το πω ευγενικά, το Ρασβάν. Είναι λογικό, φίλε μου Σταύρο. Ο φίλος μου επικοινωνιολόγος Ολυμπιακός. Πάντα σωστές οι επισημάνσεις του. Πολύ μελετημένες γνώστης. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ο Ανδρέας Παπαμίνικος είναι με τους γιους του Σαββίδη. Είναι και αυτός, προστίθεται. Από εκεί και πέρα όμως ο Λουτσέσκου είναι ξεκάθαρος. Δεν θα κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Θα μπορούσε. Λοιπόν, κύριε Πουρναρά, τι θέλετε? Break θες, κύριε Πουρναρά? Λοιπόν, ο Πάνος με έχει βομβαρδίσει με μηνύματα. Ο καλημέρα, ο Ολυμπιακός τον ήθελε το Χεζόνια και το χειμώνα του 2021 και αρνήθηκε, πήγε στο Παναθηναϊκό. Έφυγε ο Πίτερς επειδή δεν έπαιζε λόγω Βεζένκοφ. Γιατί να πάει ο Χεζόνια? Δεν μου κολλάει, θα δείξει. Δεν είναι περίεργο που νομίζει ο Ολυμπιακός ότι θα πήγαινε ο Βαγιανίδης ενώ είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός και θα γύρναγε η Ελλάδα για άλλη ομάδα μόνο αν δεν τον ήθελε ο Παναθηναϊκός? Κομματάκι δύσκολο λόγω σχέσης. Συμφωνώ. Πάμε στον Μπουρναράτο.
1: 943 Intervention Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ξεκίνησε η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το 90% η πληρότητα των πλοίων στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη η ροή των επιβατών στην πύλη Ε7, αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ντρόουν στη Ρουμανία, τόνισε Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έφθρας της ατυχηρίας για 60 ημέρες. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο μία μέρα πριν διεξαχθούν οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συναγερμός σε Κρήτη και Γάβδο, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 μίλια, ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων, συνολικά εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Στον καιρό έθριος, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Έλα ρε, έλα βρε πουρναρά μου, έλα βρε πουρναρά μου. Δώσε, δώσε να πω, να πω, να πω, να πω. 33 λεπτά μετά τις 10. 9.43 Interventen Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για ραδιοφωνικές μοιχείες. Την πιο όμορφη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Παρασκευή, Παρασκευή που έχουμε και κλήρωση. Κλήρωση για το... για το τραπεζάκι στα Τερτύπια. Παρασκευή βράδυ για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Τερτύπια, έχουμε ξαναπεί, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης στη λεωφόρο Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση, στις παλιές Λεύκες για τους παλιότερους. Λοιπόν, καλή μουσική, live μουσική, χορό, τραγούδι, καλοί μεζέδες, καλή παρέα, κάνεις ατμόσφαιρα για παρείστικη, καλά ποτά. Γι' αυτό στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Τερτύπια στο Viber λίγο πριν τις 12, πριν το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε την κλήρωση του τυχερού ή της τυχερής. Επίσης, δώρο σταθμού. Τσαπαλιάρης. Ταξίδι στις Πέτσες. Πω, πω. Δεν έχω πάει. Όχι. Κοίτα να δεις. Έχω πάει στις Πέτσες. Μετά δεν ξαναπήγα. Να σου πω κάτι. Εγώ, ξέρεις, έχω ζήσει. Έχω γεννηθεί το 66 και μετά έχω ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κύριε Πουρναρά, φίλες και φίλοι, που τότε υπήρχαν σοβαρά διλήμματα. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, αγκούρι ντομάτα, μουσακάς ή παστίτσιο, Κέρκυρα ή Ρόδος, Τζένι Καρέζη ή Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, Ίδρα ή Σπέτσες. Εγώ ήμουν Ίδρα, εγώ ήμουν με το αγκούρι, εγώ ήμουν με την Τζένι Καρέζη. Έτσι, τι άλλο, ήμουν με την Κέρκυρα. Κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν, ας πούμε τώρα το δώρο του σταθμού. Ταξίδι στις Πέτσες, τριών ημερών, δύο διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο Πατραλής, το γνωστό εστιατόριο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έτσι, να την ακούτε αυτή την εκπομπή. Είναι προηγείται από τις Μοιχείες με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή λοιπόν. Ταξιδάκι στις Πέτσες, δύο διανυκτερεύσεις, γεύμα ή δείπνο στο Πατράλι, το γνωστό εστιατόριο. Για να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης, για να κερδίσετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, δηλαδή πώς σας λένε, και τη λέξη Σπέτσες.

Ωραίος ο Χάτζημαν, γεια σου ρε Χάτζημαν, ναι το ξέχασα, Σαντορίνη, Μύκονο, Μύκονο, τότε, τώρα αν με ρωτούσες θα έλεγα Σαντορίνη, τότε όμως Μύκονο. Γεια σου ρε Χάτζημαν. Χάτζημαν Βαγιανίδης, 21.

Λοιπόν, μου έχετε στείλει 3-4 μηνύματα. Θα τοποθετηθώ για Μπαρτζόκα για τη δήλωση που έκανε χθες και για τις βολές που λένε. Πώς το είπε για τις βολές ακριβώς, το θυμάσαι? Ναι, σε τίτλος πώς το είπε. Με το Βράνκοβιτς, κάτι θυμήθηκε την ιστορία του Βράνκοβιτς. Χοντρικά τα έχω στείλει τα μηνύματα. Δεν θέλω τώρα να γίνει παραγωγή. Θα τοποθετηθώ για τον Μπαρτζόκα. Θα σας πω την άποψή μου. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, γιατί δεν θα τα διαβάζω. Αλλά επειδή δεν ξεφεύγω από τίποτα, παρότι δεν. Και με τη Σπυριάρα δεν είμαι τη Σπυριάρα και η εκπομπή δεν είναι για μπάσκετ. Αλλά okay, λοιπόν, επειδή μιλάμε σε όλους. Την άποψή μου για τον Μπαρτζόκα την έχω πει. Τον θεωρώ το προπονητή από τους κορυφαίους προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι προπονητές? Ο Μπαρτζόκας, ο Μπράντοβιτς, ο Ιτούδης, ο Γιασκεβίσιος. Γιατί χαμογελάς, με κοιτάς χαμογελάς. Ο Πασκουάλ, Τσάβη Πασκουάλ, ο Σπανούλης πλέον. Ναι, ρε φίλε, τους θεωρώ top προπονητές αυτούς. Αυτοί είναι οι top προπονητές. Μπορεί να μου ξεφεύγει κανένας. Αλλά είναι μέσα στο top 3 των προπονητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Μπαρτζόκας. Ένα. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος, μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα. Και όταν λέω προσωπικότητα, δεν αναφέρομαι μόνο στην μπασκετική. Είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη και μπορείς να ακούσεις και μια ευρύτητα γνώσεων και απόψεων και για θέματα εκτός μπάσκετ. Από το λίγο που έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις του, δηλώσεις κτλ. Απάντησε και σε όλους με την κατάκτηση της τελευταίας Ευρωλίγκας, της τέταρτης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού. Δύο ήταν με τον Μπαρτζόκα. Οι δύο από τις τέσσερις με τον Μπαρτζόκα. Δεν είναι οι δύο από τις τέσσερις του Ολυμπιακού? Πουρναρά. Ευρωλίγκες. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αλλά το έκανε με το δικό του τρόπο, my way, όπως θα λέγε και ο Σινάτρα, όπως θα είχε τραγουδήσει ο Σινάτρα, και έβγαλε και από πάνω του όλη αυτή την αμφισβήτηση ότι είναι loser, ότι δεν μπορεί ξανά κτλ. Από την άλλη όμως είναι και ο παδός. Αυτό λίγο με πειράζει για έναν επαγγελματία, αλλά δεν το έχει κρύψει. Είναι ο παδός. Και όταν είσαι ο παδός, κάνεις και πράγματα που μπορεί να ξεφύγουν και θα δεχθείς την κριτική, την έντονη κριτική και από τους αντιπάλους, έτσι, και όχι μόνο την κριτική. Έχει κάνει πολλά τέτοια, δηλαδή ο Μπαρτζόκας δεν έχει κυνηγήσει διαιτητές πριν από 12-13 χρόνια μέσα στο διάδρομο των αποδυτηρίων. Στο ΣΕΦ δεν έχει διακοπή μάτς που στέφεται πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Κύριε Μπαρτζόκα. Έτσι. Οι Αγγελόπουλοι του έχουν φορέσει μπλουζάκι του Μπαρτζόκα. Με τις βολές που δεν μετράνε. Έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με την διαιτησία μετά από ήττες του Ολυμπιακού. Έχει. Λογικό το βλέπω. Ξέφυγε που έπαιζε με τον στο Ντουμπάι κάτω, που πήγε να ανέβει στις εξέδρες με το γιο του Μπάκου, γιατί αυτός ένας από αυτούς που τον αποδοκίμαζαν ήταν ο γιος του Μπάκου, που είναι φανατικός Παναθηναϊκός. Του Μπάκου, τον Μπάκου Καϊμανάκηδον, του Αστέρα Τρίπολης. Έτσι. Έχει σε διάφορα οπαδικές ατάκες κατά του Παναθηναϊκού κτλ. Είναι όμως, μπορώ να το εξηγήσω, είναι οπαδός. Δεν το έχει κρύψει. Έτσι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα έκανε τις συγκεκριμένες χθεσινές δηλώσεις. Αυτό είναι άλλο. Ο Ολυμπιακός όμως από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα τι θέλουν να εμφανίσουν, ο Ολυμπιακός για μένα, μάλλον για την επιτυχία του Ολυμπιακού στην φετινή Ευρωλίγκα, θα δανειστώ το αυτό που είπε ο Γιούλ. Έτσι. Ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Έτσι. Ήταν καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ και στον τελικό και πήρε δίκαια την Ευρωλίγκα. Όπως θεωρώ εγώ, δεν έχω παρακολουθήσει όλη την Ευρωλίγκα, αλλά αν κρίνω από ανθρώπους που δεν έχουν οπαδικό πρόσημο μπροστά τους και έχω ζητήσει και με έχουν αναλύσει, ο Ολυμπιακός είχε μια καλή διαιτησία όλη τη σεζόν και στο Final Four, στα παιχνίδια του. Επίσης ο Ολυμπιακός είχε και το πληρέστερο ρόστερ. Από ό,τι αποδείχθηκε και μαζί, ή τουλάχιστον
το πληρέστερο ρόστερ μαζί με την πληρέστερη ομάδα. Γιατί πολύ καλούς παίκτες είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είχε ομάδα. Εντάξει, λοιπόν. Και το σημαντικότερο, γιατί ο Ολυμπιακός δείχνει με τις κινήσεις που κάνει και δεν περίμενε να πάρει την Ευρωλίγκα, τις είχε κάνει και από πριν. Μοντέρο, Μακιντάιαρ, τον είπα σωστά αυτή τη φορά, Μακαντίαρ. Καλά τον είπα, Μακιντάιαρ. Το τριάρι που θα πάρει, ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο για να κάνει back-to-back στις κατακτήσεις Ευρωλίγκα. Αυτά κλείνουμε με τον Μπαρτζόκα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί σε κάποια να είναι λάθος. Πάμε παρακάτω. Σας απάντησα. Α, έλεγα καημενάκηδες αδερφέ. Βγήκε η είδηση από τον Αστέρα Τρίπολης. Συνεχίζει με τον Αντωνόπουλο στο τιμόνι του Αστέρα Σάκτορ για τη νέα σεζόν. Ο Αρκάδας προπονητής, ο οποίος ήταν προπονητής στον Αστέρα Άκτορ Β' και τον κράτησε σχετικά εύκολα στη Super League 2, και όταν όλοι θεωρούσαν ότι είχε υποβιβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ, εκεί που είχαν αποτύχει μεγάλα ονόματα σε σχέση με τον Αντωνόπουλο, μεγαλύτερα ονόματα από τον Αντωνόπουλο, προπονητές εννοώ, Παντελίδης, Ράσταβατς, ο άλλος ο Κόλμαν, ανέλαβε ο Αντωνόπουλος και τον έσωσε, και τον Αστέρα Άκτορ, και τώρα το εισπράττει αυτό, με αυτόν θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα ο Αστέρας Άκτορ με τον Αντωνόπουλο, ένα νεαρό προπονητή. Απλά εγώ θα επισημάνω, πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι οι προπονητές που αναλαμβάνουν μεσούς σεζόν ή προς το τέλος για να σώσουν τις ομάδες και τα καταφέρνουν, μετά όταν ξεκινάνε από την αρχή και θα πρέπει να κάνουν και προετοιμασία και να χτίσουν μια ομάδα, εκεί αποτυχάνουν. Εδώ θα δούμε τώρα το καλοκαίρι και συνέχεια τη νέα σεζόν θα δούμε τι ψάρια πιάνει και ο Αντωνόπουλος. Εγώ αυτή την επισήμανση κάνω.

Λοιπόν, φρέσκο κι αυτό. Σας είχα πει για τον Τζολάκη πως γίνεται ένας μικρός χαμός, θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, καυτό καλοκαίρι για τον Τζολάκη. Σας έλεγα για την Φιωρεντίνα, σας έλεγα ότι έχει μεγάλη πέραση στην Premier League, στις ομάδες. Ήδη υπάρχει δημοσίευμα για Λίντς και Χαλ που θέλουν τον Τζολάκη. Σε ρεπορτάζ του Transfer Feed, μου έχετε ρωτήσει την άποψή μου για το αν είναι έγκυρο. Το Transfer Feed τι κάνει ουσιαστικά, αναπαράγει δημοσιεύματα από άλλες ιστοσελίδες, πολλές φορές δεν αναφέρει τις πηγές του. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με δημοσίευμα του Transfer Feed, ο 25χρονος διεθνής Έλληνας goalkeeper απασχολεί Λίντς και Χαλ. Η Χαλ είναι του Ατζούν η ομάδα που πρόσφατα κέρδισε την άνοδο στην Premier League και έχει να διαθέσει γύρω στα 200-250 εκατομμύρια. Χαλ και Coventry. Η τρίτη ομάδα που ανέβηκε ποια ήταν? Ήψουιτς επέστρεψε. Ναι. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Τζολάκης προέρχεται από μια σεζόν με συμμετοχή στο Champions League με συνολικά 43 εμφανίσεις. Από αυτά τα 43 μάτς του Τζολάκη, τα 23 είχε clean sheet. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, θεωρώ πιο πιθανό αυτό το καλοκαίρι να αποχωρήσει ο Τζολάκης παρά ο Μουζακίτης. Θα έρθουν πολύ περισσότερες προτάσεις για τον Τζολάκη. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα 20-25 εκατομμύρια ποσό που μπορεί να δελεάσει τον Ολυμπιακό για να πει το ναι. Αλλά πιο εύκολο βλέπω να φεύγει και με βάση των προτάσεων που θα έχει ο Τζολάκης παρά ο Μουζακίτης.

Λοιπόν, ο Βασιλιάς θα είναι εκεί στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ανακοινώθηκε η αποστολή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής για το Μουντιάλ και φυσικά ο Λιονέλ Μέσι. Σιγά ένας μικρό τραυματισμός, μην τον άφηνε εκτός. Είναι στην αποστολή.

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Θα ήθελες να τον δεις στην Ελλάδα, φίλε. Απλησίασε το κασέ του. Στον Ολυμπιακό. Γιατί Ολυμπιακό, ρε φίλε. Α, λες, εντάξει. Οκ, οι σιρήνες από εμελές για Λεβαντόφσκι, φίλε. Δεν συνεχίζει στην... στην Μπαρτσελόνα. Είναι ελεύθερος. Μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ του 21ου αιώνα, έτσι. Η Chicago Fires, η πρώην ομάδα του Κούτσια, επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον Λεβαντόφσκι και τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν και μπορεί να του δώσει και το συμβόλαιο που θέλει. Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο ξεκίνημα της καριέρας του θα μπορούσε να έχει έρθει στον Παναθηναϊκό, φίλε. Η σύγηση του Γιάτζεκ Μοκ στην διοίκηση τότε, δεν ήρθε ο Λεβαντόφσκι και έκανε την καριέρα που έκανε. Λοιπόν, ο προπονητής στο Chicago Fire, ο Γκρέκ Μπερχάλτερ, αποκάλυψε πως η ομάδα του ενδιαφέρεται για να απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Δεν είναι μόνη. Δεν είναι τυχαίο που ρώτησε τον Πουρναρά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, ρε φίλε Πουρναρά, όταν ο Ολυμπιακός είχε συζητήσει για τον Ικάρντι, με τον Ικάρντι, συζήτησε με τον Ικάρντι και ήταν διατεθειμένος να δώσει ο Ικάρντι 4 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια για να πάει να συζητήσει. Και όταν ξέρεις το κασέ του Ικάρντι, έχεις και τέτοια πρόθεση. Έτσι. Και λέει ο Ικάρντι όχι. Προηγουμένως για τον Ικάρντι είχε πάει και ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Γιατί να μην πας, αφού πας στον Ικάρντι, γιατί να μην πας και στο Λεβαντόφσκι που είναι επίσης ελεύθερος, όταν ξέρεις ότι θα πρέπει να διαθέσεις αυτά τα χρήματα. Τροφή για σκέψη βάζω. Και βάζω και σένα μες στο παιχνίδι. Σου δώσα πάσα για να την πάρω και να πω αυτό που ήθελα. Μη χαμογελάς. Μη χαμογελάς, πονηρά. Το πιάσες.

0: Ωραία συνέντευξη του Ιμπόρα στον Καζέτα, στην κορυφαία ελληνική ιστοσελίδα, με αφορμή τα δύο χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ιστορική κατάκτηση του Conference Link από τον Ολυμπιακό. Ο Βιθέντε Ιμπόρα θυμάται στον Καζέτα όλα όσα έγιναν εκείνα τη σεζόν και αποκαλύπτει ότι ο τότε τεχνικός διευθυντής, ο Πορτογάλος Άλβες, του είχε πει να φύγει. Ο Ιμπόρα είχε προτάσεις, θα μπορούσε να είχε φύγει. Έκανε προπονήσεις μόνος του στον Ολυμπιακό τότε, αλλά ήθελε να φύγει με τίτλο με τον Ολυμπιακό, και όταν ήρθε με την Λίμπαρ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, και όχι μόνο αυτό, έδωσε πολλά και στον Ολυμπιακό στην πορεία του για την κατάκτηση του Conference League. Αν είχε φύγει όπως του είχε ζητήσει ο Άλβες, και για να τον αναγκάσουν να προπονιόταν και μόνος, θα ήταν ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όχι μόνο για τον Ιμπόρα αλλά και για τον Ολυμπιακό σε εκείνη την πορεία. Λέμε τώρα. Ρε φίλε, εντάξει, διαβάζω τη δήλωση του Μπαρτζόκα, τον τίτλο «Αντικείμενο προπαγάνδα συμβολές του Ολυμπιακού». Δεν έγινε το ίδιο με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον Παναθηναϊκό του 2024. Οκ. Γι' αυτό λοιπόν μου ζητήσατε να κρίνω, να σχολιάσω τον Μπαρτζόκα για αυτές τις δηλώσεις του. Το έκανα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελώνα ο Σφερόπουλος για Αντιπασκουάλ. Πώς τον βλέπεις, θα τον έβλεπες τον Σφερόπουλο στην Μπαρτσελόνα? Περισσότερο από τον Μπαρτζόκα?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Μπαρτζόκα, εντάξει, είναι το.
0: Λοιπόν, ιταλικό στόπ, μπήκε στο Τσιτσιπά, στο Ρολάν Γκαρός. Πρόωρα και άδοξα τελείωσε η περιοία του στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Έχασε από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι 3-1. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δεν μπορεί να επιστρέψει τουλάχιστον στο top 20 του παγκόσμιου τένις.

Φίλε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός ναι, θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, από εκεί που είχε ξεκινήσει και η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι. Θα είναι όμως στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός. Θα μάθουν τον αντίπαλό τους τώρα στις 17 του Ιούνιου. Και τα πρώτα μάτς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι 23 και 30 Ιουλίου. Αλλά είναι στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός. Τι σημαίνει αυτό? Αποφεύγει ομάδες όπως η Μπράγκα, η Κοπενχάγη, ο Άγιαξ, η Μπασάκ Σεχίρ, η Παρτιζάν, η Ραπίτ Βιέννης, η Λουντογκόρετς. Έτσι. Λοιπόν... μοναδική εκκρεμότητα για το γκρουπ των ισχυρών, στο οποίο δεδομένα θα είναι ο Παναθηναϊκός στις κληρώσεις για τα προκριματικά του Conference League, είναι τι θα γίνει με τις, όπως διαβάζω, Πενεβέζεις, δεν ξέρω που είναι αυτή, και Νεύτσι Μπακού. Επίσης, ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στην Αλβανία και οι νικητές στο play-off σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Αυτά! Λοιπόν, για τον Βάβρο, τον Σλοβάκο στόπερ της Wolfsburg, εδώ ακούσατε πρώτη φορά. Στο Sportdog το διαβάσαν όσοι με ακολουθούν, όσοι παρακολουθούν τις μοιχείες στο Sportdog, το αποκλειστικό. Χθες από το μεσημέρι και μετά έπαιξε σε όλες τις ελληνικές ιστοσελίδες. Όλες επικαλέστηκαν δημοσίευμα, ξένο δημοσίευμα, και όχι αυτό που είπαμε στον Ελλάδα, στον 943 Intervention Sports, Ελλάδα Sports, ναι, και που γράψαμε στο Sportdog. Ήταν μια αποκλειστικότητα, κανένας, και επικαλέστηκε ξένο δημοσίευμα, το οποίο ξένο δημοσίευμα είχε κάνει αναδημοσίευση αυτών που είπαμε.

0: Με ρωτάτε για Ζαγαρίτη στον Παναθηναϊκό. Ναι, παίζει. Είναι μια υποψηφιότητα. Θα πρέπει όμως σοβαρή υποψηφιότητα. Έκανε μια καλή σεζόν στη Χερεφέιν. Σαν backup του Κυριακόπουλου, ο Ζαγαρίτης είναι και homegrown. Μπορεί να λογιστεί και ως homegrown. Παίζει ως υποψηφιότητα. Θα σας πω κάτι. Ο Ζαγαρίτης, ο Τσάπρας και ένας ακόμη παίκτης ξένος είναι οι τρεις παίκτες που ο Παναθηναϊκός, αν ο Νέστρουπ πει το ναι, μπορεί να τους ανακοινώσει αύριο. Κρατάτε αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου ενημέρωση. Και για Ζαγαρίτη και για Τσάπρα και για έναν ακόμα παίκτη που είναι ξένος. Ναι, ο Νέστρουπ μπορεί να ακυρώσει είτε συμφωνίες είτε υποθέσεις που έχουν προχωρήσει, γίνει προεργασία και έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μην του κάνουν και να τις ακυρώσει. Κρατάτε το κι αυτό.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Το μότο για την ωραιότερη ημέρα του Σαββατοκύριακου: κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη αξία από όσοι νομίζουμε. Και επίσης θα πρόσθετα σε αυτό το μότο ότι και κάποια πρόσωπα είχαν μεγαλύτερη αξία από όσα νομίζαμε, και αν έχουν χαθεί, εξαφανιστεί, τώρα το μετανιώνουμε. Κύριε, το έβαλα. Πρόσθεσα και το δικό μου, τη δική μου πινελιά. Πάμε σε πουρναρά, δυνατό δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε 5-6 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Η Λίντς έχει στα ραντάρ της τον 23χρονο διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με το Transfer Feed. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ για τη σεζόν 26-27. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι κάτοχοι. Everton και Villarreal παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Έλληνα διεθνούς δεξιού μπακ της Sporting, Γιώργο Βαγιανίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής εν όψη του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και θα αγωνιστεί στο 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας. Στο πόλο γυναικών, οι Βουλιαγμένοι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Water Polo League. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 1-0 στη σειρά και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπριντ στις 5. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο τρίτο τελικό της handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Το τένις, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός. Οι Γιάννης Φερόπουλος και Πάολο Γκαλμπιάτη είναι στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Μπαρτσελώνα για την νέα σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Το Viber πρώτον είναι για να στέλνετε μηνύματα και όχι για να καλείτε στο τηλέφωνο. Δεν απαντάμε στο Viber εδώ, λοιπόν, του σταθμού. Δεύτερον, μπορείτε να στέλνετε στους δύο διαγωνισμούς που τρέχουν. Για το τραπεζάκι απόψε στα Τερτύπια, έτσι, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, στη Λεωφόρο Τατοίου 56, τη Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι για 4 άτομα, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, έτσι και για αυτή την Παρασκευή. Το κληρώνουμε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Εκεί μαζί με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο θα τον έχουμε για το τελευταίο μισάωρο. Ετοιμαστείτε, πράκτορας, κατάσκοπος, δυνατές πληροφορίες, μόνο αυτός τις ξέρει. Λοιπόν, τα έχει τα θέματα, θα τα ακούσετε, θα κάνουμε κουβεντούλα. Λοιπόν, μέχρι τότε μπορεί να στέλνετε το μηνύμα στο Viber του σταθμού με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια για να μπείτε στο διαγωνισμό. Τρέχει όμως και ένας άλλος διαγωνισμός που είναι ένα δώρο του σταθμού, ταξίδι στις Σπέτσες. Αυτός θα κληρώσει στις 5 Ιουνίου την άλλη Παρασκευή στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με Πάνο Πουρναρά και Γιώργο Γεωργιάδη. Είναι ένα δώρο του σταθμού, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην περιοχή Ντάπια στις Σπέτσες, ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Πάμε, επειδή είπα αυτά που είπα για τον Μπαρτζόκα, ήταν η άποψή μου. Έχετε αρχίσει και στέλνετε άλλοι κατά Μπαρτζόκα, άλλοι υπέρ Μπαρτζόκα, μου εξηγείτε, μου κάνετε, μου στέλνετε τώρα ένας φίλος ο Γρηγόρης μια φωτογραφία να πάρω θέση τι έγινε χθες στα επίσημα του ΟΑΚΑ με κάποιον φορούσε μπλούζα κόκκι κτλ. Πάμε παρακάτω, σας το είπα, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, θέματα που τρέχουν, ρεπορταζιακά, μεταγραφικά, αυτά να τα βάλουμε στο τραπέζι, να δούμε τι γίνεται και όχι τώρα την είπα την άποψή μου. Άλλωστε υπάρχουν, είναι γεμάτες εκπομπές στο διαδίκτυο, το YouTube, τα ραδιόφωνα, εκπομπές άποψης, εκπομπές σχολείου. Είναι το πιο εύκολο. Σας έχω ξαναπεί, όσοι επιτοπλίστων πληρώνονται πλέον ακόμα, πληρώνονται για να μην κάνεις ρεπορτάζ, αλλά αυτή είναι η τάση, δυστυχώς για μένα, για να σχολιάζεις, για να κάνεις ανάλυση. Έτσι, για να κάνεις, να λες την άποψή σου και να συζητάς αυτά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Και είναι ευκαιρία τώρα, δεν λέμε ότι έχουμε το αλάθητο του Πάπα και, και λάθη θα κάνουμε και θα μας φύγουν πράγματα, αλλά δεν το κάνουμε με κακεντρέχεια. Έτσι, ένα και δεύτερον προσπαθούμε. Εντάξει, πάμε λοιπόν σε αυτά. Ο Σταύρος μου λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Ξανά είδα το παιχνίδι της Ράγιο. Αυτός ο Λόπες που θέλει είναι ένας μέτριος παίχτης για μικρομεσαία ομάδα. Στον τελικό, καμιά επιθετική ενέργεια της Ράγιο δεν πέρασε τα πόδια του. Καλά, Σταύρο μου, δεν είχε και πολλές επιθετικές ενέργειες η Ράγιο. Ήταν κατώτερη των περιστάσεων για τελικό. Θεατής, ένα κόρνερ και ένα σουτ, και αυτός θα ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Ρε με αντιλίμπαρ, είσαι καλά ή θες γιατρό? Ο Μέντι μας έχει δείξει ότι δεν ξέρει από παίκτες υψηλού επίπεδου, γιατί δεν έχει δουλέψει ποτέ σε μεγάλες ομάδες. Είναι το σχόλιο του φίλου του Ολυμπιακού, του Σταύρου. Την είπα την άποψή μου για τον Ουνάι Λόπεθ, δεν την αλλάζω. Είναι ένας τίμιος, μέτριος, Ισπανός χαφ. Έτσι, ένα περισσότερο οχτάρι, λιγότερο εξάρι. Ακόμα και αν τον βάζει στο 6, πρέπει να έχει και δίπλα του παίκτη. Ένας παίκτης που τρέχει την μπάλα, που έχει καλή πάσα, κοντινή πάσα, που ψάχνει τη μακρινή πάσα, κάτι που σίγουρα αρέσει στον Μέντι Λίμπαρ, που έχει τη δημιουργία, μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο των επιθέσεων του

Ολυμπιακού, αλλά είναι ένας καλός αλλά μέτριος παίκτης. Νομίζω ότι στο rotation του Ολυμπιακού θα μπορούσε να δώσει βοήθειες. Τώρα, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός χαφ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Μεντιλίμπαρ όμως είναι αυτός, έτσι. Είναι μια περίπτωση που την έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να εμφανίζονται ότι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που τον θέλει ο Ολυμπιακός, τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, θα έρθει στον Ολυμπιακό. Έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μεντιλίμπαρ, ο Ουνάι Λόπεθ. Αλλά επαναλαμβάνω, υπό κανονικές συνθήκες είναι για το rotation στα χαφ του Ολυμπιακού ο Ουνάι Λόπεθ. Αυτή είναι η άποψή μου. Όλα όμως κρίνονται στο χορτάρι. Όλα εκεί θα κρυθούν, φίλε μου Σταύρο. Καλημέρα. Τελικά με τον Τζάπρα τι γίνεται? Υπάρχουν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που ισχυρίζονται θα είναι κανονικά στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού μαζί με Ουνάι Λόπεθ, Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ. Εσείς λέτε ότι τον ελέγχει ο Παναθηναϊκός και αν κουνήσει το δαχτυλάκι του είναι δικό σου. Τι ισχύει τελικά? Είναι πολύ μπερδεμένο και γιατί όλοι αυτοί σαπουνόπερα. Okay, ο Τσάπρας είναι, δεν είναι κάποιο παγκόσμιο όνομα. Είναι Έλληνας όμως. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες καλοί παίχτες. Εγώ αυτό που λέγω δεν αποκλείω να πάει στον Ολυμπιακό. Ένα. Εγώ αυτό που έχω πει και δεν το αλλάζω είναι ότι υπήρχε από τον περασμένο Φεβρουάριο συμφωνία προφορική σε επίπεδο ιδιοκτητών Αλαφούζου Κομπότη. Ένα. Δεύτερον, επειδή έχει στείλει φίλο και ο φίλος ο Παύλος Ολυμπιακός που είναι πολύ έγκυρος, τελικά δεν γύρισε τον πιφτέκι ο Κομπότης. Ο Κομπότης, παιδιά, μπορεί να ήταν σύμβουλος του Αλαφούζου, έτσι. Να βοηθούσε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον Παναθηναϊκό, τον Αλαφούζο, αλλά δεν είχε χαλάσει ποτέ τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, να ξέρετε. Γιατί είναι τέτοιος παράγοντας, παλιός παράγοντας, Αλεπού ο Κομπότης. Δεν τη είχε χαλάσει, δεν είναι θέμα να γυρίσει τον πιφτέκι. Θυμίζω ότι όταν ήταν σύμβουλος του ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού και σύμβουλος του Αλαφούζου, είχε πάρει τον Κωστή ως ελεύθερο, που δεν θα τον έδινε ο Ολυμπιακός, ως ελεύθερο τον Κύπριο στον Λεβαδιακό. Εντάξει, αυτό που λέω είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός επιμένει, αν ο Νέστρουπ θέλει τον Τζάπρα, θα ενεργοποιηθεί αυτή η προφορική συμφωνία. Αν δεν το θέλει ο Νέστρουπ ή δεν του κάνει του Νέστρουπ ή για κάποιο λόγο ούτε έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό, τότε ο Τσάπρας, αν πάει σε ελληνική ομάδα, θα είναι Ολυμπιακός. Αν ρωτάτε την εκτίμησή μου, εγώ θα πω ότι θα πάει ο Τσάπρας ή στον Παναθηναϊκό ή σε ιταλική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Μπολόνια, θα είναι η Ουντινέζε. Αυτή είναι η άποψή μου. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Αλλά είναι ανοιχτό το θέμα. Ο Φορτούνης είναι δεδομένα παίκτης ξανά του Ολυμπιακού. Ο Ουνάι Λόπεθ, σας είπα προηγουμένως ότι είναι στο χέρι του Ολυμπιακού ή είναι να τον αποκτήσει. Έτσι. Τώρα για το Γιάρεμτσουκ, δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Ο Γιάρεμτσουκ, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι ο μοναδικός παίκτης από τους δανεικούς και αγύριστους που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, για τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει την έγκρισή του να επιστρέψει από τους δανεικούς. Ο Γιάρεμτσουκ είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Κάποιοι λέγανε ότι το λάτρευε κιόλας. Είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά την περσινή σεζόν μία η αύξηση του ταρέμι αρχικά και δεύτερον το πώς τον διαχειρίστηκε σε εκείνο το μάτς με τη Λεβερκούζεν, που είχε πάει στο Κόπα Αφρικα ο γίγαντας ο Ελκαμπή, αυτός ήταν εδώ και το νέφεραν μετά το Κόπο Αφρικα, ήρθε κατευθείαν, ήταν μόλις 20 ώρες στην Ελλάδα και όταν βγήκε ο Ταρέμι, έβαλε, αντί να βάλει το Γιάρεμτσουκ, έβαλε τον Ελκαμπή, εκεί έσπασε το γυαλί και είπε θέλω να φύγω, θέλω μεταγραφή, δεν μένω. Και έτσι πήγε στη Λιόν. Η Λιόν δεν πληρώνει τα 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ισχύουν οι πληροφορίες από την Τουρκία ότι είναι στο στόχαστρο και της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός τον κοστολογεί με 5 εκατομμύρια. Θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού, λογικά. Δεν ξέρω όμως αν θα μείνει. Και επίσης δεν βγάζω απ' έξω τη Λιόν. Επαναλαμβάνω, ο Γιάρεμτσουκ από όλους τους δανεικούς του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ
Ήταν, ήταν για το μοναδικό που είπε να γυρίσει, ήταν για το Γιάννεμτσουκ. Σας είπα τι είχε γίνει και εκείνο σε εκείνο το μάτς με την Λεβερκούζεν. Απλά θα πω ότι έχει πολύ καλή σχέση και με τον προπονητή της Λιόν, λόγω Ουκρανίας, και το αφήνω εκεί ο Γιάννεμτσουκ. Λοιπόν, γυρίζει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Γιάννεμτσουκ. Αυτά, πάμε παρακάτω. Πυρόλα, Δημήτρη μου, άκου να δεις. Επίσημη πρόταση ΙΚΟΜΟ στον Ολυμπιακό, άσχετα τι γράφουν στην Ιταλία, δεν έχει κάνει από ό,τι ξέρω. Ένα. Δεύτερον, αυτά που γράφουν στην Ιταλία για ποσά 20, από 15 έως 20, 22 εκατομμύρια είναι εκτιμήσεις για το πόσο τον κοστολογεί ο Ολυμπιακός. Εκτιμήσεις των Ιταλών. Όπως επίσης και αυτά τα 10-12 εκατομμύρια που λένε ότι θα προσφέρει Κόμο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Κόμο και Ολυμπιακού και δεν αναφέρομαι στη μεταγραφή του Στρεφέτσα. Και σε επίπεδο ιδιοκτητών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τους ιδιοκτήτες της Κόμο έχει πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά τους ενώνει και ένα μεγάλο μανατζερικό αγγλικό γραφείο, λονδρέζικο γραφείο. Οπότε αν θα γίνει απευθείας η δουλειά. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν βάζει στο τραπέζι την πόλη του Πυρόλα για αυτό το καλοκαίρι. Αν τη βάλει θα είναι σίγουρα για 20 εκατομμύρια και πάνω, αλλά δεν την βάζει. Η Κόμο όμως θέλει, είναι δεδομένο ότι θέλει τον Ιταλό αριστερό στόπερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός για αυτό το καλοκαίρι δεν θέλει να πουλήσει τον Πυρόλα. Οι μεταγραφές πάντα έχουν τη δική τους δυναμική. Είναι και θέμα ποσών. Αν φύγει ο Πυρόλα, αν πουληθεί ο Πυρόλα, που εμένα, από μένα δεν προκύπτει ούτε ότι έχει έρθει επίσημη πρόταση κόπο, ενδιαφέρον είναι, υπάρχει, μπορεί να είναι και νούμερο ένα στη λίστα της. Θέλει Ιταλούς, η Κόμο, όπως και ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Έτσι, η Κόμο θα παίξει το Champions League την ερχόμενη σεζόν. Είναι ένας πλούσιος σύλλογος. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα επίσημη πρόταση δεν έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Πυρόλα για πώληση αυτό το καλοκαίρι. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ, λόγω και των σχέσεων που υπάρχουν. Αν φύγει ο Πυρόλα, νομίζω ότι ο Κάρμο θα ήταν μια πολύ καλή λύση για τον Ολυμπιακό. Στην Νότιχα είναι, ανήκει στην Νότιχα, έτσι. Πέρασε 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό, έχει συνδεθεί με την ομάδα που πήρε το Conference Link, είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ που μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα κάνει στον Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι και ο μοναδικός, και επίσης υπάρχουν στόπερ και στην Αγγλία που μπορούν να φύγουν. Ένας από αυτούς είναι ο Μπουένο, ο Ουρουγουανός στόπερ με το ιταλικό διαβατήριο, που παίζει στη Γουλφς, που υποβιβάστηκε στην Championship.

Mission. Εγώ δεν μίλησα, παιδιά, για το τι θέλει ο Τσάπρας. Μη βάζετε στο, στο στόμα μου τι θέλει, τι δεν θέλει ο Τσάπρας. Δεν είπα κάτι τίποτα τέτοιο. Θέλει Παναθηναϊκό ή εξωτερικό και δεν θέλει Ολυμπιακό, ή θέλει Ολυμπιακό ή θέλει εξωτερικό κτλ. Ο Τσάπρας ελέγχεται στο 100% από τον Κομπότη, που λειτουργεί και ως ατζέντης του. Εντάξει, πάμε παρακάτω.

Ο Χάρης λέει: Ευάγγελε, συγγνώμη, ο Κομπότης εξυγιένες που διαφήμιζε το μόνο μπάλα με θεματολογία. Βάλτε Ολυμπιακό Μαρινά. Ναι, βάλτε Ολυμπιακό Μαρινά και φυλακή. Δεν έχει χαλάσει σχέση με τον Ολυμπιακό. Μα πώς γίνεται αυτό? Στην Ελλάδα είμαστε. Ο Μπέος με πόσους παράλληλα προέδρους σε μεγάλων ομάδων είχε καλές σχέσεις? Τέτοια σκοπή πάλι ως παράγοντας είναι ο Κομπότης. Ο Μπότης ήταν σύμβουλος στον Παναθηναϊκό και είχε πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο που ήταν ο αντί αυτού του Μελισανίδη στην... και παρότι σύμβουλος του Αλαφούζου και έπαιρνε μέρος στις λήψεις αποφάσεων, σημαντικών αποφάσεων για τον Παναθηναϊκό, έπαιρνε δανεικό τον Ζήνη από την ΑΕΚ και συζητούσε με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και για το ότι θα γινόταν σε εκλογές ΣΕΠΟ. Έλα τώρα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Μάνος, δύο πράγματα για την ομάδα μου. Τον Ολυμπιακό και θέλω τη γνώμη σου. Στην Ευρώπη πιστεύω ότι πάλι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Λόγω με τη Λίμπα, ρε. Στην Ελλάδα θα είναι πάλι το πρόβλημα αν δεν πετύχουν οι μεταγραφές. Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια ζήσαμε το όνειρο. Το θέμα είναι όμως να έχουν οι διοικούντες τη γνώση και τη θέληση η ομάδα να πηγαίνει μπροστά και να μην μένει στις δάφνες του παρελθόντος. Αυτά. Σπύρος λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Από πού προκύπτει πως στον Καζέτα είναι κορυφαία στη σελίδα? Δεν νομίζω, φίλε μου. Σπύρο μου, για μένα. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Έτσι. Έχω τρώσει τρομερή εκτίμηση στον αρχισυντάκτη, τον Γιάννη Τσέρετη. Εγώ αυτή θεωρώ. Μπορεί να ήταν λάθος. Είναι προσωπική άποψη. Δεν δουλεύω στον Καζέτα. Αυτό. Για να το πεις, είναι μία άποψη μου. Και εγώ τι λέω. Ο Πάνος λέει: Ο Καρατζαφέρης λέει ότι ο Αλαφούζος παλεύει να φέρει το Λεβαντόφσκι τώρα. Okay, αφού το λέει ο Καρατζαφέρης. Φίλε μου, Πάνο, δεν το λέω υποτιμητικά για τον Καρατζαφέρη, προς Θεού, έτσι. Αλλά κάτι σου είπα και εγώ προηγουμένως, έτσι. Και ο Πουρναράς εμέσως το είπε προηγουμένως. Εσύ δεν το είπες για το Λεβαντόφσκι στην Ελλάδα? Μαναϊκό. Με πόσα χρήματα θα ήταν ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη? Κάτω από 20 δεν το δίνω. Εγώ αυτό ξέρω, δεν το δίνει. Θανάση μου, εννοείται ότι δεν τον δίνει. Σου είπα 20 με 25 εκατομμύρια για τον Τζολάκη. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, όχι βάσει επισκέψεων. Και βάσει επισκέψεων μπορεί να είναι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά εγώ σου είπα την άποψή μου, Σπύρο μου, που τη θεωρώ κορυφαία. Γιατί τη θεωρώ κορυφαία στο σελίδα.

Παιδιά, ναι, και ο Αλβάρες της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ είναι στην αποστολή. Δεν θα τους πούμε όλους. Λοιπόν, Μαρμόλ, με ρωτάτε. Μαρμόλ τον ήθελε πολύ ο Μπενίτεθ. Από τον Δεκέμβριο και με προσωπικά τηλέφωνα ο Μπενίτεθ στο Μαρμόλ για να τον φέρει στο Παναθηναϊκό. Και ο ατζέντης, ο μεγάλο ατζέντης, ο Ισπανός, ο Κανάλες, είχε μπει στο κόλπο. Έτσι. Από ένα σημείο και μετά όμως ο Μπενίτεθ άρχισε να χάνει πόντους. Άρχισε να χάνει πόντους και επειδή ήθελε να βάλει στα μεταγραφικά τον Κανάλες. Τον ατζέντη του, τον Ισπανό, τον μεγάλο ατζέντη. Δεν άρεσε αυτό σε κάποιους που το περάσανε στον Αλαφούζο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον θέμα Μαρμόλ για τον Παναθηναϊκό που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Νομίζω και υποβιβάστηκε παιδί της Μάσια, της Μπαρτσελώνα. Αριστεροπόδαρος που παίζει και σε τριάδα, αριστερός στόπερ και μπορεί να παίξει και αριστερός μπακ. Λοιπόν, ναι, εγώ πιστεύω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι Ισπανός, ξέρει την αγορά. Είχε απασχολήσει πριν έρθει ο Μπενίτεθ και γίνει στόχος του Παναθηναϊκού. Είχε πάλι απασχολήσει τον Ολυμπιακό ο Μαρμόλ. Είναι στη λίστα. Υπάρχει στο scouting department του Ολυμπιακού. Οπότε δεν θα το απέκλεια. Ο Μαρμόλ έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, παιδί της Μάσια, αριστεροπόδαρος, χτίζει παιχνίδι από πίσω, είναι ελεύθερος. Αυτά. Είναι 24 χρονών, είναι αριστεροπόδαρος. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός, ακόμα κι αν μείνει ο Πιρόλα με το Ρέτσο, θέλει έναν ακόμη βασικό, να είναι τρεις οι βασικοί, και έναν ακόμη στόπερ, τέταρτο, γιατί ο Καλογερόπουλος έχει προφορική συμφωνία με τη Μόντσα. Έτσι κι αλλιώς όμως δεν υπολογιζόταν και πολύ. Έναν ακόμα για να είναι το βασικό rotation. Θέλει δύο στόπερ Ολυμπιακός. Ο ένας όμως να είναι κλάση. Θα μπορούσε να είναι ο Μαρμόλ. Μένοντας και ο Πιρόλα και ο Ρέτσος, έτσι.

Να σας πω κάτι. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα με τους ατζέντιδες και πώς λειτουργούν και οι παλίγου γιούγκο, έτσι, Σέρβοι, Κροάτες και τα λοιπά, δεν μου κάνει εντύπωση που εδώ και μία εβδομάδα υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα της ανανέωσης, της πρόορης ανανέωσης επέκτασης συμβολαίου με ψηλότερες αποδοχές, όχι ότι παίρνει λίγα, 1,8 παίρνει ο Νίκολιτς αν δεν κάνω λάθος, με 2 εκατομμύρια κάπου εκεί στην ΑΕΚ. Υπάρχει λοιπόν το θέμα, παρότι έχει ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλντα και ο Γιώβιτς. Νίκολιτς, Γιώβιτς είναι Σέρβοι. Ο Ριμπάλντα είναι σεβρονάθρεμένος, με την έννοια ότι έχει παντρευτεί Σέρβα, έχει σπίτι στο Βελιγράδι, έχει πολύ καλές σχέσεις με το σέρβικο λόμπι. Και των τριών για νέα συμβόλαια, παρότι έχουν για ακόμα ένα χρόνο, δεν είναι τυχαίο. Τώρα αν είναι καλό ή κακό, δεν είναι δεν μου πέφτει λόγος. Υπάρχει ο κλειδοκράτορας της ΑΕΚ, που είναι ο ιδιοκτήτης της, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτός έφερε πρώτα τον Ριμπάλντα, αυτός έφερε μέσω του Ριμπάλντα τον Νίκολιτς και μετά τον Γιώβιτς για να αποφασίσει. Απλά υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, όταν ο Αλμέιδα ξαφνικά, επειδή πήρε ντάμπλ, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ελκυστικό, να του κάνουμε νέο συμβόλαιο, ενώ είχε να τον κρατήσουμε για 6, 7, 8 χρόνια, έτσι δημιούργησε ένα τέρας και φάνηκε την τρίτη χρονιά. Ας τα προσέχουνε το κάθε πράγμα στον καιρό του, θα πω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη.

0: Για τον Ολυμπιακό, όντως παίζει και ο Βραζιλιάνος στόπερ, αριστεροπόδαρος επίσης της Ουνιών Βερολίνου, ο Λέιτε. Αυτή τη στιγμή είναι τρεις περιπτώσεις, Λέιτε, Κάρμο, Μαρμόλ και οι τρεις αριστεροπόδαροι. Νομίζω ότι ένας από τους τρεις θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει με τον Πιρόλα. Ναι. Τι έγινε, κύριε Πουρναρά? Διαφημίσεις. Κόπηκα στον αέρα.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
9: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους του Γενικών Λυκείων για την μοναξιά και την τρίτη λυκεία, το θέμα της έκθεσης. Σε ισχύ η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το 90% η πληρότητα των πλοίων στον Πειραιά, ιδιαίτερα αυξημένη η ροή των επιβατών στην πύλη Ε7. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Βεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραστης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Σε διάβημα στην Ουκρανία αναμένεται να προχωρήσει η Αθήνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο πόρισμα έχουν διαβιβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν ιδέουσες ενέργειες από τους αρμόδιους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συναγερμό σε Κρήτη και Γάβδου, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο αυστηρά μέτρα, τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου. Συνολικά εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΙΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxiNet. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Άστερης άνεμοι σε Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
14: Ολυμπιακάρα μου. 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Ακόμα 22 λεπτάκια, τα 20 από αυτά θα έχουμε στην παρέα μας τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο για κουβεντούλα. Θυμίζω τον διαγωνισμό που τρέχει για απόψε, για τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια, Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, Παλιές Λεύκες, live μουσική, καλά ποτά, καλούς μπεζέδες, έτσι παραίγιστηκε ατμόσφαιρα, χορός, τραγούδι, θα περάσετε καλά, συνώνυμο της διασκέδασης, στέλνετε ονοματεπώνυμο τη λέξη Τερτύπια και η κλήρωση λίγο πριν τις 12 για τον τυχερό ή την τυχερή. Και επίσης το δώρο του σταθμού είναι ταξίδι στις Σπέτσες, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πατραλής. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Τώρα για το φίλο που με ρωτάει και για τον Τζάπρα, βλέπω παιδιά. Λίγο πολύ η προφορική συμφωνία που ήξερα εγώ Αλαφούζου Κομπότη τον Φεβρουάριο ήταν για 1.900. Για τον Ολυμπιακό διαβάζω και 2 εκατομμύρια το ίδιο. Ο Κομπότης για Ευρώπη, για Ευρωπαϊκή ομάδα ζητούσε 3 εκατομμύρια. Τώρα η Μπολόνια λέει του δίνει 2,5. Πάμε παρακάτω. Αυτά για τον Τσάπρα που με ρωτάτε. Για την ΑΕΚ είναι ακόμα νωρίς. Για να μάθετε τι κάνει κάτω από τα ραντάρ ο Ριμπάλντα. Έτσι. Λοιπόν, ρώτησε Βαγγέλη τον Πράκτορα τι ακούει στην πιάτσα για το τότε θα συμβεί μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Με Παναθηναϊκό υπάρχει κάποιο ωραιότερο? Ρώτησε τον Πράκτορα, ακούγεται έντονα για Ζαγαρίτη από χθες. Οκ. Τι πιστεύεις για πάω για την επόμενη χρονιά, θα κάνει η ομάδα ή μπα? Λοιπόν, αυτά έχουμε. Σταύρο, έλα ρε Σταύρο, τι κάνεις αγόρι μου?
1: Ακούω.
0: Τι ακούς?
1: Τα μπλες.
0: Λοιπόν, τα ωραία όμως ρε φίλε δεν είναι τόσο, γιατί δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, δεν είναι τόσο δημοφιλήνα με αυτά που γίνεται με τον στον Ηρακλή ρε φίλε, με την Επιτροφή Σοφών όπως την έχεις πει. Ανακοινώθηκε και ο Γιάννης Κόντης, έτσι. Καθαρά σε ρόλο Μπαλντίνη του Μονεβασιώτη, έτσι, σύμβουλος.
1: Ναι, με πήρε τηλέφωνο κάποιος χθες, μου λέει συγγνώμη, αλλά είχε δίκιο, γιατί το είχα πει εδώ και ένα μήνα. Δεν το πίστευσα μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει.
0: Καλά, εντάξει. Αφού ο Γιάννης Κόντης ήταν στη Λυκόβρης εκεί το βράδυ που δώσαν τα χέρια, υπέγραψε ο Ματσάρη και...
1: Μα πριν υπογράψε ο Ματσάρη, ανάμεσα στο ναυάγιο της συζήτησης και στην επιστροφή του, Κόντης είχε πάει στη Βαρκελόνη για να βρει προπονητή για τον Ηρακλή.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις, ο Γιάννης Κόντης, όπως και κάνει και ο Μπαλντίνη, γιατί πολλοί χρεώνουν τον Μπενίτε στον Μπαλντίνη. Δεν ήταν πρόταση του Μπαλντίνη ο Μπενίτε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ. Απλά στο Λονδίνο που έγινε η συνάντηση Αλαφούζου Μπαλντίνη με τον Μπενίτε και του έπεισε ο Μπαλντίνη, ο Μπαλντίνη είπε ναι, δεν ήταν όμως πρότασή του. Ορίστε.
1: Είχε προσταθεί από πριν.
0: Ναι.
1: Όπως είχε προσταθεί το καλοκαίρι πέρσι, ναι.
0: Ναι. Που δεν τον ήθελε ο Ριμπάλντα. Ο Ηλιόπουλος όλος μίλησε. Κατά κάποιους δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Μέχρι και συνάντηση έκανε με τον Μπενίτεθ. Αλλά ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι και ο Κόντης δεν ήταν κατά του Ματσάρη. Ίσα-ίσα. Και γι' αυτό άλλωστε ήταν και στο τραπέζι. Υπάρχουν άλλοι για μένα, για παράδειγμα, αν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου, ο Αγγελής που είναι μαζί με τον Στολτίδη, ο Αγγελής που ήταν και στον Απόλλωνα με τον Μονεβασιώτη, δεν τον θέλει τον Ματσάρη, δεν ήθελε τον Ματσάρη. Και οι δύο που πήγανε, ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής.
1: Θα τα βρούνε.
0: Ναι, και οι δύο που πήγανε, και ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, ήταν του Βαγγέλη Αγγελή.
1: Ο Βαγγέλης είναι μέτρο. Ναι. Στο να μιμείτε τον Νίκο Αναστόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι μέτρο στο να μιλήσει το μακαρί και τον Αλέφαντο.
0: Ναι.
1: Θα του κάνει κανένα δύο σκετσάκια, θα τα βρουν. Ναι.
0: Μα το δεν έχει πρόβλημα ο Ματσάρη. Το θέμα είναι τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μαζεύονται πάρα πολύ και όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή έχει μαζεύσει.
1: Στην άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Προδρές το κοντράς.
0: Τι κοντράς ήταν,
1: ο Μονεβασιώτης ανέβηκε. φέτος με Ηρακλής στην Σούπερ Λίγκ.
0: Ναι.
1: Και βάζει ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Αν θα πετύχει το εγχείρημα, δεν το ξέρουμε.
0: Μα στο τέλος ο Μονεβασιώτης παίρνει τις αποφάσεις του και από μόνος του.
1: Βάζει, βάζει όμως ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε πόσα τις ΠΑΕ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι πολύ μαζεμένοι, ρε φίλε. Είναι πάρα, δεν γίνονται έτσι δουλειά.
1: Άσε με να πω το κοντράς, μερικά μέτρα πιο πέρα από το Καθατζόκλειο.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Έχουν μόνο την Κοντζάρεβα.
0: Και τον Παπαμιμίκο.
1: Ποιος είναι ο Παπαμιμίκος? Και σκέσαι Παπαμιμίκος. Εγώ τον Παπαμιμίκο τον θυμάμαι από την ΟΝΕΔ. Και εκεί δεν είχε καμία πολιτική εξέλιξη όταν.
0: Ναι, αλλά παντρεύτηκε την ανιψιά του Σαββίδη, ρε φίλε.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη, οκ.
0: Ήταν στο Open, τώρα ανέλαβε και είναι και μαζί με τους γιους του Σαββίδη που δεν είναι υπέρ Λουτσέσκου.
1: Αν ο ΠΑΟΚ έχει την αποτελεσματικότητα που είχε ο Παπαμίκος στο Open με τη λευταία του 3-4%, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Υπάρχει κοντράστ όμως. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει οργανόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μήπως...
1: Και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Το συζητούν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Μήπως όμως η χρυσή τομή είναι κάπου στη μέση. Γιατί όταν έλεγα ότι.
1: Δεν λέω ότι είναι στο Μονοβασιώτη.
0: Ναι.
1: Στο βαθμό που το κάνει στην υπερβολή.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί.
1: Το κάνει και σε ένα βαθμό για να κρυφτεί πίσω από την Επιτροπή Σοφών και αν κάτι στραβώσει να λέει εγώ ειδικού πήρα.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Όταν έχεις πάρει το ματσάρι που είναι προσωπικότητα μεγάλη για τα δεδομένα του Ηρακλή αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεγάλη προπονητική προσωπικότητα με βιογραφικό αλλά και στα τελειώματά του, βετεράνος προπονητής. Όταν έχεις πάρει το Γιάννη Κόντι σύμβουλο, όταν έχεις πάρει τον Μπασινά αθλητικό διευθυντή, όταν έχεις πάρει τον Αμανατίδη τεχνικό διευθυντή, όταν έχεις ήδη το Μανίκα, όταν έχεις τον Αγγελή και το Στολτίδη, μάνι 7. Από ό,τι φάνηκε και στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, από ό,τι φάνηκε και στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Μια γροθιά. Όταν λοιπόν ο ένας κάβει το λάκκο του άλλου, δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και όταν πρώτα έρχεται ο προπονητής και μετά ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής, και εκεί έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Για μένα αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ο Μονοβασιώτης έχει μεγαλύτερη ρευστότητα από το Σαββίδη. Το νοητό.
0: Έχει μεγαλύτερη
1: ρευστότητα από το Σαββίδη.
0: Καλά, είναι και διαφορετικά τα μεγέθη όμως, δε φίλοι. Δεν ξέρω αν έχει. Είναι διαφορετικά τώρα. Άλλες απαιτήσεις του Ηρακλή και άλλες του ΠΑΟΚ. Μπας περιπτώσει, τι βλέπεις με Λουτσέσκου? Το ρίξε τον μπαλάκι ο Λουτσέσκου, έτσι. Το έστειλε τον μπαλάκι. Εγώ θέλω να μείνω, δεν μπορώ να φύγω.
1: Έχουμε μέχρι τώρα διαβάσει για 4 προπονητές ότι είναι υποψήφιοι για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. 4.
0: Καλά, και διαβάζουμε και για την Μπεσίκτας Νίκολιτς, που είναι Νίκολιτς και Λουτσέσκου. Και στους δύο, μάλιστα, γράφουν οι Τούρκοι ότι έχει κάνει μυθικές προτάσεις 4 εκατομμυρίων το χρόνο, και σε Λουτσέσκου και σε Νίκολιτς.
1: Για να ξέρεις καλά ότι πιάτσα, για να αρχίσει να ασχολείται με προπονητή μιας ομάδας, υπάρχει μια διαρροή.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί. Να εμφανίζονται υποψήφιοι προπονητές, γιατί δεν εμφανίζονται.
0: Ποιοι είναι οι 4? Εγώ στον Παούνοβιτς έχω μείνει υποψήφιοι, έχουν ακουστεί για τον ΠΑΟΚ.
1: Στη Σλοβανία γράψαν για τον Ριέρα.
0: Ναι.
1: Στη Ρωσία έγραψαν για τον Καλαλάιφ, όπως λέγεται.
0: Ναι.
1: Κι άλλος ένας είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Ριέρα, φίλε, που έφυγε από την Άιντρακ Φραγκφούρτη, στην οποία είχε πάει και διαλύθηκε η Τσέλη. Μετά την αποχώρηση από την Τσέλη, η Τσέλη διαλύθηκε παρότι πήρε το πρωτάθλημα, νομίζω, στη Σλοβενία. Ήρθε σε κόντρα με τον Γκέτσε και τους άλλους στάρ της Άιντρακ Φραγκφούρτη. Τελείωσε και εκεί. Πάντως, να ξέρεις ότι μου τον δίνανε. Αυτό για τον Μπάουκ δεν το ήξερα που είπες τώρα ότι το γράψαν στη Σλοβενία. Ότι τον συζητούσαν και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αν ο Μεντιλίμπαρ έφευγε, τερμάτιζε τρίτος Ολυμπιακός, αλλά και στον Παναθηναϊκό ήταν στη short list, από ό,τι ξέρω, Ριέρα.
1: Μα έχει καλές άκρες με Έλληνες μάναζερ, αντρέντιδες, εκπροσώπους, θες το που θέλεις, που έχουν κάνει δουλειές τουλάχιστον με τους δύο αιώνιους. Αλλά γιατί να μην αποκλείσουν ενδεχόμενο να εξαπλωθούν και προς τα πάνω. Γενικώς, εγώ αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ γιατί είναι για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα της σεζόν. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί στον Παναθηναϊκό θεωρώ πως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Αλαφούζος θα λυχίσει την καρδάρα με το γάλα.
0: Το ίδιο λέω και εγώ, ρε φίλε, και το είπα και χθες πάλι, ότι και μου λένε γιατί το ένα το άλλο, πώς πήρε η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα επί Μελισανίδη και η ΑΕΚ με Νίκολιτς επί Ηλιόπουλο στις πρώτες χρονιές πήρε πρωταθλήματα κτλ. Γιατί λες έτσι? Γιατί πλέον έχω ένα δείγμα 16 χρόνων με τον Αλαφούζο και δεν μπορεί να με πείσει. Δεν μπορεί να με πείσει.
1: Αλλιώς αρχίζει, άλλα λέει, άλλα κάνει. δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που φτιάχνει γήπεδο και δεν περιορίζει το μεταγραφικό της μπάντζετ. Η μοναδική δεν έχει.
0: Εδώ ρε φίλε, έδωσε αποζημίωση 5,7 εκατομμύρια στον Μπενίτεθ τώρα.
1: Γιατί ακριβώς το γήπεδο δεν το φτιάχνει μόνος, το φτιάχνουν άλλοι. Για μένα λοιπόν το μεγαλύτερο στίχημα είναι ο ΠΑΟΚ. Και φτάσαμε Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέρα είναι. Και δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρουμε αν έχουν πληρωθεί οι παίκτες, αν έχουν ψοφιστεί για τη σεζόν. Ένα αυτό.
0: Στον Όφη πάντως δεν πληρωνόντουσαν, τους χρωστούσαν 3-4 μήνες και γι' αυτό είδες την έκανε ο φίλος ο Σάββας ο Τιαμπουρής. Από τι μάνατζερ έγινε αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης και μαζί του πήρε και τους δύο σκάουτ, έτσι.
1: Μεγάλη υπόθεση για το Τιαμπούρη στα τρία τελευταία χρόνια που είναι εκεί, που ήταν εκεί, ο Όφη σταθεροποιήθηκε.
0: Για μένα διάλεξε να πάει σε μια τράπεζα γιατί είναι τράπεζα ο Αστέρας Τρίπολης στις πληρωμές με, με τον Μπάκο και παλιότερα με τους Μπάκο Καϊμενάκηδες. Τώρα δεν υπάρχει λόγος που λέει ο Μπάκος. Σε σχέση με ότι στην επικοινωνία του Όφη είναι πολύ καλός γιατί υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θέμα στις πληρωμές, καθυστερείς κτλ. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Και αυτό κάτι δείχνει, έτσι. Για τον Όφη μιλάω. Α, και θεωρείς ότι και στον Μπάκο υπάρχουν θέματα πληρωμών. Καθυστερήσεων.
1: Δεν θεωρώ. Εγώ λέω ότι υπάρχουν.
0: Okay.
1: Και επίσης πρέπει να σταθούμε σε κάτι. Πόσα συμβόλαια έχει που λείπουν.
0: Πολλά, αλλά είναι παίκτες δηλαδή του Λόβρεν λίγοι. Δεν θα συνεχίσει. Α, έχει τον Κετζιόρα που θα ανανεωθεί. Έχει του Οσντόεφ που λένε συζητάει απευθείας στη Ρωσία ο Σαββίδης.
1: Συζητάει ποιος.
0: Ο Σαββίδης με τους Ρώσους.
1: Οι Ρώσοι ξέρεις πάντως έλεγαν ότι φεύγει ο Οσντόεφ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο Μεϊτέ. Ποιον απορροπιάσει.
0: Έχει αυτομάτως ανανεωθεί το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ λόγω ότι έχει πιάσει το 70% το που έλεγε των συμμετοχών. Αλλά είχε κάνει μια ανάρτηση που παρέπεπε περισσότερο σε αποχαιρετισμό πριν από λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, λέω ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και για να ειδικιάρω, θα θέσω ένα ερώτημα, ένα κουίζ. Πόσο απέχει η Θεσσαλονίκη από την ΠΑΦΟ. Λοιπόν.
0: Κάτσε, η ΠΑΦΟΣ έχει Ρώσο ιδιοκτήτη, δεν έχει. Και η ΠΑΦΟΣ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με Λουτσέσκου, να υποθέσω, έτσι.
1: Όχι.
0: Οκ. Okay. Και επίσης για να σε επιβεβαιώσω, όχι πόσο απέχει η ΠΑΦΟΣ από τη Θεσσαλονίκη, για να σε επιβεβαιώσω στο θέμα της ρευστότητας, να σου πω ότι από εκεί που υπήρχε το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη ότι ξέρουν πόσα λεφτά χρειάζεται η Augsburg για να τον δώσει και το θεωρούσαν δεδομένο. Τώρα, αυτό που μου λένε τις τελευταίες 4-5 μέρες, φίλε Σταύρο, φίλες και φίλοι, είναι τα ίδια άτομα. Κάτσε να δούμε ο ΠΑΟΚ. Θα ενεργοποιήσει αυτή τη συμφωνία, θα δώσει αυτά τα λεφτά.
1: Λοιπόν, θα το πάω παρακάτω. Άντε, που δίνω και εσένα και τους ακροατές και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση τον μήνα, τον μήνα Μάιο,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη θυμίζει σε κάποιους εποχή Γούμενου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θέλω στον ΠΑΟΚ και λέω θα είναι το μεγάλο στοίχημα της σεζόν και το μεγάλο ερωτηματικό αρχικά και μετά το μεγάλο στοίχημα. Δεν λέω θα μείνει έτσι η κατάσταση. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα ρευστότητας, μπορεί να βρεθεί μια άκρη. Κάπου διάβαζα σήμερα μια περιγραφή του τι είναι το Ποσίδη στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική δεν έχει. Μήπως η λύση έρχεται από το Ποσίδη, λέω εγώ τώρα.
0: Τι είναι το Ποσίδη. Δεν το έχει κάτι εκεί, δεν είχε πάρει ο Σαββίδης μια έκθεση, είχε πάρει στο Ποσίδη.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Μια έκθεση που μπορεί να πουληθεί. Τουριστική ανάπτυξη. Στη Χαλκιδική δεν έχει, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, το λέω αυτό γιατί το πόδο καλά δεν μπορείτε και ό,τι γίνεται γύρω από το πόδο καλά δεν μπορείτε γιατί δεν είναι στο όνομα του Ιβάν, είναι στο όνομα του Γιώργου και του Νίκου. Πάμπα. Βλέπεις και οικονομικά και αυτά, τι άλλο θέλεις. Ακούω.
0: ΠΑΦΟΣ Απόλλων Λεμεσού σήμερα, τελικός κυπέλλου Κύπρου. Η ΠΑΦΟΣ έχει πρόεδρο το Ρώσο, τον Ντουμπόφ. Ναι, εντάξει. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε τη σύνδεση που έκανε ο Θεσσαλονίκη ΠΑΦΟ που έκανε ο φίλος μου εδώ, Γιώργο Ακούπου.
1: Ο Μπόφ είναι άλλος, ο Λωμάκη, πώς λέγεται.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε και ΠΑΟΚ. Τι γίνεται με τις μεταγραφές στην ΑΕΚ. Όχι, δεν θέλω να μου πεις για τις μεταγραφές. Θέλω να μου πεις πώς ξαφνικά προέκυψε θέμα πρόωρης ανανέωσης, επέκταση συμβολέου με καλύτερες αποδοχές για τους δύο συνένα, τους δύο Σέρβους, τον προπονητή και τον σεντερφόρ Νίκολιτς Γιώβιτς, και το Ριμπάλντα που μπορεί να είναι Ισπανός ο άνθρωπος, αλλά Σέρβα γυναίκα έχει, περισσότερες σχέσεις με το σερβικό μανατζερικό κανάλι, γενικά με το σερβικό ποδόσφαιρο έχει, σπίτι στο Βελιγράδι κτλ. Πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό? Δηλαδή, εντάξει,
1: ο Ριμπάλντα βγήκε πρώτο και το είπε έτσι.
0: Ότι?
1: Ότι συζητάμε για μια συμβόλαια.
0: Ασυμβόλαια το δικό του και του Νίκολιτς.
1: Του Νίκολιτς και του Γιώβιτς.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Μετά τώρα με τα δημοσίευματα στην Τουρκία για την Μπεσίκτα.
0: Ξαφνικά είναι τα δημοσίευματα στην Τουρκία για την Μπεσίκτα. 4 εκατομμύρια δίνει στον Νίκολιτς.
1: Και μην ξεχνάτε και ο Γιώβιτς συνέντευξη που δώσει στο Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Ή στη Μότσαρτ, τέλος
0: πάντων. Ποιος ο?
1: Ο Γιώβιτς.
0: Ναι, ο Γιώβιτς. Είπε ότι ο γιος του λέει γιατί δεν μένουμε εδώ, που βεβαίως η μαμά του τα... Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay.
1: Ήταν μια πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είμαι και περιμένω την επέκταση.
0: Ναι, επειδή στην ΑΕΚ έχουμε δει πολλά και την ξέρω την ΑΕΚ, όπως την ξέρεις πολύ καλά και εσύ. Ο Αλμέιδα όταν πήρε το double, κατά γενική αποδοχή ο Μελισανίδης δεν πήγε, του έκανε νέο πολύ ανώτερο συμβόλαιο για 7, 10, 12 χρόνια, δεν ξέρω πόσο του είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά τώρα θα γίνει με τον Αλμίδα και με τον Πινέδα. Γιατί έχει χάσει πολύτιμο χρόνο και με τον Πινέδα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Αν ο Πινέδα, που λογικά το Μεξικό θα πάει καλά, παρότι δεν είναι υπερδυναμή, αλλά λογικά θα πάει καλά. Τα 8 εκατομμύρια για τη Μοντερέι τη Ρίτα δεν είναι τίποτα.
0: Πρέπει να τα πληρώσει Κασέρι βεβαίως.
1: Δεν είναι τίποτα. Επαναλαμβάνω. Αν ψάξει κάποιο τι ειδήσει με του ισοδέου ανθρώπου, μπορεί να δει μέσα από του Μεξικάνου. Και φαντάζομαι να τον ξέρει ο προπονητή, στον οποίο έχουν επενδύσει πολλά, και να έχει κάνει και κανένα εμφανίσει με την ελληνική ομάδα, δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι ότι είναι ο παίκτη βέβαια, αλλά έχει χάσει πολύτιμο χρόνο η ΑΕΚ. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι έχει χάσει χρόνο για αυτό, θα χάσει και άλλο χρόνο για τον αντικαταστάτη μετά.
0: Ας πω κάτι και εδώ το κλείνουμε. Ήταν η βραδιά που πήγαινα στο Open, η Δευτέρα μετά τη Φιέστα, έτσι για το 11 αυτή, 11 εμείς, είχα ένα τηλέφωνο, σοβαρό τηλέφωνο, με κορυφαίο στέλεχος της ΑΕΚ, και δεν θα μπορούσα να μην δεν κάνω την ερώτηση τι θα γίνει με τον Πινέδα, έτσι. Και η απάντησή του, ειλικρινέστατη, θα δούμε. Δηλαδή, τι θα δούμε? Θα θέλει, αν έρθει το buyout, θα θέλει να φύγει. Εγώ εκτιμώ, μου είπε ότι δεν θα θέλει να φύγει, θα θέλει. Είναι μια χαρά εδώ πέρα, υπάρχει τέτοιο του Champions League. Έχει γίνει επαφή, έχει διάθεση και υπάρχει εκατέρεθεν διάθεση και της ΑΕΚ και του Πινέδα για νέο συμβόλαιο. Αλλά πρέπει να δούμε. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις τότε. Δεν είπε ότι δεν. Με έβαλε σε σκέψεις. Η εκτίμηση ήταν ότι ο Πινέδα, αν έρθει για το ερώτημα, αυτή τη στιγμή είναι. Όχι, μάλλον. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι έχουν γίνει επαφές, αλλά υπάρχει απόσταση στο οικονομικό. Τώρα ο ένας θέλει πλάς 2 εκατομμύρια, ο άλλος φτάνει μέχρι το 1,8 από το 1,3 που παίρνει. Αλλά υπάρχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Και μπορεί η διαφορά να αυξηθεί.
0: Λόγω Μουντιάλ. Σωστό και αυτό.
1: Όχι. Λόγω Γιώβιτς.
0: Α, ναι. Γιατί σου λέει, αν ο Γιώβιτς που παίρνει 2,5 πάει στα 3, εγώ που παίρνω 1,3, γιατί να μην πάω στα 2 πλάς 2 εκατομμύρια. Σωστό και αυτό που λες λόγω Γιώβιτς. Ένα αυτό. Υπάρχει διάθεση. Εκατέρωθεν. Και ο Πινέδα, ναι, δεν είναι προτεραιότητα να γυρίσει στο Μοντερέι, έτσι στο Μεξικό, που εκεί πέρα θα έχει και θέμα, γιατί εκεί υπάρχουν και εκβιασμοί, υπάρχουν και απαγωγές, υπάρχουν και τέτοια θέματα. Αλλά από την άλλη, και θέλει να παίξει το Champions League, υπάρχει μια απόσταση. Υπάρχει ο Αλμέιδα, η Μοντερέι που τον ήθελε και προ Αλμέιδα, τώρα σίγουρα τον θέλει και ο Αλμέιδα. Η Μοντερέι που είπες μπορεί να δώσει τα 8 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Πινέδα. Και όσο και αν λένε ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από τον Πινέδα, η ΑΕΚ είναι 30, είναι 31 και τώρα πρέπει να μάθει να παίζει.
1: Να μάθει. Αλλά δεν μαθαίνει μέσα ένα καλοκαίρι.
0: Μαζί σου. Μαζί σου, φίλε μου.
1: Και αν δεν έχει ήδη το background. Ναι. Και πρόσεξε, το ανησυχητικό για την ΑΕΚ είναι ένα. Ακούω και διαβάζω και μαθαίνω και μιλάω με ανθρώπους. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για μένα.
1: Αφενός είναι καλό. Απ' την άλλη όμως, πουθενά σε αυτό το σχεδιασμό δεν ακούω το όνομα Γεωργίου. Πουθενά.
0: Ο Γεωργίου, φίλε, άκουσε με. Επειδή μου έχουν μεταφερθεί πράγματα, δεν θέλω να γίνω κακός. Δεν υπολογίζεται για στόπερ. Μπορεί να βγει ως. Μπορεί να υπολογίζεται για δεξιμπάκ. Αλλά στόπερ δεν υπολογίζεται.
1: Ούτε δεξιμπάκ είναι. Ανασταλτικά μπορεί. Μπορεί
0: ανασταλτικά. Αυτό, αυτό, για εκεί.
1: Αλλά για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που τα, στόπερ, τα πλάγια μπάκ της. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, λένε, του Πυλιού. Δεν ολοκληρώνει τις μεσοπιθετικές προσπάθειες. Ναι. Αυτό δεν είναι ότι είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ο Γεωργίου δεν έχει καθόλου μεσοπιθετική προσπάθεια.
0: Συμφωνώ. Είναι το, ο στόπερ που τον βάζεις μπακ για να, για να σφίξεις την άμυνα. Να είσαι, ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν ακούω πουθενά σαν χαμπό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Λες και δεν ήρθαν ποτέ αυτοί οι παίχτες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Γιατί αν έχεις ξοδέψει 5 εκατομμύρια για δύο παίχτες και δεν τους βάζεις σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και έχεις εκκρεμότητες στη μεσαία γραμμή, Πινέδα, έφυγε ο Περέιρα, θέλεις παίχτη. Υπάρχει το ερωτηματικό του Λιούμπισιτς.
0: Ναι.
1: Πάρει για να δω μισή ομάδα που σαν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Μόλι αυτό συνεπάγεται. Ο Μαρίν πόσο θα βγάλει ακόμα στην ίδια ένταση.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Το ότι δύο επενδύσεις που έκανε δεν φαίνεται να υπολογίζονται είναι ένα σχετικό σημάδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε, κύριε Γεωργακόπουλε, να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή συνεισφορά σας. Σήμερα ήσασταν απολαυστικός, δώσατε τροφή για σκέψη για πολλά θέματα.
1: Αυτό ένα πράγμα τώρα που λέει για τον Πινέδα, για το αν θέλει, το αν δεν θέλει.
0: Ναι, γρήγορα, με ένα λεπτό έχουμε, μισό τώρα, ναι.
1: Καλή θέληση έχω εγώ, καλή θέληση λέει και ο Δήμος θα παλιάρεις. Αλλά δεν έχουμε καταφέρει να συναντηθούμε και να γεφυρώσουμε το χάσμα.
0: Πονάτη πάσα. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89.
1: 78.
0: Για τερτύπια, 78. Δηλαδή, το 78 είναι από αυτούς τους που ήρθαν τα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, φιλάκια, τα πούμε από Δευτέρα Τρίτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έρχεται Χελάκης, είναι εδώ για το 12-2. Καλό τριήμερο, καλό Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς θα τα πούμε και τη Δευτέρα όμως, έτσι. Το λέω για όσους δεν είναι στην παρέα. Θα μάθετε στην εκπομπή μετά ποιος κέρδισε το τραπέζι για απόψε στα τερτύπια.
2: 9.43 Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί... Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και 1.500 συλλέκτες ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Λίντς έχει στα ραντάρ της τον 23χρονο διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Λάντς ενδιαφέρεται για τον 26χρονο Γάλλο στόπερ των Ερυθρόλευκων, Ζουλιάν Μπιανκόν, όπως γράφουν γαλλικά μέσα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ για την σεζόν 26-27. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι κάτοχοι. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την παραμονή του 25χρονου τεχνικού Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Αγρινιωτών και στην επόμενη χρονιά. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του 25χρονου γκάρτ Ζόη Καράμπελα μέχρι το 2028. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό του Water Polo League. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 1-0 στη σειρά και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτος παίζει στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ Sport 2. Παραμένει στον πάγκο του τμήματος βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν ο 44χρονος τεχνικός Βαλάντης Μαμαΐς. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκάρος. Έβερτον και Βιγιαρεάλ παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Έλληνα διεθνούς δεξιού μπακ της Sporting Γιώργου Βαγιανίδη, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής της Αργεντινής εν ώψη του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και θα αγωνιστεί στο 6ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 39χρονου Πορτογάλου Χαφ Μπερμέντο Σίλβα της Manchester City, όπως αναφέρει η Ισπανική Διάριο. Η Γιάννης Φερόπουλος και Πάολο Γκαλμπιάτη είναι στη λίστα των υποψήφιων για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 57χρονο προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 118-91 τον Oklahoma Thunder και ισοφάρισαν σε 3-3 τη σειρά των τελικών της Δύσης στις 31 Μαΐου το 7ο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Ελάγης.
11: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Θεία το χωριό» με τον Θείο Γιώργο Κελέξον. Πρώτα να κοιτάξει να παρατηρήσει ότι είναι εδώ ο Θείος Γιώργος. Για να πω σε το σαμουράκι, αυτά που έλεγε προηγουμένως, λέει
1: Λευτρίες δεν έχει όλος ο όροφος. Κι ήταν τέσσερις στο Σαμαθράκι, μάλλον τις βάζει μέσα ντυμένες νοσηλεύτριες ο πονηρός. Και δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Διότι κάτι τέτοια τα σκαρφίζεται ο Σαμαθράκης, παιδιά, τα σκαρφίζεται. Είναι σε τέτοια θέματα, είναι παλιοχαρακτήρας τώρα, πώς θα το κάνουμε. Πριν από λίγο οι πρωταθλητές της Ευρώπης έγιναν δεχτοί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό που τους υποδέχθηκε. Υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τον Παπα-Νικολάου, τον Μπαρτζόκα και τον Γκόκαπ.

Και στη νέα χρονιά με τον Γιάννη Αναστασίου θα πορευτεί ο Πανετολικός, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας του Αγρινίου ο Γιάννης Αναστασίου. Επίσης, πρώτος προπονητής στον Αστέρα Άκτο θα ήταν, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο σώθηκε τελικά ο Αστέρας, που μετακόμισε από την ομάδα των νέων στην ομάδα των ανδρών, ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Τι να σας θυμίσω, να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού, ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες έτσι, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και για συμμετοχή στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Απλά είναι τα πράγματα.

Τρίτος rebounder στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο αρχηγός του, ο Κώστας Παπανικολάου, έτσι, επίτευγμα που προκύπτει.

Και από τη χθεσινή του εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό των play-offs του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπου ο Ολυμπιακός σχετικά εύκολα, πολύ πιο δύσκολα Παναθηναϊκός στην παράταση, νίκησε την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Τρίτο τριμπάουντερ λοιπόν στην ιστορία του Ολυμπιακού, στην Α1 Basket League, όπως θέλετε πείτε την. Έφτασε τα 1320 rebound και ξεπέρασε τον Παναγιώτη Φασούλα που είχε 1317 την εξαρτία που έπαιξε τον Ολυμπιακό 93-99. Έτσι, έχοντας δύο επιθετικά rebound, έγινε ο έκτος στην ιστορία του Ολυμπιακού που έφτασε τα 300, έχοντας πια 301, ξεπέρασε τον Δημήτρη Παπανικολάου που είχε 299 στην επταετία 1995-2002. Να είναι καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της ομάδας, να είναι υγιής και να σπάει ρεκόρ.

0: Γιώργο, καλησπέρα, λέει εδώ ο φίλος μου Αντρέας. Ρώτα τον Κόγκα τι πιστεύει για Πίτερς, θα μείνει. Να το ρωτήσουμε. Τι πιστεύεις για Πίτερς, θα μείνει, ρε Κόγκα? Εδώ ρωτάει ο κόσμος. Θα μείνει, τι λες εσύ?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πιάσουν όλους εκείνους που στη διάρκεια της χρονιάς έλεγαν τον Πίτερς ότι είναι στα όρια του αδιάφορο, και να τους απαγορεύσουν ή την είσοδο στο ΣΕΦ ή να ξαναγράψουν στα...
0: Έλα, μωρέ, βάρη αυτό που λες.
1: Βάρη αυτό που λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Από το Σταύρωσον αυτόν στο Σανάκι ανάποδα δεν γίνεται δουλειά.
0: Δύο παιχνίδια δρόμους.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τη μία ο Μπαρτζόκας έχει κλείσει ο κύκλος του. Αν κάθε φορά που το διάβαζα στα social media και κυρίως στο X,
0: σου δίνα εγώ ένα ευρώ.
1: Τώρα θα αγοράζαμε το BBC. Ο Πίτερς τώρα ξαφνικά τον θέλει όλος ο κόσμος. Μέχρι πρώτη ήταν αδιάφορος, ήταν άσχετος, ασχολιόταν με το εστιατόριό του, δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα, δεν έκανε προπονήσεις, δεν ήταν εικόνα αυτή, δεν τα έγραφα εγώ, δεν τα έλεγα εγώ. Τώρα το αν θα μείνει δεν θα μείνει, για να απαντήσω στο ερώτημα, θα σου έλεγα ότι το χθεσινό σύνθημα του κόσμου, το Πίτερς μείνει στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα βαρύνει. Δηλαδή η αγάπη που εισπράττει αυτό το διάστημα, και που θα έλεγα ότι με εξαίρεση κάποια εκτρίμιο ψηφία οπαδών της Νίκης και βαζελόγαυρων που λένε μεταξύ τους στα social media, ο υπόλοιπος κόσμος έχει δείξει και σεβασμό και αγάπη και εκτίμηση σε αυτό που κάνει ο Πίτερς. Για την αλήθεια, Γιώργο, ότι η περίπτωσή του θα τη δούμε κάποια στιγμή από απόσταση ιστορική του μέλλοντος που λέτε και εσείς οι γραμματιζούμενοι, είναι μοναδική. Σπάνια βρίσκεις έναν παίχτη αυτού του επίπεδου να αποδέχεται, ενώ είναι πρώτη φωνή και φωνάρα, να κάνει δεύτερες φωνές. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από πίσω και κάνουν ένα step up, που λέτε και στη Σελιάνα.
0: Το λέμε.
1: Υπάρχουν... ναι, το λέτε καθημερινά. Έτσι, φτιάχνει τη γίδα καλά, λες όπα έκανε step up ο μάστορας.
0: Λοιπόν, στο διάλο.
1: Υπάρχουν παίχτες που είναι πρώτης γραμμής και που αξίζουν και το δείχνουν με διαχρονική ισχύ, όπως είναι ο Βεζέγκοφ, αλλά αυτό που κάνει ο Πίτερς είναι μοναδικό. Τώρα το αν θα μείνει, εγώ θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια είναι 60-40 να μείνει, και ας έχει δώσει χέρια με την Αρμάνι Μιλάνο. Έχω την αίσθηση ότι πλέον βαραίνουν και άλλα πράγματα, και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζόκα, και αν θέλεις και στην ορή μας, γιατί λέμε για τον Πίτερς, πρέπει να μιλήσουμε και για τον Σάσα Βεζέγκοφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις ότι τον αποθεώνει ο κόσμος και τον μπιζάρει ο Βεζέγκοφ, που στην ουσία είναι ο ανταγωνιστής του, ρε παιδί μου. Δείχνει ότι είναι ακουμπλεξάριστος και ο Σάσα. Κάτι που ας πούμε δεν μπορώ να πω για τον Άν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Άν, ας πούμε, εκονάκων έχει καταστρέψει 3 περιφερειακούς. Ο Βεζέγκοφ φαίνεται ότι κάνει και δίνει και χώρο και χαίρεται που έχει αυτό την πλάτη του, αν θέλεις, πώς το λένε,
0: καλυμμένη. Βρε, εδώ υπάρχει ένας γουρλής, δεν μας λες για τον γουρλή. Υπάρχει ένας γουρλής που βγήκε και ευχήθηκε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και σήμερα πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πρόεδροι και προπονητής σας, δεν είναι?
1: Ναι,
0: Κυριάκος, ο οποίος είναι μπασκετικός, παίζει μπάσκετ ο ίδιος, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Βεβαίως είναι μπασκετικός και λατρεύει και τον μπάσκετ. Απλά θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, με τον Ακύλα δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς όταν έφυγε,
0: ναι,
1: φτύνεις και λίγο τον κόρφο και ας είσαι και ο παδός της παράταξης. Δεν λες ότι θέλω δηλαδή τον πρόεδρο να μου κάνει, τον πρωθυπουργό να μου κάνει.
0: Όχι, δεν το λες.
1: Ποδαρικό, δεν το λες. Έτσι.
0: Πήγανε σήμερα στο Μαξίμου, έτσι, οι πρωταθλητές με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τους πρόεδρους, τον Παπα-Νικολάου, του Γουόπ Καπ και τον Μπαρτζέκα, και τον Μπαρτζόκα, έτσι.
1: Υπήρχε και μια... να εντριγκάρω τώρα λίγο, να το...
0: Να εντριγκάρεις.
1: Ή να το παίξω με κουλ.
0: Κουλ δεν είσαι, εντριγκάρε.
1: Μπράβο, έλειπε ένας. Ο ξάδερφος.
0: Α, ο κύριος Δημητριάς, σωστά.
1: Ναι, γιατί τον είδαμε να σηκώνει το κύπελο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποια ιδιότητα. Εκτός αν υπήρξε λαϊκό προσκύνημα και όλοι οι φιλάθλοι, επώνυμοι και μη, είχαν δικαίωμα να σηκώσουν το κύπελο. Άρα προφανώς και είναι μια προνομιακή μεταχείριση του ξαδέρφου. Άρα γιατί να μην είναι και στο Μάξιμο, λέω εγώ τώρα.
0: Τον έχει αποπέμψει ο Πρωθυπουργός.
1: Αλλά ως κομμάτι αναπόσπαστο των...
0: Της παρατάξεως.
1: Της παρατάξεως, όχι της Νέας Δημοκρατίας, της Ερυθρόλευκης. Της μπασκετικής Ερυθρόλευκης παράταξης. Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στα σοβαρά. Ναι, εντάξει, ήταν και λογικό να συμβεί αυτό. Το έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Έγινε και με την Εθνική. Και όπως και αυτό είναι και μια ένδειξη ότι, παιδιά, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, αλλά είναι σημαντικό να είναι το τρόπο στην Ελλάδα. Ναι. Όταν το καταλάβουν κάποια στιγμή οι μεν και οι δε, και όταν σταματήσουν την αλληλοεξόντωση και να ψοφήσει η γαϊδάρα κατσίκα του γείτονα, θα είναι καλύτερο και για τους δύο. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι αυτό το διάστημα, και θέλω να το πω, αυτός που χάνει κατά κράτος είναι ο Παναθηναϊκός, όχι σε επίπεδο αγωνιστικό. Είχε μια κακή χρονιά, δεν βγήκε στο Final Four, so what, και αλλάζει πολικότητα της υγείας. Του χρόνου μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και να μάθει από τα λάθη του. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός απέτυχε 4 φορές να το πάρει για να πετύχει την Πέμπτη. Το χειρότερο απ' όλα είναι οι πολιτικοί που ακολουθούν μετά, που ξαφνικά έχουν μετατρέψει τους Αγγελόπουλους σε κυρίαρχους του σύμπαντος, ότι αυτοί λύνουν και δένουν στην Ευρωλίγκα. Έτσι, λες και ξαφνικά, ας πούμε, όλη η Ευρωλίγκα προσκυνάει τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Τους δίνουν μια υπεραξία, δυσανάλογη με αυτό που πραγματικά κάνουν. Που εγώ, ας πούμε, αν ήμουν στη θέση των Αγγελόπουλων, θα του έστελνα και μια ανθοδέσμη, γιατί λέγα, σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη, που με αποθεώνησες, με κάνεις να φαίνομαι 20 πόντους ψηλότερος. Επίσης, αν ήταν έξυπνοι, ας πούμε, αν ήταν πονήρες στον Παναθηναϊκό, θα έλεγαν ότι όλα τα νήματα τα κινεί ως κινδύλιας και θα τους βάζαν να σκοτωθούν και μεταξύ τους. Τώρα σκέφτομαι φωνάκτα, εγώ λέω πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν, έτσι. Αλλά γι' αυτό με έχεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ακολουθεί λάθος πολιτική από κάθε άποψη ο Παναθηναϊκός, και αυτή η πολιτική είναι αδίέξοδο. Επίσης, ξέρεις, όταν απλά βλέπεις και προσπαθείς να μετατοπίσεις τις ευθύνες της ΣΥΤΑΣ, αν δεν αναγνωρίσεις το πρόβλημα, δεν υπάρχει τρόπος να το λύσεις. Αν το αναγνωρίσεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα το λύσεις. Αλλά έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Ο Παναθηναϊκός δεν το κάνει αυτό το βήμα. Ο Ολυμπιακός, όταν σταμάτησε να γκρινιάζει και άρχισε να δουλεύει στο δικό του, γιατί και αυτοί τα είχαν με την τύχη, τα είχαν με το Θεό, με τα καλά, θυμό, ό,τι θέλεις. Όταν άρχισαν να δουλεύουν σοβαρά, είδαμε τα αποτελέσματα στην πράξη. Έτσι, και μιλάω όχι μόνο για τη φετινή σεζόν και για τις προηγούμενες. Γιατί ξαναλέω, και δεν θα σταματήσω να το λέω και τώρα που το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, επιμένω περισσότερο, ότι είναι επιτυχία να πας στο Final Four. Το αν θα πάρεις το κύπελο είναι ενδεχόμενο και απλά σε κάνει ακόμα πιο πετυχημένο. Προφανώς με τους τίτλους γράφει τη ιστορία, αλλά είδες και χτες, για να πάμε και στην επικαιρότητα,
0: ναι, παιδί μου,
1: ότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι κουβαλάει προβλήματα. Έτσι.
0: Δυσκολεύτηκε στην παράταση.
1: Τι δυσκολεύτηκε τώρα? Θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επειδή πολύ συχνά φωνάζει για τη διετησία, χτες δεν είναι από αυτούς που θα πρέπει να φωνάξουν, ε? Έσταξε λίγο αιματάκι στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το είχε χάσει όπως το κέρδισε. Δείγμα του ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει και δεν ξέρω αν μπορεί να συνέλθει. Επίσης, βλέπω ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι. Ναι, μεν έχουμε συνηθίσει σε κάποια πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, δεν γυρνάς μόνο εσύ και εγώ, γυρνάνε κι άλλοι. Λέω για τον Γκραντ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στην καλύτερη στιγμή του. Και γενικώς φέτος δεν είναι καλός σε σχέση με αυτόν τον Γκραντ πριν από 3 χρόνια, αλλά και αυτός μεγαλώνει. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει να λύσει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, μετά την κατάκτηση του τίτλου, μπήκαν όλα τα κομμάτια στη θέση τους. Δηλαδή και χτες, για παράδειγμα, που κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ, τηρουμένου των αναλογιών και δεδομένου ότι οι παίκτες ήταν ακόμα στην παραζάλη. Έτσι. Ήταν μεθυσμένοι από το νέκταρ του τίτλου και είναι πολύ λογικό. Έτσι, δεν κάνανε προπόνηση. Διασκεδάζανε, και αν δεν το διασκεδάσουν και τότε, πότε, και τώρα πότε, ρε Γιώργη? Εδώ, ας πούμε, πρωτάθλημα τύπου παίρνουμε και το διασκεδάζουμε μια εβδομάδα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Είδες ότι ακόμα και ο Μόρις, ας πούμε, που δεν τον υπολόγιζε ο Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα, ήταν μια χαρά χτες. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός ξαφνικά όλοι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Στον Παναθηναϊκό ψάχνει να βρεις παίκτη που να είναι σε καλή κατάσταση. Δείγμα του ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. αυτό δεν προδιαθέτει το τι θα γίνει στον τελικό. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μιλάω για αυτό που είδαμε τώρα. Το αν θα αλλάξει και πώς θα αλλάξει και το ότι οι παίχτες δεν ξέχασαν τον μπάσκετ, αυτό είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει κάποιος να τους εμπνεύσει και μάλλον είναι. Υπήρχαν και κάποια μικρές, αλλά εμφανείς αποδοκιμασίες, έτσι. Δεν πέρασαν απαρατήρητες. Όπως επίσης θα σου έλεγα ότι καταλαβαίνω και το λαϊκισμό και τα πάντα. Τώρα να κάνεις φιέστα και να βάζεις το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε. Το βάλεις στην πλατεία στον Πειραιά. Το βάζεις και στο ΣΕΦ. Δεν νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πεις ψηρίζεται μα ήμουν, αλλά σε ορισμένα πράγματα όταν κερδίζεις πρέπει να είσαι και λίγο μεγαλόψυχος.
0: Ναι.
1: Επίσης να σου πω κάτι. Οκ, καταλαβαίνω τη χαρά τους, δεν τους ψεύγω γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, άσε το κύπελλο να το πάρει και κανένας παίχτης. Δηλαδή το σηκώσατε πρώτοι με τον Παπα-Νικολάου στο ΑΚΑ. Το φέρατε αγκαλιά στο γήπεδο. Οι παίχτες το κατέκτησαν. Και ξέρεις, αυτούς τους παίχτες εσύ τους πληρώνεις. Μιλάω για τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Θα σου έλεγα ότι στα δικά μου μάτια η καλύτερη στιγμή, δεν είναι πολλές οι καλές στιγμές του, κυρίως θα κάνει ρόιδο. Αλλά η καλύτερη στιγμή του Γιαννακόπουλου ήταν όταν το φωνάζαμε να σηκώσει το κύπελλο και καθόταν συγκινημένος στην καρέκλα του στο Βερολίνο. Εκεί, να σου πω την αλήθεια, θεώρησα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει από τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη, όσο καιρό είναι πρόεδρος. Δεν μπορώ να σου πω το ίδιο για τους Αγγελόπουλους. Υπερβολικά. Βεβαίως καταλαβαίνω από την άλλη, εντάξει, το παλέψαν, το πληρώσαν, το περίμεναν, θέλουν να χαρούν κι αυτοί. Ανθρώπινο, έτσι. Αλλά άστο λίγο στους παίχτες. Οι παίχτες είναι οι πρωταγωνιστές. Δείξε τον Μπαρτζόκα.
0: Ο οποίος Μπαρτζόκας έλεγε στη συνέντευξη τύπου ότι εγώ δεν διαμαρτύρομαι ποτέ για τη διατησία, αλλά όχι μόνο έχει διαμαρτυρηθεί, έχει φορέσει και μπλουζάκι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχνιούνται ορισμένα πράγματα με την παρόντα του χρόνου, βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντως θέλω να
0: δεν ξέρω εγώ προπονητή που να μην διαμαρτύρεται για τη διατησία, φίλε.
1: Μα, άλλη μου, εσύ δεν έχεις διαμαρτυρηθεί για τη διατησία.
0: Μέχρι και εγώ που είμαι υπεράνω έχω διαμαρτυρηθεί.
1: Μέχρι και εσύ. Εγώ έχω πετάξει και καρέκλα στον τοίχο, μην το κάνουμε.
0: Εσύ είσαι ήρεμο, παιδιά σου.
1: Πάντα είμαι ήρεμο. Πάντως θέλω να σου πω, έτσι για να ευλογήσω και τα γένεια μου, ότι όσα είπε ο Μπαρτζόκα την Πέμπτη, τα είπα την Τετάρτη στην εκπομπή με τον Νίκο Σύργο. Ακριβώς τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ούτε χαρτάκι να είχαμε πάρει. Και άντε να αποδείξω. Ευτυχώς τα είπα πρώτος, έτσι, γιατί μετά θα λέγανε άσερ, μεγάλη μας τα που Μπαρτζόκας. Χρονικά τα είπα πρώτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει άδικο πάντως αυτά που λέει. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να γκρινιάζουν η Ρεάλ, δηλαδή είναι η τελευταία ομάδα που έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Να σου το πω κι αλλιώς, κάθε φορά που νιώθω ότι μπορεί να αδικηθεί η Ρεάλ, είναι μια κατάκτηση για την ανθρωπότητα. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή τώρα είναι, τι να σου πω. Σαν να διαδηλώνει ο Λύκος υπέρ της χορτοφαγίας. Κάτσε. Όπα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όσο κλαίει ο Καμπάτσο, τόσο ένα λουλούδι ανθίζει στον μπασκετικό λαχανόκηπο, ας πούμε, ξέρω, στον μπασκετικό κήπο. Βεβαίως και δεν έχει και δικαίωμα να διαμαρτύρεται, γιατί η φάση με τον Καμπάτσο και το φάουλ που δεν δόθηκε στον Βεζέγκοφ είναι δύο σφυρίγματα που γύρισαν όλο το παιχνίδι. Αν λοιπόν είχαν πρόθεση οι διαιτητές, δεν στα δίνουν αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να φωνάζει δηλαδή για το φάουλ που κακώς δόθηκε στον Καμπάτσο επί του Γόκα, που θα μπορούσε να γίνει το μάτσο 80-80, 82-82. Αλλά να λες ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα στο 88-80, με πήγα να ισοφαρίσω και με πήραν από το χεράκι, κάτσε και να φωνάζει μετά, πολύ πάει. Και νομίζω ότι φαίνεται και μια έτσι, διγλωσία από την πλευρά του Σκαριόλου, τον οποίο στην εκπομπή τη δική σου αποθέωσα προπονητικά. Δεν μπορεί τώρα στο ΑΚΑ να μιλάς για μπάσκετ και μόλις πήγε στην Ισπανία να μας λες ότι μας φάξανε. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό στο ΑΚΑ. Τώρα περιμένεις να σου το πούνε η διοίκηση για να το πεις και εσύ.
0: Σαφές.
1: Μας είδανε με άσπρα, μας περάσα για λευράδες, Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιώργα, ρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κονγκαλίδης.

0: Εντάξει, ρε φίλε Τάσο, ό,τι πεις εσύ, ρε φίλε Τάσο. Ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πει το πλατεία ακροατήριο, παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως επανερχόμαστε.
1: Intervet Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά την συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στην ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Σε διάβημα στην Ουκρανία αναμένεται να προχωρήσει η Αθήνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο πόρισμα έχουν διαβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και άμεσα θα γίνουν ιδέουσες ενέργειες από τους αρμόδιους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συναγερμό σε Κρήτη και Γαύδου, καθώς συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές. Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα, τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Για την ανάγκη ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Αντένα. Όσον αφορά τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Με τόση διαφήμιση, αλίμονο αν δεν είχε μία πρώτη καταγραφή δημοσκοπικά το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων για την μοναξιά και την τρίτη λυκεία, το θέμα της έκθεσης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΙΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Goal!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
17: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και υπάρχει αμφιβολία ότι αν πεινάτε το I Love Σουβλάκι είναι η λύση. I Love Σουβλάκι για όλες τις περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύδροσο, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, την Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, την Μεταμόρφωση, παντού σε αυτές τις περιοχές I Love Σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας για κρέατα ζουμερά και καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, για οτιδήποτε. I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας και να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση.

0: Θυμίζω έχετε λίγο χρόνο ακόμα πριν κάνουμε την κλήρωση για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια Live, τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, Τερτύπια Live. Να φάτε και να πιείτε με την τετραμελή παρέα σας, παρακαλώ. Αλλά πληρωμένα λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ. Μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε σε λίγη ώρα στο 6939-943-943. Στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό του Viber, πάντα χρεωστήτως. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι συμπέρασμα βγάζεις από τη δυσκολία του Παναθηναϊκού να επιβληθεί χθες στον ΠΑΟΚ? Μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δεν έχει συνέλθει ακόμα μετά την αποτυχία με τη Βαλένθια? Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, με αυτό θα πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς?
1: Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί. Ο Παναθηναϊκός, προφανώς, εντάξει, υπάρχει δικαιολογία αυτή που είπε ο κόουτς Αταμάν, ότι είχαν αρκετό καιρό να έχουν ρυθμό αγωνιστικό, και γιατί δεν είχαν μείνει αρκετό καιρό χωρίς παιχνίδι, αλλά κατ' εμέ δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μια φωτογραφία, ας πούμε, που ο Ντέιβις φυλάει τον Λιόπουλο και τον Μίτογλου. Και είναι άλλοι τέσσερις που τους πάω ελεύθεροι. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνελθεί. Ναι, αντιλαμβάνομαι, πρώτος το είπα, ότι πρόκειται για μεγάλο κάζο, μεγάλη τεράστια αποτυχία η μη συμμετοχή στο Final Four. Πολλό δε μάλλον και η κατάκτηση του τροπέου από τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στο ΆΚΑ. Όμως ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνέλθει. Ο προπονητής του πάνω απ' όλα οφείλει να βρει τον τρόπο να ξυπνήσει τους παίκτες του, να τους κάνει να πιστέψουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να μπουν στις μάχες πιθανότατα με τον Ολυμπιακό για να κατακτήσουν τον τίτλο. Η εικόνα πάντως η χθεσινή με τον ΠΑΟΚ είναι αποκαρδιωτική. Αποκαρδιωτική και απογοητευτική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τις επόμενες μέρες, όμως ξέρω ότι παίκτες και προπονητές και παίκτες είναι υποχρεωμένοι να μην έχουν αυτή την εικόνα. Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι ήδη πάρα πολύ απογοητευμένος, μπορώ να πω είναι και σε κάποιες περιπτώσεις κεντροπιασμένος, και οφείλουν να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια εφημερίδα, αλλάζω θέμα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα είναι η επέτειος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει μια τουρκική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, η Τούρκη, η οποία κυκλοφορεί έτσι με μια φωτογραφία που δείχνει τον Μωάμεθ, πρώτον πυλών της Κωνσταντινούπολης, με τους πολεμιστές του να μπαίνουν μέσα, και τίτλο «Οι Έλληνες ξύνονται». Πρόκειται για ένα πρωτοσέλιδο, το λέει κανείς, εμπριστικό, και το συνδυάζω εγώ, Νίκο, με αυτό το νόμο θέλει να περάσει για τη γαλάζια πατρίδα ο Ερντογκάν, και λέω ότι ζούμε σε μια περίοδο πάρα πολύ ταραγμένη και προβληματίζομαι, και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι πολύ ταραγμένη η περίοδο. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για το πρωτοσέλιδο. Αυτά τα πρωτοσέλιδα είναι κατευθείαν για να τα πας στο καλάθι των αχρήστων. Είναι όπως και εδώ υπάρχουν ένα λόγο πρωτοσέλιδα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, να τα λέμε αυτά.
1: Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα ακροδεξιού τύπου, το ΤΑΦ με το κεφαλαίο, που και εκείνη πυροδοτεί ανάλογα συναισθήματα με τα πρωτοσέλιδά της. Κοίταξε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία οφείλουμε όλοι να την προσεγγίσουμε. Εμείς, λέει κάποιος, ότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεσαι να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο. Ένας μεγάλος του παρελθόντος. Όμως εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι επειδή το γείτονά σου δεν τον διαλέγεις, πρέπει να το προσπαθήσεις να έχεις έντιμες συζητήσεις και έντιμες σχέσεις μαζί του. Ξέρω, γνωρίζω τον νόμο που θέλουν να περάσουν οι Τούρκοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εδάφη μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καλέσουμε και τους Τούρκους για μια ειλικρινή συζήτηση υπό τη σκέψη της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη δεν μπορεί να είναι διακοσμητική σε αυτή την ιστορία, ούτε το ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να βρούμε το δίκαιο ποιος είναι. Και το δίκαιο το έχουν προβλέψει όλες οι προηγούμενες συμφωνίες. Πάνω σε αυτές πρέπει να βαδίσουμε, πάνω σε αυτές πρέπει να περπατήσουμε και πάνω σε αυτές πρέπει να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Για να τελειώνουν αυτά τώρα τα περίεργα που λένε οι Τούρκοι εθνικιστές, αλλά και οι δικοί μας από εδώ πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Και πρέπει και οι δύο λαοί, που βρεχόμαστε από το Αιγαίο, να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό περπάτημα, να σταματήσουν πια όλες αυτές οι κραυγές, για να μπορέσουν να περπατήσουν τα έθνη και τα, δύο, και τα κράτη και τα δύο προς τα εμπρός. Χαλάμε πάρα πολλά λεφτά για οπλικά συστήματα, πάρα πολλά λεφτά, και νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται, αν όχι υπό τη συνενοχή και την καθοδήγηση των Αμερικανών, οι οποίοι πάντα θέλουν να υπάρχουν εντάσεις.
0: Βέβαια.
1: Θέλουν να υπάρχουν εντάσεις για να πουλάνε όπλα και των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε ειλικρίνεια όλες οι πλευρές, όλες οι πλευρές, και να βρούμε ένα κοινό τόπο συζήτησης. Και να ηρεμήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος και ηρεμία. Δεν συμφέρει κανέναν αυτή η ένταση. Και στο κομμάτι του τουρισμού, και στο κομμάτι της καθημερινότητας, και στο κομμάτι το που πάνε τα χρήματα από τους προϋπολογισμούς. Πρέπει κάποια στιγμή να ηρεμήσουμε, να είμαστε και οι δύο πλευρές ειλικρινείς, γιατί για να χορέψεις λέει ένα ταγκό και για να κάνεις ένα καυγά χρειάζονται πάντα δύο.
0: Ναι.
1: Ειλικρίνεια χρειάζεται, Γιώργο. Ειλικρίνεια. Σε καθημερινή βάση και στην πολιτική και σε όλα τα πράγματα χρειάζεται ειλικρίνεια. Αυτό είναι που έχει λείψει.
0: Μάλιστα. Και θέλω έτσι, μιας και αρχίζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και πάρα πολλά παιδιά δοκιμάζονται, και εμείς σαν γονείς τα ξέρουμε αυτά, έτσι, αν ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα, όχι τόσο στους γονείς, όσο στα ίδια τα παιδιά, που ενδεχομένως ορισμένα από αυτά τυχαίνει να μας ακούνε.
1: Κοίταξε, συνήθως είναι ένα σύνθημα που το χρησιμοποιούν οι Παναθηναϊκοί. Για μένα είναι ένα σύνθημα και ένας τρόπος ζωής. Το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Το είδα γραμμένο στον τοίχο, κάπως έτσι, ότι εγώ θα σε αγαπώ, όχι και μη σε νοιάζει, εγώ θα σε αγαπώ και ας μην περάσεις. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν εξαρτάται η ζωή τους, δεν διαλέγουν ζωή, διαλέγουν σπουδές και διεκδικούν σπουδές με αυτόν τον τρόπο. Κατ' εμέ, το σύστημα των Πανελληνίων είναι ένα απόλυτα άδικο σύστημα, απαρχαιωμένο, αντιπαιδαγωγικό, και πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αλλά επειδή μέχρι να αλλάξει, τα παιδιά θα αντιμετωπίζουν αυτό το βάσανο και θα πιέζονται πάρα πολύ. Εγώ είναι αυτό που λέω, γιατί η κόρη μου η μικρή δίνει πανελλήνιες.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Και της είπα ότι εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Να κάνεις την προσπάθειά σου, δεν διαλέγει ζωή. Διεκδικείς και διαλέγεις σπουδές. Διεκδικείς και διαλέγεις την ευρύτητα της εκπαίδευσής σου. Τίποτα άλλο δεν είναι αυτό. Η ζωή είναι μπροστά σας, και το λέω για όλα τα παιδιά. Η ζωή είναι μπροστά σας, είναι η αρχή της ζωής σας και όχι το τέλος σας. Δηλαδή, το τέλος, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν εννοώ. Εννοώ ότι ακόμα και αν δεν περάσεις. Ξέρω πάρα πολλούς ευτυχισμένους και επιτυχημένους ανθρώπους που δεν έχουν περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
1: Που δεν κατέκτησαν πανεπιστημιακούς τίτλους, όμως είναι και ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται τα παιδιά. Ότι στη ζωή μπορεί και να μην περάσεις κάπου, αλλά να διεκδικείς αλλιώς την ευτυχία σου.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι
0: καλό τρίμερο, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Τον ευχαριστούμε.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου στέλνει και άλλο μήνυμα. Μου λέει: ελπίζω να μου απαντήσεις. Ευχαριστώ. Δεν έχω απαντήσει όλα τα μηνύματα γιατί είναι πολλά. Ποτέ δεν προλαβαίνω να απαντήσω όλα. Λέει: κάποια στιγμή πρέπει να ασχολούμαστε με τη δράση και όχι με την αντίρρηση. Αν μου ρίξει μια σφαλιάρα πρόκλητα και μετά σου ρίξω μπουνιά, αλλά ο κόσμος μένει στην μπουνιά, κάτι κάνουμε λάθος νομίζω. Ο Μπαρτζόκας έδειξε τα διπλά στάνταρ με τις χθεσινές του δηλώσεις. Προφανώς δεν είναι τέλειος. Όταν όμως σου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα δημοσιογράφη όπως ο Νίκος Συρίγος, ο Μπούκουρας κλπ. Κάποια στιγμή έχεις δικαίωμα και εσύ να ξεφύγεις. Και κάτι για τον Κόγκα. Τον νοικιάστηκε, είναι καζούρα που, βγαίνει, που βγάζει υγεία. Τα κόκκινα στριγκάκια δεν είναι. Ελπίζω να μου απαντήσεις. Ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να σου απαντήσω. Γιατί πρέπει να σου απαντήσω, ρε Γιώργο. Αυτό πρέπει να κάνω εφόσον προλάβω να διαβάσω το μήνυμά σου. Και το διαβάζω. Ο φίλος μου ο Γιώργος Γιαννόπουλος μου λέει: Γιώργο μου, επειδή και εσύ είσαι κοινωνικά ευαισθητοποιημένος και πολιτικά σκεπτόμενος, θα ήθελα να εκφράσω έναν προβληματισμό μου. Πώς γίνεται ένα νεοσυστάτο κόμμα, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς καν ιδεολογικές αρχές, με έναν πρώην πρωθυπουργό συμπαθή στο κοινό, αλλά που απομακρύνθηκε ως αποτυχημένος, να βγαίνει δημοσκόπηση δεύτερο κόμμα. Τελικά να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού. Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού, Γιώργο μου. Αυτός ο πρώην πρωθυπουργός που λες. Ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μόνος του έφυγε από το κόμμα του. Έτσι δεν είναι? Και το κόμμα αυτό είχε πάρει 18% στις τελευταίες εκλογές. Τώρα ο ίδιος, συσπυρώνοντας όλους αυτούς που ήταν στο πρώην κόμμα του, φαίνεται σε μια δημοσκόπηση ότι έχει 16, ξέρω εγώ, 15-16. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, κάτι φοβερό θα μπορούσε να γίνει. Έτσι. Δεύτερος βγαίνει, δεν βγαίνει πρώτος. Τώρα, το αν πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού, ας ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση που βγάζει ο λαός και ας αφήσουμε την αντιπολίτευση.

κυβερνητική εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μάλλον απευθύνεται ο συμπατριώτη μου Αποστόλη. Λέει τώρα που για 60 μέρες ο Τραμπ δεν θα έχει πόλεμο, να πάμε εμείς να βομβαρδίσουμε τη Μόσχα γιατί έπεσε ένα ντρόν στα σύνορα της Ρουμανίας. Θα τα αφήνουμε καλύτερα, Αποστόλη, λέω εγώ. Μην τους βάζεις ιδέες.

Λοιπόν, για 5 λεπτά ακόμα. Για 5 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα τερτύπ, για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι, δηλαδή με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε και να πιείτε στην υπέροχη ταβέρνα τα τερτύπ για live που είναι στην Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνείτε, στέλνετε μάλλον το μήνυμά σας στο 6939-943-943, αχρεωστείτε στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Σε 5 λεπτά κάνουμε την κλήρωση. Βάλτε τώρα που γυρίζει.

Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να μπει σε league phase, εννοεί του conference league. Εγώ το βρίσκω σχεδόν απίθανο, ακόμα και αν η αντίπαλη είναι βατή. Εγώ δεν το βρίσκω απίθανο. Εγώ το βρίσκω το πιο πιθανό, αρκεί να υπάρξει ένας κανονικός Παναθηναϊκός. Προκριματικά για το conference league λέμε, ρε παιδιά. Δεν λέμε τώρα τίποτα φοβερό, για όνομα του Θεού. Μια μαζεμένη και σοβαρή ομάδα περνάει, για όνομα του Θεού.

Ο Φανούρης Γκουνδουλάκης αναλαμβάνει ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ του Όφη. Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε, τον Φανούρη Γκουνδουλάκη, που τα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια τα πέρασε αγωνιζόμενος περίπου ως δεξιός εξτρέμ, για καμιά φορά και δεύτερος επιθετικός, στον Πανιόνιο.

Λοιπόν, για προσέξτε, για προσέξτε. Ο Βαγγέλης Μπακάλης, ο Βαγγέλης Μπακάλης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 038, είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει με την παρέα του, 4 άτομα, την Κυριακή το μεσημέρι, στα Τερτύπια.

Να το επαναλάβω, ο Βαγγέλης Μπακάλης, που το τηλέφωνο, του τελειώνει σε 038, είναι ο σημερινός τυχερός που θα πάει με την παρέα του την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια. Ο φίλος μου ο Μάριος λέει: ο Συρίγος μου θυμίζει την ατάκα του Θάνου Μικρούτσικου για τον τεράστιο Μητροπάνο. Είναι το καλύτερο παιδί, αρκεί να μην μιλάει για τον Ολυμπιακό. Το είπα για τον Μητροπάνο. Εδώ ισχύει το για τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη μου, την τύχη να ευχαριστήσει. Όχι, εμάς ευχαριστώ πολύ, λέει ο Βαγγέλης. Θα σε πάρουν τα παιδιά τηλέφωνο να συνεννοηθείτε. Εντάξει, Βαγγέλη, και να περάσετε καλά, να πιείτε και να φάτε και για το χατήρι το δικό μας. Ναι ρε φίλε Γιώργο, δεν προσβλήθηκαν, ήμουν, να είσαι καλά.

Θλάση, λέει ο Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει το Μουντιάλ, να μην κατέβει με την Βραζιλία. Μα και να πήγαινε, θα την πάθαινε τη θλάση εκεί. Δεν υπάρχει θέμα, αφού κάθε λίγο και λιγάκι είναι τραυματίας. Νομίζω ότι εδώ ο Ανσελότη ικανοποίησε μια επιθυμία του κοινού της Βραζιλίας και όχι μια πραγματική ανάγκη που έχει η ομάδα του.

Λοιπόν, και στο σημείο αυτό η εκπομπή Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώνεται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να προσέχετε και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά. Καλό απόγευμα, καλό τριήμερο.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κατασκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς, Παρασκευούλα σήμερα. Υπάρχει μπροστά μας ένα ωραιότατο τριήμερο. Εμείς δεν θα κάνουμε χρήση, γιατί Δευτέρα θα είμαστε εδώ κανονικά στη δουλειά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, Παρασκευή 2 το μεσημέρι. Δεν κάνει κακό όμως να ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Δουλεύετε, δεν δουλεύετε. Μείνετε, δεν μείνετε. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα λέω στις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πουλιού. Στο 6939-943-943, 6939-943-943, στο Viber του σταθμού δηλαδή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, να ξεκολουθείτε να στέλνετε και για το μαγκαζίνο. Μαζί μας φυσικά είναι όπως πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervetten, πάντα στο πλάι μας. Και πάμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Λίτς και Χαλ έχουν στα ραντάρ τους τον 23χρονο διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Λας ενδιαφέρεται για τον 26χρονο Γάλλο στόπερ των Ερυθρολεύκων, Ζουλιάν Μπιανκόν, όπως γράφουν γαλλικά μέσα. Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή, δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του ο Ρουμάνος τεχνικός. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τη εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Με σύστια κυματίζει η σημαία της Ένωσης έξω από την All Win Arena λόγω της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα ο Ιάκομπ Νέστρουμπ. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Στο Μεγάρο Μαξίμου βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Τόμας Βόκαπ και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Γιώργος Κινδύλιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την παραμονή του 45χρονου τεχνικού Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου θα συνεχίσει κανονικά.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: 943 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-59.

43. Ξαναλέω, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Στις δύο πλατφόρμες στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr.

0: Είχαμε χθες τους δύο πρώτους ημιτελικούς της Basket League, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 114-102 του ΠΑΟΚ στην παράταση, σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός και παραλίγο να πάθει τη ζημιά από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος πάλεψε το παιχνίδι και κατάφερε μάλιστα να το στείλει στην παράταση, όπου βέβαια ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός και με ένα επιμέρους σκορ 18-6 στην παράταση κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με 114-102. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε τον παίχτη που ξεχώρισε, τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και την επέμβαση που είχε κάνει στο γόνατο. Ουσιαστικά στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στην παράταση ήταν αυτός ο οποίος βγήκε μπροστά και καθάρισε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε πάρα πολύ ψηλά νούμερα όσον αφορά τους πόντους, τους οποίους πέτυχε 96 πόντους στην κανονική διάρκεια στο 40 λεπτό, πέτυχε για άλλους 6 παράταση για να τους κάνει 102, όμως δεν μπόρεσε να περιορίσει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν είτε μαζί είτε ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα η οποία βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Μάλιστα στην τρίτη περίοδο προηγήθηκε και με 9 πόντους, 63-54, όμως έκανε αμέσως ένα σερίο ο Παναθηναϊκός και έφερε πάλι το παιχνίδι στον πόντο και μάλιστα πέρασε και μπροστά μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου. Πολλά τα παράπονα τον Παναθηναϊκό. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι αν δεν είχαμε τον Σλούκα είναι πολύ πιθανό να χάναμε και αυτό το μάτς. Η πρώτη δήλωση. Μια άλλη δήλωση που έκανε, βέβαια, η οποία δεν έχει καμία απολύτως λογική, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον ρυθμό που θα έπρεπε λόγω ότι είχε αποχή. Η αποχή, βέβαια, του Παναθηναϊκού ήταν 11 ημέρες όταν είχε παίξει με την Μύκονο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ενώ ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, τελευταίος του αγώνας που έπαιξε ήταν στις 6 Μαΐου με το Περιστέρι. Αντί στις 6 Μαΐου ξανά έπαιξε χθες, 22 μέρες μετά, και σε αυτές τις 22 μέρες ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 5 παιχνίδια. Όχι 5 παιχνίδια, με συγχωρείτε, έχει παίξει 7 παιχνίδια. 5 με την Βαλένθια και 2 με τη Μύκονο για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Άρα δεν έχει καμία βάση, νομίζω, αυτό το οποίο είπε ο Εργίνα Αταμάν για την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει κάτι να κάνει ο Εργίνα Ταμάν, να προσπαθήσει να βάλει στην πρίζα και πάλι την ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όπου αν έρθει το πρωτάθλημα, θα έρθει και το double για τον Παναθηναϊκό και θα γλυκάνει κατά πολύ την χρονιά. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά στο τέλος αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα ή αν ο Παναθηναϊκός χάσει το πρωτάθλημα. Αν χάσει το πρωτάθλημα, θα μιλάμε για μια άκρως αποτυχημένη σεζόν. Αν πάρει το πρωτάθλημα, okay, θα υπάρχει αυτή η απογοήτευση για το ότι δεν πήγε στο Final Four που διεξήχθη στην έδρα του και μάλιστα το κατέκτησε ο αιώνιος αντίπαλός του. Όμως θα έχει πάρει τον double στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το διαπιστώσουμε ακόμα περισσότερο όταν ξεκινήσουν οι τελικοί. Γιατί τότε είναι που θα μπούμε και πάλι σε αυτή την λογική και σε αυτή τη δράση. Να θυμίσω πως αύριο παίζουν. Οι δύο ημιτελικοί είναι πάλι αύριο, Σάββατο. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Με τον Ολυμπιακό, δεν είπαμε, επικράτησε χθες τη ΑΕΚ 94-77 σε ένα παιχνίδι γιορτή για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ένα παιχνίδι όπου δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Ολυμπιακός να κερδίσει άνετα την ΑΕΚ, μάλιστα χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ και χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πήρε ένα προβάδισμα το πρώτο ημίχρονο. Και όσο πέρναγε η ώρα το μεγάλο, έφτασε και μέχρι τους 20 πόντους. Εν τέλει με 17 πόντους επικράτησε της ΑΕΚ. Να δούμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, το τι θα γίνει ακριβώς. Και επίσης να πούμε πως είναι πολύ σύντομα και η τελική, καθώς αν οι δύο ομάδες είτε προκριθούν αύριο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός που έχουν κάνει το 1-0, είτε ισοφαριστούν από ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, θα γίνεται επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα και την Τετάρτη σε 5 μέρες ξεκινάνε οι τελικοί του πρωταθλήματος. Τετάρτη, Παρασκευή μετά είναι ο δεύτερος αγώνας, την ερχόμενη Δευτέρα είναι ο τρίτος αγώνας και άμα χρειαστεί Τετάρτη και Σάββατο στις 13 Ιουνίου θα είναι το πέμπτο παιχνίδι εφόσον, ξαναλέω, χρειαστεί. Για να κλείσουμε και τα του μπάσκετ, να πούμε ότι η Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το EuroCup και αυτομάτως έπαιρνε εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, δεν θα συμμετέχει την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα όπως έγινε γνωστό. Οπότε υπάρχει ένα κενό να δούμε από ποια ομάδα θα αναπληρωθεί αυτή η θέση. Να δούμε αν θα υπάρξει ελληνικό ενδιαφέρον και αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιθανότατα θα έπαιζε στο EuroCup. Να δούμε αν θα κυνηγήσει αυτή την κενή θέση η οποία προέκυψε. Από εκεί και πέρα για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι συμπληρώνεται σήμερα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League από τους Ερυθρόλευκους, 29 Μαΐου του 2024, η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποια μεταγραφικά σενάρια περισσότερο για παίκτες του Ολυμπιακού που ομάδες του εξωτερικού ενδιαφέρονται για αυτούς, όπως είναι ο Τζολάκης, που ήταν δεδομένο ότι θα έχει ενδιαφέρον από ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων, αλλά και ο Τζουλιάν Μπιανκόνι, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Λανς, η οποία φέτος τα πήγε εξαιρετικά, κατέκτησε το κύπελο Γαλλίας και τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Από χθες να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, για την σεζόν που μας έρχεται δηλαδή, που μπαίνουμε σιγά σιγά. Και από εκεί και πέρα για τον ΠΑΟΚ συνεχίζονται τα σενάρια για τον Λουτσέσκου. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι νεότερο. Περιμένουμε τον Έστρουπ να έρθει στην Ελλάδα για να πιάσει δουλειά. Λίγο πολύ ανακυκλώνονται αυτά τα οποία λέγονται τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν όψη των μεταγραφικών στόχων για τερματοφύλακα, όπου θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός και πρέπει να πάρει άμεσα για να τον έχει διαθέσιμο για τον πρώτο κιόλας αγώνα επίσημο της χρονιάς. Στους ισχυρούς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε και αργότερα και τις ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αν δεν κάνω λάθος, 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση όπου θα μάθει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκός. Πάμε εμείς να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεδίου, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, στους ακροατές. Θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα και να είναι σίγουρη ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα τον αγαπάει, θα τον σέβεται και θα τον εκτιμάει πάντα. Καλό παράδεισο Παρασκευά Άντζα. Λοιπόν, θέλω λίγο την γνώμη σου και την τοποθέτησή σου για μια απόφαση που έχει βγει στις 15 Μαΐου εναντίον της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα μου ήρθε αυτή η πληροφορία και θέλω να ακούσω την τοποθέτησή σου. Γιατί αυτή η είδηση από τις 15 Μαΐου που έχει βγει δεν πέφτει πουθενά. Εγώ δεν το άκουσα κάπου.
0: Όχι, έπαιξε. Εκείνες τις μέρες έπαιξε.
1: Έπαιξε. Ωραία. Έπαιξε. Θέλω λίγο να μου το αναλύσεις. Εάν η ερασιτεχνική ΑΕΚ από βόλεϊ και κάτω την επόμενη μία αγωνιστική περίοδο θα παίξει.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο κιόλας που δεν ξέρει ότι στις 15 Μαΐου που αναφέρεις και εσύ την ημερομηνία, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν, τώρα πριν από, ναι, από λίγες μέρες, ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακάλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΣΑΕΚ. Όπως λες και εσύ, μιλάμε για τα ερασιτεχνικά, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μιλάμε για handball, μιλάμε για βόλεϊ, μιλάμε για ποδόσφαιρο γυναικών και πάει λέγοντας. Για να το ξέρει και ο κόσμος. Αυτή η απόφαση βγήκε γιατί διαπιστώθηκε ότι το σωματείο συστεγάζεται με μια εμπορική επιχείρηση. Αυτός ήταν ο λόγος που έγινε αυτό και ανακλήθηκε η άδεια της ΑΕΚ. Απαγορεύεται αυστηρά το συγκεκριμένο, να υπάρχει δηλαδή το σωματείο να συστεγάζεται με μια εμπορική επιχείρηση. Αυτό το οποίο θα γίνει, θα παίξει κανονικά η ΑΕΚ της επόμενης σεζόν. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα αλλάξει αυτό. Δεν θα συστεγάζεται πλέον μια εμπορική επιχείρηση και η ΑΕΚ θα αγωνίζεται κανονικά την επόμενη σεζόν.
1: Ωραία. Το οποίο αυτό, ας πούμε, σε έσοδα έχει κάποια επίπτωση ή σε μεταγραφές, σε παίχτες, ποιοτικούς, παίχτριες και τα σχετικά.
0: Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ουσιαστικά ένα γραφειοκρατικό ζήτημα περισσότερο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με οικονομικά δεδομένα. Είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα. Διαπιστώθηκε ότι γίνεται αυτό που είναι παράνομο. Οπότε η ΑΕΚ δεν θα συστεγάζεται από εδώ και πέρα. Μόλις πάρει την απόφαση, ρε παιδί μου, και το αλλάζει.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Γιώργο Κοκαλίτη, στην κυρία Ζέτα, στον Φώτη Κατσούφη και σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Στον Γιώργο από το Λονδίνο, από το Βελίδι, τον Νίκο από τον Πειραιά, τον Γιάννη από τον Πειραιά, τον Χάρη και τα περαστικά και ταχύ ανάδοση στο καμπάρι τη Τούμπα. Στην αποστολή.
0: Να σε καλά, Γιώργο, και πριν κλείσουμε, να πούμε κιόλας ότι αν αυτό δεν αλλάξει την ΑΕΚ, για να το ολοκληρώσουμε, αν δεν αλλάξει, η ερασιτεχνική ΑΕΚ δεν θα έχει δικαίωμα νόμιμη συμμετοχή στα πρωταθλήματα τη επόμενη σεζόν. Αλλά θα αλλάξει αυτό.
1: Έγινε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Θέμη.
0: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μια και ανέφερε και την ερασιτεχνική ΑΕΚ ο φίλος μας ο Γιώργος, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον τέταρτο τελικό για την Handball Premier Ανδρών, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργος Κασιμάτης στην αίθουσα στο ΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στην σειρά. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κάνει το 3-1 και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα για φέτος. 6 ώρα είναι το παιχνίδι. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Πάμε στο μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος λέει: καλησπέρα Θέμη, μια ερώτηση. Γιατί η σημαία μας σε όλες τις εμφανίσεις ομάδων αλλά και της εθνικής είναι κάθετα και όχι οριζόντια, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, είναι ωραία η ερώτησή σου. Είχε σηκωθεί και ζήτημα σχετικά με αυτό το οποίο αναφέρεις και πριν από αρκετό καιρό, το θυμάμαι. Απάντηση βέβαια δεν έχει δοθεί, εκτός άμα δεν την θυμάμαι εγώ. Θα το ψάξω πάντως και αν βρω τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό, θα σου απαντήσω, Δημήτρη. Πολύ ωραία η απορία σου πάντως. Να είσαι καλά. Η Αποστολία λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη Πόντια, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που έστελναν τα περαστικά μου. Δεν το περίμενα αυτό να γίνει τόσο αγαπητή σε φίλους που είμαστε μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Όταν μου έλεγε η αδερφή μου πως στο σταθμό με ευχόντουσαν περαστικά, πολλά άτομα έπαιρναν δύναμη, κουράγιο και ένιωθα χαρούμενη, περήφανη που έκανα πολλούς άγνωστους φίλους. Σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου, σας αγαπώ όλους, ευχαριστώ. Είναι το μήνυμα της Αποστολίας, όπου όλα πήγαν καλά, όπως λέει και η ίδια. Και πολύ χαιρόμαστε φυσικά γι' αυτό. Να είσαι καλά, Αποστολία, για να είναι περαστικά. Ο Εζεκίαλ λέει: Θέμη, ποιος ξένος παίκτης πιστεύεις ότι ήταν η καλύτερη μεταγραφή σε ελληνική ομάδα από την αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, χωρίς να πεις Τζιοβάνι, Ριβάλντο και Σισε? Εζεκίαλ, έτοιμη δεν είχα την απάντηση. Αλλά αφού μου έβγαλε τον Τζιοβάνι, τον Ριβάλντο και τον Σισε. Είναι, θα σου πω τον Τέταρη. Για εκείνη την εποχή ήταν ένα τεράστιο όνομα που είχε πάει στον Ολυμπιακό. Θα σου έλεγα τον Ριβάλντο από άψη βιογραφικού, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος είχε κατακτήσει την χρυσή μπάλα, ήταν βασικός σε εθνική Βραζιλίας και σε ομαδάρες όπως ας πούμε η Μπαρτσελώνα. Το Ριβάλντο θα σου έλεγα, αλλά θα σου πω τον Τέταρη. Βέβαια υπάρχουν και άλλες απαντήσεις. Είναι πολύ ωραία ερώτησή σου βέβαια. Θα ήθελα και να ακούσω και τους άλλους φίλους. Αλλά είπες χωρίς να πεις Τζιοβάνι, Ριβάλντο και εσύ είσαι. Οπότε θα σου πω τον Λάγιος Δέταρη, Εζεκίελ. Πάμε σε ένα-δύο μηνύματα ακόμα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Δημήτρης λέει: τεράστιο λάθος Κούλης σήμερα από τη στιγμή που δεν έκανε το ίδιο με Παναθηναϊκό 2 χρόνια πριν. Δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η ομάδα του κράτους ξεδιάντροπα, ότι τα προσχήματα πλέον αυτός και ο ανιψιός με δώρο 25 μίρια τζάμπα γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι επειδή πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου την ομάδα του κράτους Ολυμπιακός και οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά η βοήθεια η πραγματική που έχουν λάβει είναι απειροελάχιστη, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Από εκεί και πέρα για το δώρο 25 μίρια τζάμπα γήπεδο, Δημήτρη, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Έχουμε πει πως και τους δύο, και τον Ολυμπιακό αλλά και την πολιτεία, σύμφερε να δοθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Για τον πολύ απλό λόγο ότι αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το στάδιο θα ήταν ένα ερείπιο. Και όπως επίσης και για τον Ολυμπιακό, ότι χρειαζόταν ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να περάσει στα δικά του χέρια για να κάνει τις τροποποιήσεις τις οποίες ήθελε. Και αυτό που έλεγαν οι Αγγελόπουλοι στην κυβέρνηση είναι: OK, θα πάρουμε το γήπεδο. Αλλά το ΆΚΑ δόθηκε στον Παναθηναϊκό, στον αντίστοιχο αντίπαλο, με πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Για να πάρουμε εμείς λοιπόν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θέλουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα κρίνεται αν είναι σωστό ή λάθος. Πάντως, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Γιώργος λέει: τι καημό έχουν, φανατήλα, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο, ήταν και μια ερώτηση η οποία δεν είδα φανατισμό, να σου πω την αλήθεια. Πόση ώρα. Πάμε και το βλέπουμε. Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
2: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσείς?
2: Όλοι καλά και όλος ο κόσμος καλά να είναι. Να πω και εγώ στην Αποστολία μετά από 100 χρόνια να ασχοληθεί με την υγεία της. Λοιπόν, να πω για τη σημερινή μέρα,
0: ναι,
2: που είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν είχαμε και δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Αν μου επιτρέπεις, αντί να μιλήσω, να διαβάσω ένα ποιηματάκι που το έγραψα βιαστικά πέρσι, πρόπερσι, και κάτσε να τα βγάζω και καλά. Γιατί, λοιπόν, μου επιτρέπεις να το διαβάσω?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, τη μέρα που γεννήθηκε το κόκκινο και το άσπρο, από τα τλάζια του ουρανού ξεκίνησε ένα άστρο και ήρθε στη γη, στη χώρα μας, στην όμορφη Ελλάδα, και έγινε η ερυθρόλευκη ηθρηρική ομάδα. Τον λένε Ολυμπιακό, λατρεία στο όνομά του. Εκατομμύρια πιστοί τρέχουν στο πέρασμά του. Θρύλο τον ευαυτίσανε, γίγαντα τον φωνάζουν. Άντρες, παιδιά και γέροντες, Θεό τον ονομάζουν. Δόξες, τιμές και θρίαμβοι. Όλη του η ιστορία, ολόχρηση, ολόφωτη, με τίμια πορεία. Οι νίκες του δοξάζονται με ύμνους και τραγούδια, τον ρένουνε στο διάβα του με τις ψυχής λουλούδια. Είναι ιδέα, ίνταλμα, θρησκεία και πατρίδα. Χαρά και δόξα και τιμή που δίνουν αγάπη και ελπίδα. Γιατί τα έχουμε γράψει έτσι.
3: Κυρία Αναστασία, να σας διακόψω να πάμε διαφημίσεις και να το συνεχίσετε, ναι, μόλις γυρίσουμε, και θα μας κόβει, ναι, στον αέρα,
2: ωραία,
3: και είναι κρίμα.
2: Να σου πω, είναι ακόμα λίγο.
3: Ναι, μείνετε στη γραμμή, ναι, να το συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
8: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την Ρωσία, καταγγείλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή drone σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Για ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας που αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο έξω ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Εν τω μεταξύ, έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 22 συλληφθέντων, οι οποίοι εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα, τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στον απόϊχο της αυξημένης ροής μεταναστών των τελευταίων ημερών. Για την ανάγκη ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Αντένα. Όσον αφορά τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Με τόση διαφήμιση, αλίμονο, αν δεν είχε μία πρώτη καταγραφή δημοσκοπικά, το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, για την μοναξιά και την τρίτη λυκεία, το θέμα της έκθεσης. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτησή τους είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λίγες τοπικές βροχές στην Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο, τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία.
1: Για να τελειώσω το πειματάκι.
0: Ναι, κυρία Αναστασία, εννοείται.
1: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι ακόμα λίγο. Είναι ιδέα, ίνταλμα, θρησκεία και πατρίδα. Χαρά και δόξα και τιμή, αγάπη και ελπίδα. Στο όνομά του προσκυνούν, δίνουν και τη ζωή τους. Πολλοί μέσα στο γήπεδο αφήσαν την πνοή τους. Γίγαντας ερυθρόλευκος πάντα θα μένεις. Ο βασιλιάς του τόπου μας και όλης της οικουμένης. Στο ένα σου χέρι θρίαμβο, στο άλλο σου χέρι νίκη. Και η δόξα φωτοστέφαινο που αιώνια σου ανήκει. Αυτό.
0: Μπράβο κυρία Αναστασία.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Αναστασία, πολύ ωραίο το ποιηματάκι σας. Και το έχετε πάντως στην αλήθεια, γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, ναι, το έγραψα εκείνη τη μέρα το πρωί, 6 η ώρα. Και έτσι ντρέπομαι που το λέω, έκλαιγα και το έγραφα. Έτσι όπως μου ήρθε.
0: Να είστε καλά κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
2: Να είστε καλά, Θέμη μου, άμα σ' ακούω τρελαίνομαι.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση, να είστε καλά.
2: Θέλω να πω στο παιδάκι που βγαίνει από τον Περέα, από το Πασαλιμάνι, ότι εγώ επειδή σε έχω φάει ψωμί από τον Ολυμπιακό το 70 μέχρι το 72, ας είμαι Παναθηναϊκός. Πήγα πρώτα εκεί γιατί τσακωνόμουν με το θείο μου στο Παναθηναϊκό τον Αχιλέα τον Ποτοβή και πήγαινα στον Ολυμπιακό και μου έλεγε μην πας στον Ολυμπιακό, θα σε στείλω στον πατέρα σου κάτω στην Αμαλιάδα να μαζεύεις πατάτες. Το κατάλαβες? Και εμείς που περάσαμε δύσκολα τότε, γιατί βγαίνει αυτό το παιδάκι και λέει πράγματα να ανήκουνε για τον Παναθηναϊκό? Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και αυτό να το καταλάβει ο πιτσιρίκος αυτός που βγαίνει από τον Πασαλιμάνι, Γιάννης δεν θυμάμαι τώρα, Θοδωρής, και λέει αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει, ναι. Να είναι καλά, του εύχομαι, αλλά πρέπει να βάλει στο μυαλό του τη σειρά από παλιά τι γινόταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ έχω φάει ψωμί από τον Πέτρο, τον κύριο Πέτρο. Ναι, που ήταν ο πρώτος εφοπλιστής στον Πειραιά. Καταλάβες? Και θέλω να του πω να βάλει μυαλό να μην χτυπάει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός να βρει το δρόμο του και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Με ακούς, Θέμη?
0: Ακούω κύριε Διονύση, ναι, σ' αφήνω ολοκληρώσει το.
2: Ναι.
0: Θα το βρει. Εντάξει, στο μπάσκετ είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν σβήνει την πορεία μια κακή χρονιά. Και θα δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι περισσότερα τα χρόνια.
2: Κατάλαβες για ποιον να λέω? Και λέω το Πασαλιμάνι είχε ένα μπασά που είχε και την αμαλιάδα δικιά του. Ήταν δερβισάδες αυτοί, ήταν δερβισάδες. Το Πασαλιμάνι λεγόταν Ακτή Τσελέπη κάποτε στην εποχή εκείνη. Και είχε και την αμαλιάδα ο μπαγάσας αυτός ο δερβίσης. Και θέλω να του πω να μην λέει τέτοια πράγματα για τις ομάδες μεγάλες. Οι μεγάλες ομάδες αντέχουν. Δεν κάνουν σωστά πράγματα.
0: Σίγουρα αντέχουν, γι' αυτό είναι και μεγάλες ομάδες, κύριε Διονύση. Και ακόμα και όταν υπάρχουν χρόνιες αποτυχίες, ο κόσμος παραμένει δίπλα τους, έτσι.
2: Ναι.
0: Και ο κόσμος κάνει τις ομάδες μεγάλες.
2: Ναι, δεν το μειώνω το παιδί. Να είναι καλά.
0: Όχι, την άποψή σας, δεν είπατε κάτι, ναι.
2: Ναι, και να προσέχει. Εγώ δεν βρίζω πάντα. Ας είμαι 70 χρόνων, αλλά είναι. Εγώ έχω περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Από τις δύο του ΠΟΚ που λέγαμε παλιά. Και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Και από τον Ατρόμητο και από τον Όμιλο Περιστερίου. Και από όλες τις μικρές ομάδες που ήταν αλάνες τότε. Η Ηρακλή Περιστερίου και όλα. Δεν μπορεί να ακούω τέτοια πράγματα. Καταλάβετε, γιατί τα παιδιά τα οι νεαροί μέχρι 50 χρόνια δεν ξέρουν τι συνέβαινε τότε παλιά. Καταλαβες? Θέμη μου.
0: Ναι, κύριε Διονύση. Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια.
2: Ναι, δεν πειράζει. 54 χρόνια είναι, δεν πειράζει. Εγώ το λέω και δεν τρέπουμε. Εγώ έχω παρουσία τώρα, Αλλά είναι το θέμα ότι έφαγα ψωμί από τον Πέτρο τον Γουλαντρή και τον Νίκο τον Γουλαντρή. Αυτά να τα ακούει, τα λέει ένας Παναθηναϊκός που είναι 70 χρόνια Παναθηναϊκός. Και να τα καταλάβει και να βγαίνει σωστά και να μιλάει. Και αυτό το λέω και για τον Γιώργο που βγαίνει από το Λονδίνο και από το Κουρασάο και από το Νασάο και από τη Νιου Γιόρκ. Γιώργο, σ' αγαπώ, αλλά θα μιλάς πιο ήρεμα, πιο σωστά, γιατί εγώ έχω παγκοσμίως όλο τον κόσμο που με αγαπάει από εκείνα τα χρόνια. Εγώ δεν έγινα τώρα από τα τηλέφωνα που παίρνουμε Era Sport και το Interbet Sport. Εγώ είμαι παλιός και με ξέρουν στο Περιστέρι σαν δε μέλο, γιατί έκανα παρέα με τον Ματσόλα ένα παιδάκι του Θοδωρή που έκανα στο Ηρακλή Περιστερίου και στο Ατρόμι και μετά και με τον Καλλιπολίτη που έπαιζε στην Β' Αθηνική μετά με τον Ατρόμητο και όλα τα παιδιά. Εμείς δεν κρατάμε κακία στους Ολυμπιακούς. Εμείς κρυφά, εγώ να σου το πω θα ήθα, κρυφά οι καλοί παρασυναϊκοί, οι παλιοί που να αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Γιατί είχαμε, πώς το λένε, συναγωνισμό, καταλάβες.
0: Εντάξει, και ο ένας ανέκαθεν τράβαγε και τον άλλον προς τα πάνω, κύριε Διονύση.
2: Ναι, μπράβο. Εγώ έχω φάει από την έξι σειρά του Ολυμπιακού, τότε που είχε βάλει το ψαλιδάκι ο Δωμάζος, ο Μίμης, ο συγχωρεμένος, γιατί τον αγαπάω σαν αδερφό μου και τον είχα γνωρίσει πολύ κοντά. Και ο Μάμπος, ο Μπαμπουλής που λέγαμε, του Ολυμπιακού, ο πιο έξυπνος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Και τα παιδιά τα άλλα, και ο Νίκος ο Γιούτσος και ο Γιώργος ο Δελικάρης. Και τον Δελικάρη τον ήθελα να παίξει στο Παναθηναϊκό και μετά από 10 χρόνια έπαιξε στο Παναθηναϊκό. Και αλλάξανε την μπάλα με το Ρότσα, τον Μπουμπλή που λέγαμε εμείς, φόρτα Ρότσα Μπουμπλή, με την Γιουβέντους, αλλάξανε την μπάλα και τρελαθήκανε οι Γιουβεντίνοι. Οι Γιουβεντίνοι σου λέει τι έγινε. Αλλάξανε την μπάλα παιδιά και χάσει την μπάλα. Και μετά μας χτύπησε ο Μπέντεκα, ο Ρομπέρτο, όχι τον ξέρω, πρέπει να δει ο Ρομπέρτο, ο Μπέντεκα. Και μας περάσανε αυτοί αντί να περάσουμε εμείς. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, γιατί είναι οικογενειακός μου φίλος ο Μιχαλόπλος. Ας τον κυνηγάνε εντάξει, γιατί είναι λίγο ψήθιμος. Το Γιώργο μου στο Λονδίνο και στο Σύμνιο μου στην Κύπρο και στο Γιάννη στα Αρφαρά και στον Αντώνη το Μαυρέα, να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Γεια σας. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Ευελευθέρη.
0: Καλώ τον Γιώργο. Καλημέρα. Γεια σένα. Καλησπέρα, γεια μας. Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά είμαι. Πρώτα απ' όλα, αποστολία μου, είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές που ακούσαμε τα καλά νέα και αυτό μας γεμίζει χαρά. Ένα δεύτερο, Διονύση, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Παρατηρήσεις το τι θα λέει ο Λιώργος από το Λονδίνο. Ο Γιάννης από τον Πασαλιμάνη θα κάνει στους αυτούς που τους αγαπάς πολύ, όπως είπες, και που τους έχεις φίλους. Το ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ποιος είναι ο Γουλανδρής του 70. Αν γνωρίζω εγώ τον Γουλανδρή, αν δεν το γνωρίζω, εσύ δεν το ξέρεις από την Αμαλιάδα. Πριν λοιπόν ξαναβγεί στο ραδιόφωνο, να μου κάνεις εμένα παρατήρηση, το ποιος ήταν ο Ολυμπιακός του 70, αν έχουμε χάσει τον πατέρα μας για τον Ολυμπιακό του 70, μετά από ένα παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός στην Πάτρα 4-4 και ένα τρακάρισμα που προέκυψε τότε με αποτέλεσμα μετά από 20 χρόνια να χάσω τον πατέρα μου για τον Ολυμπιακό από εκείνο το τρακάρισμα. Εσύ λοιπόν το να βγαίνεις να μας κάνεις παρατήρηση το τι θα λέμε οι Ολυμπιακοί, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Θα κάνεις παρατήρηση σε αυτόν που είπες ότι είναι οικογενειακός σου φίλος, ο οποίος βγαίνει και βρίζει. Και στο ξαναλέω, ομά, πες του ότι με τον Γιώργο δεν καθαρίζει εύκολα. Τέλος.
0: Εντάξει, Γιώργο, ο κύριος Διονύσης πάντως με ευγένεια απλά κάνει την παρατήρηση του, μπορεί να διαφωνεί.
3: Εγώ απαντάω στον Διονύση και ξέρει και μιλάμε και τη νύχτα. Από εκεί και πέρα, το να βγαίνει έξω να μου λέει το τι θα λέω εγώ, εάν αγαπάει αυτό τον Ολυμπιακό, αν εγώ έχω υπηρετήσει τα χρώματα του Ολυμπιακού ή οποιοδήποτε άλλος, και να μας λέει το τι θα λέμε στον αέρα, Αυτό είναι βαθιά ανεκτομένος. Ο Γιάννης ο Πασαρεμανιώτης, ο Μάγκας, βγήκε χτες και απάντησε με συγκεκριμένα πράγματα. Και βγαίνει κάποιος και τον αποκαλεί παιδάκι.
0: Εσύ το δεν το είπε για κάκο το παιδάκι. Το είπε λόγω ηλικίας ότι είναι μικρότερος από αυτόν. Δηλαδή, διαφορά, Γιώργο, μην παρεμηνεύουμε λόγια.
3: Πάει, δεν είπε αυτό το παιδάκι από τον Πασαρεμανιώτη.
0: Δεν το είπε με κακό τρόπο. Ο Γιώργο δεν είπε αυτό το παιδάκι με ειρωνία. Λόγω ηλικίας το είπε.
3: Ο Διονύσης, το ξαναλέω, εγώ εξακούς ποτέ να του λέω τι θα λέει ο Διονύσης. Έχεις ακούσει ποτέ τι θα... Εγώ έχω πει σε κάποιον να βγαίνεις και να λες αυτό και δεν θα λες εκείνο, έχεις ακούσει ποτέ. Σε κανένα να το έχω πει εγώ. Έχεις ακούσει κάποιον Ολυμπιακό.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, όμως, πώς δεν έχουμε ακούσει εσύ, Γιώργο, τι είναι μόνο τους άλλους.
3: Τους ενοχλούν οι απαντήσεις. Όλα αυτά μας τα είπε. Σήμερα όμως που είναι μέρα γιορτινή για τον Ολυμπιακό, δεν είπε, αφού τον αγαπάει τον Ολυμπιακό και τον σέβεται, για να καταλάβεις κάποια πράγματα, χρόνια πολλά, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό, και χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό. Τον άκουσες να το πει και δεν το άκουσα εγώ?
0: Εντάξει, και προηγουμένως βγήκανε φίλοι του Ολυμπιακού, δεν είπαν χρόνια πολλά.
3: Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο.
0: Για το συγκεκριμένο, όχι, αλλά και που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, οι προηγούμενοι που ήταν φίλοι του Ολυμπιακού, ούτε αυτοί είπαν χρόνια πολλά.
3: Δεν μου κάνει τον πνευματιλογία.
0: Δεν είναι πνευματιλογία, σου λέω πώς έχουν τα πράγματα.
3: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Πρώτα απ' όλα στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, να είσαι πάντα γερή για να γράφει πείματα καρδιά όπω αυτό που μα διάβασε προηγουμένω. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Παπαγαλάκια, ο οποίος βγήκε και σου έκανε μία ερώτηση χωρίς να είναι τοξική και αμέσως έπεσε το πρώτο μήνυμα. Ο τοξικός. Το απάντησες βέβαια.
0: Αλλά η ουσία είναι... Δεν θυμάμαι ρώτησε.
3: Ναι. Τι ρώτησε για την ΑΕΚ, δεν ρώτησε την αεραστεχνική.
0: Ναι.
3: Είδες εσύ να ρωτάει ο άνθρωπος τοξικά?
0: Όχι, εγώ το ανέφερα σε μήνυμα νωρίτερα. Δεν θεωρώ ότι την ερώτηση τοξική. Ήταν μια ερώτηση προς ενημέρωση. Είπε δεν το ξέρω το θέμα, το είδα χθες. Μπορείς να με βοηθήσεις.
3: Ένα λεπτό μέσα σου στείλαν μήνυμα ότι είναι τοξικός. Αυτό λέω. Κατάλαβες τι λέω. Πάμε όμως στην ουσία. Σήμερα εκτός της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού, που η οποία θα για πολλά χρόνια, για αιώνες πιστεύω, γιατί θα είναι και η πρώτη ομάδα που το πήρε, θα θυμάται, θα το θυμόμαστε πολύ και όλοι. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι και η άλωση της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι μια μαύρη ιστορία στον ελληνισμό, έτσι, μία από τις μεγαλύτερες μαύρες ιστορίες στον ελληνισμό. Θα ήθελα λοιπόν να πω σήμερα υπάρχει και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι το γεγονός του King Butuin Stadium. Το ξέρεις ποιο είναι αυτό, γνωρίζεις?
0: Δεν γνωρίζω.
3: Το οποίο είναι το παλιό Χέιζελ. Είναι η τραγωδία του Χέιζελ, λοιπόν, το οποίο έχει αλλάξει όνομα, στο οποίο αυτό υπήρχαν 600 θεματίες, περίπου 39 νεκροί. Είναι μέρα μνήμης. Θέλω να ξέρω ότι στην Ιταλία πέρυσι που γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια, παρευρέθηκα εγώ σε ένα συγκεκριμένο μνημείο, το οποίο λέγεται Verso Altrove. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό, είναι στο Τωρίνο, σε μια έκταση περίπου 1500, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά δάσους κτλ. Το οποίο το έχει φτιάξει ένας πολύ μεγάλος σχεδιαστής, ο Λούκα Βιτόνε. Και υπάρχει και αυτή η μέρα γιορτάζεται και στο Λίβερπουλ, το οποίο υπάρχει ένα μνημείο απόξω που λέγεται Forever Bounce.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, οφείλω να το πω. Ήταν τότε εκείνη το παιχνίδι, επειδή ήμασταν μεγάλα παιδιά εμείς τότε, νεαροί, αλλά μεγάλοι νεαροί, όχι 10 χρονών, μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι. Θυμόμαστε λοιπόν εκείνο το παιχνίδι που το περίμενε όλοι οι φίλοι. Πραγματικά ένα τραγικό περιστατικό που κατέρευσε ο τείχος, που σκοτωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Υπεύθυνοι φυσικά οι Άγγλοι φιλάθροι. Τότε ο πρωθυπουργός απέκλεισε τις ομάδες όλες της Αγγλίας για 5 χρόνια, εκτός τη Λίβερπουλ, νομίζω ότι την απέκλεισε για 6. Στη Λίβερπουλ έδωσε ένα χρόνο παραπάνω, στις υπόλοιπες 5. Και εκείνο ήταν το εφαλτήριο για να ξεκινήσουν τα γήπεδα να γίνουν πιο ασφαλείς, να σταματήσει ο χολιγκανισμός που υπήρχε γεννημένο στην Αγγλία, γιατί έχουν αυτό το θέμα οι Άγγλοι πολλά χρόνια, και να αλλάξει και το αγγλικό ποδόσφαιρο, φτάνοντας στο σημερινό σημείο, το οποίο ήδη δύο ομάδες έχουν κατακτήσει τα δύο ευρωπαϊκά και παίζει και αύριο μια ομάδα η οποία διεκδικεί και το τρίτο. Και μην ξεχνάς ότι και πέρυσι πάλι οι αγγλικές ομάδες κατακτήσανε, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, έχει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, χρηματιστηριακά είναι το καλύτερο στον κόσμο, και οικονομικά και τις συνθήκες και ο οργανισμός και πολλά. Κατά ΕΜΕ πάντοτε. Ναι. Έτσι.
0: Βέβαια παίζει με την καλύτερη ομάδα της τελευταίας διετίας στον κόσμο.
3: Ναι, αλλά παίζει και με μια ομάδα. Πρόσεξε. Εγώ τον Αρτέτα το ξέρεις καλά, το έχεις ακούσει το φιλάκι.
0: Μου το έχεις πει και εμένα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι πολύ δύσκολα να κερδίσει την Arsenal. Η Arsenal θα στο τελικό ITT.
0: Ναι.
3: Για να βάλει γκολ στην Arsenal, να το να κάνει αίτηση. Η Arsenal με το Σακά μέσα και με τον Rice και με κάποιους άλλους μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Όσοι νομίζουν ότι θα κατέβει Paris Saint-Germain και θα κάνει περίπατο και τόσο.
0: Σίγουρα δεν θα δούμε καμία σχέση ο τελικός ο περσινός με το φετινό που κέρδισε 5-0 την Ίντερ.
3: Έτσι, καμιά σχέση. Η Arsenal αμυντικά είναι άλλη ομάδα, τακτικά είναι άλλη ομάδα. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, μόνο από τις στημένες φάσεις αυτός που έκανε, που έχει κάνει το training για τις στημένες φάσεις, νομίζω ότι δεν θυμάμαι που το άκουσα,
0: ναι.
3: 10.000 για το κάθε goal παίρνει αυτός που σχεδιάζει στιγμένες
0: ναι,
3: φάσεις.
0: Ναι, το έχω δει, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά το έχω δει ότι για κάθε goal που βάζει. Και η Arsenal είναι η ομάδα η οποία βάζει τα περισσότερα goal με στατικές φάσεις στην Ευρώπη.
3: 25 goal, δηλαδή αυτός πήρε φέτος 250.000 λίρες, δηλαδή 300.000 ευρώ, γιατί έφτιαξε την Arsenal να βγάζει goal από τα στιγμένα.
0: Ναι, αυτά είναι bonus, έτσι, ξέγωρα το μισθό του.
3: Ναι, ναι, μιλάω για τους bonus, γι' αυτό μιλάω, ναι. Κάπου το διάβασα, δεν
0: ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει, εγώ δεν θυμάμαι τα νούμερα βέβαια. Για σε γελάσω, δεν θυμάμαι τα νούμερα. Αλλά θυμάμαι ότι έχει τέτοια τέτοιου είδους
3: μπορούς. Θα ήθελα πριν κλείσω λοιπόν να πω και για το μεγάλο άθλο του Ολυμπιακού που έγινε στις 29/5/2024, που για μας που πλέον έχουμε μεγαλώσει και ακολουθεί η νέα γενιά στην ηλικία σου και πιο κάτω και πιο πάνω παιδιά, οι οποίοι για μας ήταν όνειρο ζωής, αυτό μπορέσαμε κύριε να κάνουμε, αυτό το μικρό, να φέρουμε αυτό το κόφερες με σκοπό να μπορέσουμε να πάρουμε και το επόμενο. Αυτή η ερυθρόλευκη ομάδα όμως, να ξέρετε, έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό, το οποίο προσωπική άποψη μπορεί και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν αντίπαλο να βγει και να πει αυτά τα λέει ο άλλος. Μα αν θα στο πει, θέλω να κατευθείαν στο όλο να το λέει για την ομάδα του. Εγώ μιλάω για τη δικιά μου ομάδα και μπορώ να λέω ό,τι θέλω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η ερυθρόλευκη ομάδα έχει αυτό το DNA του, όταν ξεκινήσει να παίρνει το ένα, δεν σταματάει στο ένα. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, αν με έχει καλά ο Θεός, πρώτα ο Θεός και εμένα και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούνε, πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ σύντομα και το δεύτερο ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός ποτέ στην ιστορία του, σε όλα του τα αθλήματα, δεν ήταν φωτοβολίδα. Έφτιαξε φέτος μια ομάδα που ξεκίνησε γυναικών, άκου αυτό που θα το πω και οφείλω να το πω γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε, μια ομάδα που ξεκίνησε την Εθνική και τερμάτισε πρώτη με 101 γκολ. Και παθητικό, ξέρεις πόσο φίλε? Μηδέν.
0: Ναι, μηδέν.
3: Δεν έφαγε γκολ. Οι κοπέλες του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο τελειώσαν όλο το πρωτάθλημα βάζοντας 101 γκολ και δεν φάγανε ένα γκολ. Πρόσεξε, αυτό είναι απίστευτο ρεκόρ.
0: Και να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, Γιώργο, να περάσω μια γραμμή, φίλε.
3: Και τελειώνω για να πας και στην επόμενη γραμμή. Θέλω, ήθελα να πω τώρα με μπέδευσες, ήθελα να πω και συγχαρητήρια στο πόλο του Ολυμπιακού, 62-0 και μάγκε συνεχίζουμε. Φίλε,
0: έγινε Γιώργο, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έλα Χάρη.
4: Λοιπόν, ο Λονδίνος θα ξαναπάρει την άλλη εβδομάδα.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί ακούμε τον Λονδίνο τώρα.
4: Έλα.
0: Για πάμε.
4: Ναι, ο Λονδίνος την άλλη εβδομάδα πάλι, δεν γίνεται τώρα, έτοιμη συγκοπή όταν βγαίνει. Λοιπόν, ο Κυρδιονύσης μας έβαλε τα μυαλά στο μπλέντερ, τι μας τρέλανε, γίνηκε με το τεμέλο, μας θυμίζει όλες τις μαϊμούδες, βρες κανένα ζωντανό ρε σιδωμάζους, λέει και τέτοια, και λέει ότι λέει...
0: Ο καθένας με την εποχή του, Χάρη.
4: Ναι ρε παιδί μου, απλά τώρα είναι και τα γεγονότα, έτσι, πάντα ήταν πιο μικρή ομάδα του από τη δική μας. Λοιπόν, και τώρα είναι ακόμα πιο μικρή. Πρέπει να το παραδεχτεί, μη λέει να μην βρει. Δεν βρίσκουμε κανένα, απλά υπάρχουν κάποιες, πώς το λένε.
0: Δεν μπήκε σε σύγκριση ο κύριος Διονύσης, ποια είναι πιο μεγάλη και ποια είναι πιο μικρή ομάδα.
4: Ναι, ρε παιδί μου, λέει ότι κατηγορούμε την ομάδα και τώρα και τ' άλλο.
0: Ναι,
4: είναι μικρούλα η ομάδα.
0: Δεν είναι, είναι μικρός ο Παναθηναϊκός.
4: Τι είναι, σε σύγκριση τον Ολυμπιακό είναι νάνος. Λοιπόν,
0: καλά, εντάξει. Η Μπαρσελόνα είναι μικρή ομάδα.
4: Παρτολά είναι μεγάλη ρε φίλε, μιλάμε τώρα για...
0: πώς ρε φίλε, σε σχέση με τη Ρεάλ είναι νάνος, πώς το κάνουμε τώρα.
4: Μιλάμε
0: εσύ το λέω πολύ απλά, ένα και να κάνουν δύο. Ναι, και σου λέω, μπροστά στη Ρεάλ είναι νάνος, άρα πώς είναι μεγάλη ομάδα.
4: Ποιος, η Παρτολόνα.
0: Ναι.
4: Πού είναι μπροστά στη Ρεάλ.
0: Με βάση να βάλεις τα ευρωπαϊκά του τρόπια, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, νάνος είναι.
4: Είναι πιο μικρή απλά, δεν είναι νάνος.
0: Άρα στα λόγια μου έρχεσαι.
4: Να σου πω κάτι, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα έχουν ευρωπαϊκά. Ο Ολυμπιακός
0: δεν έχει. Ναι, μια σύγκριση σου έκανα τώρα.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έχει. Τι μου λες τώρα.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
4: Είναι πιο μικρή η Μπαρτσελόνα, μπορεί να την πει πιο μικρή. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, και πρωτεύω να δώσω και εγώ τα περαστικά μου στο κορίτσι μας από τη Θεσσαλονίκη που κρατάει τις θερμοπύλες εκεί και πώς αντέχει εκεί πάνω, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άλλο να πω τώρα ότι δεν μ' άρεσε η σπουδή που η ομάδα μας πήγε στο Μαξίμου. Δεν είδα το λόγο, για ποιο λόγο, πάση περιπτώσει, και να πάει εκεί, αλλά δικαίωμά τους. Εγώ δεν μου άρεσε και δεν το ήθελα. Πάση περιπτώσει, άλλοι μπορεί να το επικροτούν κιόλας. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, παρακάτω άλλο τώρα, τι ήθελα να πω. Για το Παναθηναϊκός, ο προπονητής, για το φίλο μου το Σάκη το λέω, ήρθε ο δικηγόρος, πήρε τα χαρτιά, θα τα μελετήσουν, θα τα υπογράψουν και αν είναι όλα είναι εντάξει, θα έρθει και ο προπονητής την άλλη εβδομάδα. Ρε Σάκη,
0: ο προπονητής έχει κλείσει, Χαρή.
4: Που δεν ήρθε, λέει. Ρε φίλε, ήρθε ο δικηγόρος εδώ, πήρε τα χαρτιά.
0: Ναι.
4: Τι δεν καταλαβαίνεις. Πήγε.
0: Έχει ανακοινωθεί ο προπονητής, σου ξαναλέω.
4: Τότε, ρε, άσε, πού τον είναι, θα έρθει, λέει, μετά. Θα υπογραφούν όλα.
0: Μέσα στην εβδομάδα θα έρθει.
4: Είναι τυπική η Σκανδιναβία, είναι τυπική. Θέλω να τα κάνουν όλα. Να είναι όλα εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Για πες.
4: Τίποτα. Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Χάρη. Yeah. Καλή συνέχεια. Έχουμε πόση ώρα? Ένα λεπτό. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα λοιπόν, αφού έχουμε ένα λεπτό. Ο Εζακίαλ λέει: Best Traffers, Duff στον Ολυμπιακό, Γκούντιο σε Σινάικ, Βίκτορ στον Παναθηναϊκό και ο Χιλιανός στον Πανιόνιο. Μου διαφεύγει το όνομα, λέει ο Εζακίαλ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν. Ναι. Αυτό το λες προφανώς, το λέει ηρωνικά ο Εζακίαλ. Για τον Γκούντιο πάντως είχε τεράστιο βιογραφικό, αλλά είχε πάθει ρήξη ασού στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό εξελίχθηκαν και έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Θα έβαζα και τον Κριστιαν Καρεμπέ σε την κλειστή ελίτ. Πάστα παιχτώ με πολύ μεγάλα βιογραφικά, λέει ο Νίκος. Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι και ο Καρεμπέ, είναι και πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ παίχτες, παιδιά. Είναι και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα τον Παναθηναϊκό. Αφορούν τα βιογραφικά μόνο. Είναι ο Μαρσέλο, είναι ο Χαμέρες Ροντρίγκες από τους πρόσφατους που έφερε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπόρεσαν να συνεισφέρουν στον Ολυμπιακό, ειδικά ο Μαρσέλο. Αλλά όταν μιλάμε για βιογραφικά, είναι κι άλλοι παίκτες, είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, και ξαναλέω, η ερώτηση του Εζεκίαλ, για να μην μπερδευτούμε, ήταν με βάση τα βιογραφικά, έτσι, οι μεταγραφές, όχι με βάση την εισφορά τους. Κλείνουμε. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Ιντερβέτεν Σπορτς.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια.
5: Ελλάδα Σπορτς. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Χαρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Λίνς και Χάλ έχουν στα ραντάρ τους τον 23χρονο διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Λάνς ενδιαφέρεται για τον 26χρονο Γάλλο στόπερ των Ερυθρόλευκων, Ζουλιάν Μπιανκόν, όπως γράφουν γαλλικά μέσα. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να λάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή, δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του Ρουμάνος τεχνικός. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Με σύστια κυματίζει η σημαία της Ένωσης έξω από την Όλγουιν Αρένα λόγω της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα ο Γιάκοπ Νέστρουπ. Η απόκτηση στρατοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Τριφυλιού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Τόμας Γουόκαπ και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Γιώργος Κινδύλιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που τους συνεχάρει για την κατάκτηση της EuroLeague. Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη. Ο Έλληνας στρατοφύλακας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. Στο στόχαστρο του Όφη βρίσκεται ο 30χρονος Ολλανδός χαφ της Μπρέντα, Κλίντ Λέμανς. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την παραμονή του 45χρονου τεχνικού Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Αγρινιωτών και την επόμενη χρονιά. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του 25χρονου γκάρτ Ζόη Καραμπέλα μέχρι το 2028. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Water Polo League. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 1-0 στη σειρά και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτος πρίζ στις 5. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται 1-1 μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ Sport 2. Παραμένει στον πάγκο του τμήματος βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν ο 44χρονος τεχνικός Βαλάντης Μαμαΐς. Everton και Villarreal παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Έλληνα διεθνούς δεξιού μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου Πορτογάλου χαφ Μπερνέντο Σίλβα της Manchester City, όπως αναφέρει η Ισπανική Διάριο. Ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο είναι η Γκοπέρεθ. Αποχαιρέτησε την ομάδα της Μαδρίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποχωρεί έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Για τον δεύτερο αγώνα, τον μπαράζ παραμονής της League One στις 10 παρατέρ, το Ινίς υποδέχεται την Σεντ Ετιέν. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0. Οι Γιάννης Φερόπουλος και Πάουλο Γκαλμπιάτη είναι στη λίστα των υποψήφιων για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα για την νέα σεζόν, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 57χρονο προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η ακουμπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
15: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι στον Ολυμπιακό τον είχαμε δει να αγωνίζεται ακόμα και ως δεξιός μπακ, που δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων δεξιός μπακ. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι ένα καθαρό εξάρι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπου είναι ένας κόφτης. Ναι, δεν μ' αρέσει ούτε με ο Ντάνι Γκαρθία, να σου πω την αλήθεια, και δεν θεωρώ πως πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού που δεν έπιανε και θέση στις ευρωπαϊκές λίστες και θα μπορούσε να ήταν μια καλή λύση, αλλά με ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Ο Χάτζημαν λέει χρόνια πολλά Γιωργάρα. Προφανώς αναφέρεται στο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, εκτός αν έχει τίποτα γενέθλια ο Γιωργός και το ξέρουμε. Ο Ετώλης 7 έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα. Χαχά. Ο Αποστόλης λέει ο Γιονίς εκτός από ψωμί. Μάλλον το συνόδευε με Καναβούρη, λέει Αποστόλη από το Αίγιο. Καναβούρη είναι πλέον superfood πάντως, Αποστόλη. Μάλλον γι' αυτό θα το λες. Ο Νίκ Μπαϊτάξη λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δεν θα στεκόμουν ποτέ σε κάτι τέτοιο. Αυτός ο Γιώργος από το Λονδίνο είναι πολύ ασεβής και ανάγωγος και κάνει το μάγκα. Θα έρθω, θα σε βρω κλπ. Είναι αδιανόητο ευγενής και καλοπροαίρετος τους ανθρώπους σαν τον κύριο Διονύση να τους αντιμετωπίζουν έτσι. Ντροπή. Και ας βγει αύριο να το σχολιάσει, λέει ο Νίκ Μπαϊτάξη. Νίκ, ναι, θα βγει ο Γιώργος να το σχολιάσει από τη στιγμή που το αναφέρεις και εσύ. Δεν είπε πάντως ο κύριο Διονύση ότι θα έρθω να σε βρω κλπ. Για έναν οικογενειακό του φίλο, όπως είπε, που είναι στην Αυστραλία και σύμφωνα με τον ίδιο τον έβρισε. Και είπε απλά ότι θα πάει. Έχει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αυστραλία. Από εκεί και πέρα θα βγει ο Γιώργος να το σχολιάσει, Νίκ. Δεν έχω να πω κάτι εγώ για τον Γιώργο αυτό. Ο Ευάγγελος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Η φανέλα της Εθνικής με το Εθνόσημο, ότι βλέπεις λάθος, γιατί πρέπει να τη γυρίσεις τη φανέλα στο πλάι να δεις τη σημαία οριζόντια. Πλάκα κάνω, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελο, έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, από το λίγο που το έψαξα, είναι και οι διαστάσεις που η UEFA είναι πολύ αυστηρή στις διαστάσεις, στα σήματα πάνω στις φανέλες των ομάδων. Είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, οπότε ένας πιθανός λόγος όπου γίνεται αυτό, είχε ρωτήσει νωρίτερα. Ναι, ένας φίλος ο Δημήτρης και ήταν πολύ ωραία η ερώτησή του. Έχει να κάνει με το ότι δεν θα χωρούσε η σημαία όπως είναι στην πραγματικότητα αν ήταν οριζόντια, γι' αυτό και μπαίνει κάθετη. Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός ο λόγος. Δεν βάζω για το χέρι μου στη φωτιά, αλλά από το λίγο ψάξιμο που πρόλαβα να κάνω, αυτό βρήκα. Λέει: Θέμη, πολύ σωστά μίλησε ο Γιώργος, χωρίς βρισχές, καυστικός όπως πάντα και γνώσεις εγκυκλοπαίδειας, να είσαι πάντα καλά και θέλω να τον ακούω για πολλά χρόνια ακόμα το σύγαυρο Γιώργο στο ραδιόφωνο, λέει ο Ευάγγελος. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνε, περήφανη χαρούμενη που μέσα από ένα σταθμό έχω γνωρίσει φίλους, φίλες και νιώθω χαρούμενη που ακούω αυτόν τον φοβερό αθλητικό σταθμό με τους καλύτερους ακροατές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, λέει η Αποστολή. Να σε καλά, Αποστολή, και εμείς χαιρόμαστε που πήγαν όλα καλά. Λοιπόν, ο Σωτήρης. Καλησπέρα, Θέμη. Θα παραθέσω μερικούς με βάση βιογραφικό ρεκόμπε στο Γιανόφ Πανιόνιος, παιχταράδες και οι δύο. Σωτήρη, συμφωνώ. Σινιόρι Ράιν και Χωσέμι, ο Ηρακλής Βαϊρουά, ο Ατρόμητος, Αμορόζο, ο Άρης, Χογκ, η Καλονή, Αμπάλο, ο Εθνικός Πειραιά. Ας μην γράψουμε μόνο για το Big Four, ας μην γράφουμε μόνο για το Big Four, λέει ο Σωτήρης. Πολύ καλά έκανες και έγραψες και για τις υπόλοιπες ομάδες, Σωτήρη. Γιατί όπως λες και εσύ, δεν υπάρχει μόνο το Final Four, μόνο το Big Four, με συγχωρείτε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες αξίζουν για αυτές τις αναφορές μας. Ο Κώστας λέει: Γεια σου, Θέμη. Λες να πάρει την κούπα αύριο η Arsenal για να κάνουν 3 στα 3 οι Άγγλοι. Καλό σου κούπου, λέει και ο Γύρος Γιώργος από Χολαργό. Λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Κώστα, θεωρώ ότι η Paris Saint-Germain είναι το φαβορί και νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει το τρόπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Βέβαια, θα είναι ένας τελικός ο οποίος θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε σε καμία των περιπτώσεων, το είπα και στον Γιώργο νωρίτερα, ένα τελικό παρόμοιο με τον περσινό που η Paris διέλυσε την Ίντερ με 5-0. Θεωρώ ότι θα έχουμε ντέρμπι, πολύ κλειστό μάτς και ότι αν η Arsenal καταφέρει να προηγηθεί, θα είναι πολύ δύσκολο μετά για την Paris. Πάντως βλέπω να το πάρει, ότι θα το πάρει η Paris Saint-Germain, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Ελλάς ονόμαστε το κόμμα του ο Τσίπρας, αν είναι έξυπνος θα φτιάξει μια νεολαία μέτωπο αριστερών τάσεων να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας. Μέτωπο αριστερών τάσεων, συντομογραφία ΜΑΤ προφανώς. Αυτό εννοεί ο Κώστας, στη φωτογραφία μας έχει στείλει, είναι και τα γράμματα τα τρία. Το ΜΗ, το Α και το ΤΑΦ με διαφορετικό χρώμα. Θα μπορούσε, Κώστα, γιατί όχι. Λέει ο Σωτήρης και ο Final Four. Το διόρθωσα, ρε Σωτήρη. Κάναμε ένα λάθο και ένα σάρδα. Big Four, Big Four, όχι Final Four. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Εάν δεν δηλαδή δεν μπορεί να βγει να τον
0: συμπαρουσιάσει. Βέβαια, κάτι έχει γίνει.
1: Μιλάω, είναι και ανοιχτή ακρόαση. Τέλο πάντων, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Κρίμα, είμαι ο Μιχάλης, ο γνωστός Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Θα ήθελα

0: Καλώς το πρωί, λοιπόν.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Μισό λεπτό. Ναι, μήπως να... κάπως, Μιχάλη, δεν γίνεται.
1: Είναι όλα κομπλέ. Εντάξει. Εντάξει, εμείς μου λυπέρι.
0: Εντάξει, εγώ ρωμάλα να μην
1: αγκουράζει. Εκτός άμα συμβεί...
3: Κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσα να μιλήσω με τον Μιχάλη. Περισσότερο ακούγαμε τον γύρω παρά τον Μιχάλη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τηλέφωνο επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Μιχάλης Μπαϊτάξη λέει: καλησπέρα, φίλε μου. Θέμη, Μιχάλης Μπαϊτάξη. Η αλήθεια είναι ότι παίζει πολύ μαγιά και ειρωνία από κάποιους ακροατές εδώ. Είπα κάτι σένα για τη Millwall και φρίκαρε. Ήθελε να μου αποδείξει ότι τα ξέρει όλα επειδή είναι Arsenal. Anyway, κατά τα άλλα, όλα καλά. Συνέχισε να μας κρατάς παρέα. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Εν τω μεταξύ, βλέπω και μια φωτογραφία που έχει στείλει το πρωί. Από τον Κηφισό. Πρέπει να περάσει πολύ ωραία το πρωί. Απίστευτη κίνηση, όπως σχεδόν και κάθε πρωί, έτσι. Βέβαια, φεύγει και αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε και τρίμερο. Να πούμε πάντως πως την Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος, θα είμαστε κανονικά μαζί. Το μήνυμα του Σωτήρη το διαβάσαμε, λέει πιο Final Four. Μπερδέστηκα, ρε Σωτήρη, από τις μέρες που περάσανε. Big Four, Big Four, παιδιά. Ο Τόλης 7 λέει: πολύ καλύτερο στον Τάνι από τον Ανδρούτσο. Μην πειράζει τον κύριο Διονύση, διαφορές από το ραδιόφωνο εκτός αέρα. Δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε εμείς οι υπόλοιποι που δεν μας αφορά και να ακούμε διάφορα ανέκδοτα τον αέρα. Η Παρή τροπεούχος αύριο, μόνο θρύλος. Γεια σου, Θέμη, λέει ο Τόλης 7. Συμφωνώ ότι η Παρή έχει προβάδισμα και στα δικά μου μάτια είναι το φαβορί και πιστεύω ότι θα το πάρει αύριο το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Εκεί που πάλευε να φτάσει σε ένα τελικό, αυτός είναι ο τρίτος τελικός τα τελευταία χρόνια, να θυμίσω πως έχει και ένα χαμένο από την Bayern Μονάχου, και πέρσι που πήρε το πρώτο της τρόπαιο, να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει και το δεύτερο αύριο η Paris Saint-Germain. Η Άννη Arsenal θα είναι η χρονιά της και με το παραπάνω, είναι ήδη η χρονιά της πάντως στην Αγγλία, καθώς κατάφερε να πάρει το τρόπαιο μετά από 22 χρόνια. Άμα πάρει και το Champions League θα είναι πάντως μια ονειρική χρονιά. Σχετικά με τον Ντάνι Καρθέ και τον Ανδρούτσο, είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες στο Λίν. Εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είναι οχτάρι, ο άλλος είναι εξάρι και με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε, ακόμα και ο Ανδρούτσος να ήταν στον Ολυμπιακό, δεν θα ήταν στη θέση του Ντάνι Καρθέ. Δεν μπορεί να παίξει στο 6 ο Ανδρούτσος. Αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Φίλε Θέμη, καλησπέρα.
2: Καλώς στο Βασίλη.
4: Στον όλο τον κόσμο, καλησπέρα και στην κυρία Ζέντα όπως πάντα. Φίλε. Εύχομαι στην αποστολία, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο, καλή δύναμη και όλος ο Ολυμπιακός να ξέρει ότι την έχει μέσα στην αγκαλιά του. Θέλω να ξέρει ότι όλος ο Ολυμπιακός εύχεται ολόψυχα να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά. Έχει ήδη βγει νικήτρια και παντοδύναμη. Και θα χαιρόμαστε, ήδη έχουμε χαρή γιατί το έστειλε σήμερα το πρώτο της μήνυμα και η χαρά μας θα είναι συνεχώς μεγάλη να ακούμε τα μηνύματά της επί καθημερινής βάσεως και θα χαρούμε ακόμη πιο πολύ αν ακούσουμε και κάποια στιγμή και τη φωνή της. Της εύχομαι εγώ προσωπικά και όλος ο Ολυμπιακός καλή δύναμη. Φίλε Θεμή, δεν έχεις κάνει κανένα σχόλιο για το γεγονός ότι έφαγε άκυρο τελικά η αναδιάρθρωση που πρότεινε ο ΠΑΟΚ και ησυχάσανε και οι ΠΟΚ δηλαδή, γιατί δεν θα ξαναχρειαστεί να κλειδώνουν την επιλογή των αυτογκόλ πλέον, έτσι.
2: Έκανα χθες σχόλιο ή προχθές, πότε βγήκε η απόφαση, Βασίλη.
4: Εντάξει, ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
2: Είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι θεωρώ ότι η αναδιάρθρωση με αυτόν τον τρόπο.
4: Μέτριο. Άκουσε με εμένα να μ' ακούς. Άλλο το βαρύ γλυκό και άλλο το πολύ μέτριο ελαφρύ.
2: Ναι, είχα κάνει και τις προηγούμενες μέρες, Βασίλη, σχόλιο και είπα ότι η αναδιάρθρωση με αυτόν τον τρόπο, μόνο και μόνο που προτείνεται, είναι ντροπή. Άμα περάσει, θα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
4: Δεν είπε όμω για ποιο λόγο.
2: Βεβαίω και είπα τον λόγο. Είπα πρώτον, ο ένα λόγο είναι ότι με αυτήν την τροπολογία, άμα πέρναγε, οι ομάδε οι οποίε υποβιβάστηκαν θα έμεναν στην κατηγορία κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ και με βάση το καταστατικό. Προτεραιότητα έχουν οι ομάδες οι οποίες βγήκαν δεύτερες στη Super League 2 και όχι οι ομάδες οι οποίες έπεσαν κατηγορία από τη Super League.
4: Αυτά είναι τα αυτονόητα που λένε όλοι.
2: Δεν είναι καθόλου αυτονόητα.
4: Η αλήθεια είναι ότι Ο ΠΑΟΚ πρότεινε την αναδιάρθρωση χωρίς να υπάρχει λόγος για τον εαυτό του. Δεν ανήκει στις ομάδες που πέφτουνε.
2: Ήθελε η αναδιάρθρωση
4: ήθελε να κρατήσει τον Πανσεραϊκό στην Αλφαδνική, γιατί χωρίς τον Πανσεραϊκό από το καινούργιο πρωτάθλημα θα ξεκινάει με μείον 6. Έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξεκινάει με μείον 6.
4: Ο Ηρακλής Πανό,
2: ναι.
4: ο οποίος Ηρακλής θεωρεί υπεύθυνο τον ΠΑΟΚ για αυτή την ταλαιπωρία όλων αυτών των χρόνων. Και δεν ξέρουμε από εκεί τι μαχαιριά θα πέσει.
2: Καλά, είναι για ένα τοπικό ντέρμπι.
4: Το σίγουρο είναι, εκτός ότι ησυχάσανε οι ΜΠΟΚ και δεν θα ξαναχρειαστεί να κλειδώνουν την επιλογή των αυτογκόλ, γιατί θυμάσαι τα τελευταία χρόνια στον πρώτο τέταρτο Πανσεραϊκός 0-2 πώς γινόταν, έτσι δεν είναι? Κουτουλάγαν τα center back και τα βάζανε μόνα τους.
2: Ναι, εντάξει, δεν δυσκολευόταν και ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ τον Πανσεραϊκό. Τώρα με τους μπουκ δεν ξέρω τι κάνανε.
4: Αυτές είναι οι εξηγήσεις, φίλε Θέμη, γι' αυτό οι πραγματικές. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι μεν έκανε σχόλιο, αλλά εντελώς επιδερμικό.
2: Είχα κάνει και τις προηγούμενες μέρες σχετικά με το πρωτάθλημα των 16 ομάδων, πως θα πάμε πάλι σε ένα πρωτάθλημα όπου οι μικρότερες ομάδες, επειδή θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, θα πηγαίνουν στα άρματα των μεγαλύτερων. Το είχα κάνει για αυτό το σχόλιο.
4: Φίλε Θέμη, αυτό το σχόλιο, ναι, το έχουν κάνει όλοι.
2: Ναι.
4: Εγώ εσένα σε θέλω.
2: Ωραία, αυτό είναι το σχόλιο μου, Βασίλη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι το σχόλιο μου, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο.
4: Εντάξει, εφόσον δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, αρχίζεις και με προβληματίζεις πλέον.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
4: Είπα ότι η αλήθεια στο σχόλιο της πόρτας του ΠΑΟΚ στο θέμα της αναδιάρθρωσης ήταν ένα και μοναδικό, να σώσει τον Πανσεραϊκό, γιατί χωρίς τον Πανσεραϊκό ξεκινάει με μείον 6. Δεν θυμάσαι τι έγινε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης Πανσεραϊκός Λάρισα με τον Φωτιά τον Άρχοντα?
2: Ναι, που δόθηκε το πέναλτι στον Πανσεραϊκό.
4: Δεν δόθηκε το πέναλτι.
2: Τι δόθηκε?
4: Άλλο δίνω πέναλτι και άλλο παραμυθιάζω με τη σφυρίχτρα και δίνω κάτι που μοιάζει με πέναλτι. Άκου φίλε Θεμή, πριν δύο χρόνια, επειδή σήμερα είναι η επέτειος, πριν δύο χρόνια με ένα Βάσκο στρατηγό σηκώσαμε μια ευρωπαϊκή κούπα μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ και καταφέραμε να το κατακοκκινήσουμε. Προχθές φίλε, με τον καλύτερο Ευρωπαίο προπονητή, παίζοντας μπασκετικό σκάκι, σηκώσαμε την κορυφαία Ευρωπαία Μπασκετική Κούπα, φίλε, μέσα στην πράτηση μια αποθήκη πολυτελείας. Αυτό που μένει τώρα, φίλε Θέμη, με μεγάλη ανυπομονησία, είναι πότε θα τελειώσει το καινούργιο γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, να σηκώσουμε άλλη μια Ευρωπαϊκή Κούπα σε ψηλότερο σκαλοπάτι, βέβαια, από τις προηγούμενες. Φίλε, τα λέμε, ρε.
2: Να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Πάει επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Αναμονή μας, ο φίλος. Ναι. Λοιπόν, άμα θέλει να ξαναγαλέσει, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα τη Βραζιλία πριν λίγη ώρα, το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός απερίψε την πρόταση της Ατλέτικο Παρανααένσε για τον Ροντινέι. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως η βραζιλιάνικη ομάδα έδινε και το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον 34χρονο δεξιό back half του Ολυμπιακού. Από ό,τι λένε, αυτή η πρόταση λοιπόν απορρίφθηκε και ο Ροντινέι θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά. Ο Γιάννης λέει: ναι, φίλε Βασίλη, για τον Πλαταμόνα, μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε με λευκό. Και αυτό λέει πολλά, δείχνει τι θα γίνει μετά από κάποια χρόνια ή τον άλλο χρόνο. Δεν είναι τόσο αθώο το λευκό του Ολυμπιακού, λέει ο Γιάννης. Βέβαια, εντάξει, Γιάννη, το λευκό του Ολυμπιακού τώρα δεν νομίζω ότι αξίζει σχολιάσμα, να σου πω την αλήθεια. Εκτός άμα βλέπεις κάτι παραπάνω εσύ. Το λέω αυτό γιατί ό,τι και να γινόταν, αν ψήφιζε υπέρ ο Ολυμπιακός, θα σηκωνόταν κουβέντα. Ναι, συμφωνούμε. Ότι τους μεγάλους ψήφισε υπέρ μόνο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα είχε προτείνει και αυτή την τροπολογία μαζί με τις ομάδες που υποβάστηκαν, αλλά και τον Πανετολικό και τον Αστέρα, όπου ήταν υπέρ αυτής της τροπολογίας και πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, όπου δεν ήξεραν αν θα παραμείνουν στην κατηγορία. Τώρα ο Μιχάλης λέει: μη στραβώσετε τη μαγιά να του πει του Βασίλη. Λέει ο Μιχάλης: δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό, Μιχάλη. Και το μήνυμα του Αποστόλη λέει: σιγάρε Γιώργο με τον Αυστραλό, και εμένα με έχει απειλήσει. Έχει κόψει πέρα. Έμαθα από το χωριό του με 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και 2 στα 32 χρόνια. Πάλι καλά, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Μια χαρά, Μιχάλη. Χαμηλώσε μόνο το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει, απλά πέσαμε. Έκατσε η κέντα. Παράγαν όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, τώρα είμαστε μια χαρά. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ας ξεκινήσουμε με τα χαζά για να περνάμε λίγο την ώρα μας.
0: Για πες.
1: Βγήκε ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν είναι προσωπικό, απλά λέω για τον Γιώργο γιατί αυτόν άκουσα, έτυχε να ακούσω, έτσι. Και είπε πάλι για το Παναθηναϊκό, είπε. Ήθελα να του πω μόνο ένα πράγμα με πολύ αγάπη, ότι καταλαβαίνω ότι είναι οπαδός, όπως είμαι και εγώ και από την ομάδα μου και είμαι οπαδός. Αλλά θα του πω ένα πράγμα. Οι φίλαθλοι, οι οποίοι εδώ και 50 και 55 χρόνια, κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, απαξιώνουν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή, όπως το λέω, πορεία που έχει κάνει η ελληνική ομάδα, όχι τίτλο, πορεία, ξεκαθαρίζω, έτσι, και είναι ο τελικός του τότε ευρωπαϊκού Champions League, γιατί τα χρόνια αλλάζουν, συμφωνούμε σε αυτό, έτσι?
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τότε ο Παναθηναϊκός έπαιξε σαν μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης εκείνη την εποχή, στον τελικό, με την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Πιστεύω, επειδή έχει φιλάθλη άποψη, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, με τον Άγιαξ του Κρόιφ.
1: Μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, ever, συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε, ναι.
1: Πολύ ωραία. Έφτασε σε αυτό το τελικό πανάξια. Και οι μόνοι φίλαθλοι οι οποίοι βρέθηκαν στον κόσμο να απαξιώσουν, να κοροϊδέψουν, να λιδωρήσουν, είναι μόνο οι φίλοι μας του κόκκινου σωματείου. Λοιπόν, αυτοί, παρόλο που πήραν ευρωπαϊκό, έστω και τσίγκινο, κατά την άποψή μου πάντα, γιατί για μένα δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι τσίγκινο, γιατί είναι της 8ης κατηγορίας, όπως έλεγε κάποτε ο Χάρης, ο φίλος μας ο Χάρης,
0: όταν τον βολεύει είναι κατηγορίας.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης κάποια στιγμή μας είπε ότι από ένα σημείο και μετά είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη κατηγορία οι τίτλοι που παίρνουν οι άλλοι σύλλογοι. Το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για τον μπάσκετ έχει πει νομίζω. Ναι.
1: Αν λέω κάτι λάθος, πες μου, επειδή τα ακούω κάθε μέρα. Το συγκεκριμένο όμως,
0: ναι,
1: είναι θεϊκό. Θεϊκό μαζί τους. Ναι.
0: Αυτά που είχε πει ο Χάρης ήταν για τον μπάσκετ, για τον ποδόσφαιρο. Του είχα απαντήσει εγώ.
1: Το... Γενικώς, αν θυμάσαι, ναι, δεν είχε μιλήσει για τον μπάσκετ, είχε μιλήσει θεϊκό. Γενικώς όμως,
0: ναι,
1: παιδιά, λίγο χαλαρώστε, λίγο χαμηλά την μπάλα, μην πετάτε στα ουράνια. Ένα. Δεύτερον, αντί να ασχοληθούν σήμερα, χτες, προχτές οι Ολυμπιακοί με τη μεγάλη τους νίκη που κάνανε και πήραν το ευρωπαϊκό, έχουν ξεκινήσει από τον καλύτερο προπονητή του σύμπαντος για αυτούς, που λέγεται κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει ξεκινήσει κάποιες δηλώσεις κατά του Παναθηναϊκού, το ένα, το άλλο, δημιουργεί μια τοξικότητα, όπως λένε οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, και πολλά άλλα. Δεν καταλαβαίνω πού συνάδει όλο αυτό.
0: Ότι δέχθηκε τις δηλώσεις του χθες, λες?
1: Βεβαίως, τη δουλειά έχει να ανακατευτεί, γιατί ξέρεις, τον Παπαζιλίκη με τον Μπαρτζόκα φτάνει πια. Είναι Έλληνας προπονητής,
0: ναι,
1: ξέρω ότι όλο το σύστημα, έχω μια άποψη και μια γνώση, αν θέλεις. Πάντα τους στηρίζει τους Έλληνες απέναντι σε όλους τους άλλους. Αλλά και αυτό το Παπατζηλίκη να σταματήσει. Δεν είχε κανένα λόγο ο κ. Μπαρτζόκας να αναφερθεί σε κανέναν Παραθηναϊκό. Και όταν πάμε για τελικούς, έτσι.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μιχάλη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ή όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δικαίωμα να αναφερθούν στον Ολυμπιακό στον τελικό που παίζει με τη Ρεάλ και όχι με τον Παναθηναϊκό.
1: Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Πρώτον και εκείνο, σου ξεκαθαρίζω, σου είπα από την αρχή, οι Ολυμπιακοί και το σύστημα Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ασχολούνται καθόλου με το τι λέει ο Παναθηναϊκός. Ένα. Δεύτερον, καλό είναι να μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι οι ίδιοι κύριοι οι οποίοι δύο χρόνια τώρα απαξιώνουν μονίμως οποιαδήποτε νίκη έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιοι κύριοι?
1: Είναι νίκη σε επίπεδο τίτλων, έτσι. Σε επίπεδο τίτλων.
0: Ποιοι κύριοι?
1: Ορίστε.
0: Για ποιους κύριους λες?
1: Λέω, το σύστημα Ολυμπιακός. Σε να ξεκινήσουμε από τους κυρίους που το διοικούν, από τον προπονητή.
0: Απαξίωσαν ποτέ οι Αγγελόπουλοι τα τρόπια του Παναθηναϊκού?
1: Βεβαίως.
0: Πότε?
1: Βεβαίως. Μάλλον τα ακούμε διαφορετικά, ίσως έχουμε άλλες κυρίες. Δεν πειράζει.
0: Όχι, πότε λέω, τι είπανε. Δεν το έχω δει. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να ενημερωθώ.
1: Λέω, δημοκρατία είναι αυτή. Ένα. Και δεύτερο και κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει για τα καλά παιδιά. Προχτές, δεν το λέω εγώ, το βγήκανε τα μέσα. Προχτές βγήκε στα μέσα ενημέρωσης ότι ζήτησε ο Ολυμπιακός.
0: Έχει καιρό αυτό. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή να επιστρέψουμε πάλι για αφημίσεις. Μείνε γραμμή. Πάμε για αφημίσεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι? Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
7: Over my dead body.
6: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
7: Και ποια θα σύνταξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
6: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
7: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
6: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
7: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
6: Και τι ώρα λες να πάμε?
7: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
8: Τεχνολόγια!
6: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
7: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
6: Με τη Λένα Καραλή.
7: Και τον ενοχλητικό.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
3: 943 Intervetten Sports.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή. Πάμε και πάλι στο Μιχαλή. Έλα, Μιχαλή.
1: Έλα, λέμε και κάτι άλλο, γιατί άμα ξεκινήσω λίγο χύμαρο και δεν προλαβαίνω. Και κάτι άλλο, άκουσα προηγουμένω το φίλο μα τον Βασίλη και χαρακτήρισε το γήπεδό μα αποθήκη, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι.
1: Πράσινη αποθήκη, έτσι. Αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι, σου είπα. Ναι, σου είπα. Αυτό είπα. Ωραία.
1: Αν εγώ χαρακτηρίσω το γήπεδο του ένα τηγάνι που βρωμάει ψαρίλα, θα του αρέσει.
0: Ναι, προφανώς και όχι.
1: Άρα δεν πρέπει λίγο να τους μαζεύουμε όταν λένε κάποια πράγματα, ξέρεις, κάνει πλάκα. Αυτοί χρησιμοποιούν πληθυντικό στην εκπομπή σου, βγαίνουν και λένε τα μύρια όσα. Εάν μιλήσει κάποιος από εμάς, τους χαζούς, ανόητους, αποθήκη, χαμηλού επίπεδου που μας είπαν χτες, και όπως μας έχουν χαρακτηρίσει όλα αυτά.
0: Ποιος είπε χαμηλού επίπεδου?
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, ποιος είπε?
1: Ένας κύριος εχθές, θυμάσαι τι μας έλεγε, με 10 λεπτά μόνο, που δεν μας χαρακτήρισε και σκουπίδια. Μιλά για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ένας κύριος Κώστας, πριν ένα κύριο Γιώργο που είχε πάρει, Νίκο, δεν θυμάμαι τώρα. Επειδή ακούω την εκπομπή σου έχω πει, επειδή μου αρέσει να την ακούω, είμαι μαζόχας και επειδή είμαι στον δρόμο όπως σου έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να τους πω, δεν έχει να κάνει με σένα. Στο έχω πει χίλιες φορές, ευχαριστώ που με αφήνεις και εκτίθομαι. Δεν θέλω να τους πω όμως ένα πράγμα, παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχει και το σεξ. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι κάνοντας σεξ φεύγουνε, αδειάζει το κεφάλι. Γιατί όταν δεν κάνουμε σεξ, θα θες και για μένα που χαρίζει και γερνάω. Πίζει ο
0: δεν έχει να κάνει με την ηλικία αυτού.
1: Έχει να κάνει με αυτό, παιδί μου.
0: Πώς δεν έχει να κάνει? Δεν έχει να κάνει. Εγώ μια χαρά είμαι, το ξέρω Θεό.
1: Εσύ, αν μου επιτρέπεις χωρίς να προσβάλλω, εσύ είσαι νομιστεράκι τώρα, αν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, εντάξει, καλά μην το αναλύσω τώρα στον αέρα αυτό. Ναι, καλά είμαστε.
1: Εγώ εντάξει, κάνω χιούμορ. Εγώ
0: ξέρω.
1: Στα 60 μου, συγγνώμη, αρχίζω και πίζω πια, έτσι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, δείτε το και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κακό. Έτσι θα γίνει καλύτερη και εκπομπή μας. Γιατί εγώ την θεωρώ εκπομπή μας. Την εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Δεν έχω σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Σου εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μην περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, στην επόμενη γραμμή, ναι. Ο Αποστόλης λέει. Να πεις και να ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό επειδή ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος της Λίγκας και εκεί πάντα κάτι βλέπουν, λέει Αποστόλης από το Αιγαίο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ήταν ο φίλος ο Γιάννης νωρίτερα που σχολίασε το λευκό του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Θέλω την γνώμη σου, γιατί νωρίτερα ο Γιώργος δεν ήθελε να μου πει μάλλον. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχολούμαστε με τη δράση και όχι με την αντίδραση. Αν μου ρίξει μια σφαλιάρα πρόκλητα και μετά σου ρίξω μπουνιά, αλλά ο κόσμος μείνει στην μπουνιά, κάτι νομίζω κάνουμε λάθος. Ο Μπαρτζόκας έφυξε τα διπλά στάνταρ με τη σύνεση του δηλώσει. Προφανώς δεν είναι τέλειος. Όταν όμως σου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα δημοσιογράφοι όπως ο Νίκος Συρίγος, ο Μπούκουρας κλπ. Κάποια στιγμή έχει δικαίωμα και εσύ να ξεφύγει. Εισαγωγικά το ξεφύγει. Και κάτι για τον Κόγκα, τον νοικιάστηκε, είναι καζούρα που βγάζει υγεία. Τα κόκκινα στριγκάκια δεν είναι, λέει ο Γιώργος. Σχετικά με το τελευταίο δεν το έχω ακούσει, Γιώργο, για να σχολιάσω, για να καταλάβω τι ακριβώς μιλάς. Για τα υπόλοιπα, παιδιά, ρωτήθηκε ο Μπαρτζόκας και απάντησε. Ρωτήθηκε για όσα λέγονται για την ηγετησία του τελικού κλπ. Και είπε ότι. Έτσι είναι το σύστημα το οποίο λειτουργεί και ότι και πριν 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα με τις περισσότερες βολές και η ομάδα η οποία εναντίον της εκτελούνταν οι λιγότερες βολές και ότι τότε δεν λεγόταν τίποτα ενώ τώρα λέγεται. Δεν είπε ότι το τρόπαιο του Παναθηναϊκού του 24 πήγε άδικα στον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας. Απλά είπε ότι σήμερα, τη σήμερα ημέρα με αυτά που έγιναν, βγαίνουν πολλοί και λένε για τις βολές του Ολυμπιακού κλπ. Και πριν από 2 χρόνια δεν ακουγόταν τίποτα. Αυτό είπα, αλλά απάντησε σε ερώτηση την οποία δέχθηκε. Δεν ξεκίνησε μόνος του και άρχισε να μιλάει. Ο Χάρης λέει: καλησπέρα, Θέμη Τσίγκινε. Ότι έχουν πάρει στο Παναθηναϊκό όλα τα αθλήματα. Το 1971 οι ίδιοι αγώνες, ούτε από τη φάση των ομίλων δεν έβγαινε. Ο πιο τοξικός σύλλογος μπορεί να πει στον Αταμάν να μας ξαναπούν ναι και να βαράνε παλαμάκια. Λέει για το χαρακτηρισμό που είχε πει το Ταταμάν. Έτσι για να λέμε, λέει ο Χάρης. Καλά, δεν συμφωνώ ότι είναι τσίγκινα του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά το 1971, έτσι ήταν ο τρόπος εξαγωγής τότε του κυπέλλου πρωταθλητριών, Χάρη. Οπότε, από τη στιγμή που ήταν έτσι το σύστημα διεξαγωγής, σε αυτό έπαιζαν και οι άλλες ομάδες. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός να πάει στον τελικό, αφού ήταν τόσο εύκολο. Δεν ήταν εύκολο, είναι μεγάλη επιτυχία, παιδιά, ότι έφτασε τότε στο τελικό ο Παναθηναϊκός. Ο Τόλης 7 λέει: τσίγκινο το ευρωπαϊκό, τοξικό ο Μπαρτζόκας. Τι ακούμε τον κύριο Μιχάλη, γελάνε και τα τσιμέντα. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Τζιμ λέει τα δικά του. Τζιμ αρχικά έχει σκοπεί. Δεν ξέρω γιατί επέστρεψες. Είσαι από τους λίγους που έχει σκοπεί. Και από αυτά που μου γράφεις, αδερφέ, ή δύο πράγματα. Ή χαζός είσαι ή κουφός. Ένα από τα δύο. Τώρα δεν έχω να σου απαντήσω κάτι παραπάνω και δεν ασχολούμαι και μαζί σου. Πάμε στην, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα, πάμε. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε, μιλήστε μας. Ωραία. Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μας έκλεισε η γαλλός ο φίλος. Καλά πάμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Γιάννης λέει: Έλα, Μιχάλη, ξεκινάει ο ταχογράφος εκτεθείς όπως είχες εκτεθεί και με το ζευγάρι Βαλένθια Ρεάλ. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, μια εκτίμηση ήταν αυτή. Έπεσε έξω ο Μιχάλης. Ο Ευάγγελος λέει: Θέμη, συμφωνώ με τον φίλο Μιχάλη. Πορείες κάνει η Παναθηναϊκή και οι συνταξιούχοι. Βέβαια, τώρα είναι τσίγκινο το κύπελο. Ας φέρουν κι αυτοί ένα. Ούτε πλαστικό δεν μπορούν. Άρα, καημό σου υπάρχει. Πόσο ρεθρίλε του φωνά ακόμα. Ευχαριστώ, πατέρα μου που είναι εκεί ψηλά και με έκανε Ολυμπιακό. Μόλις ξεκινήσα να μιλάω, είμαι 65 χρονών και έχω ζήσει πολλές χαρές από αυτή τη θρηλυκή ομάδα. Αν είναι μαζοχιστής που λέει να το κοιτάξει τώρα που είναι νωρίς ακόμα, λέει ο Ευάγγελος. Εντάξει, προφανώς χιούμορ έκανε σχετικά με το ότι είναι μαζοχιστής. Είχε να κάνει με τα σχόλια τα οποία ακούει και συνεχίσει να ακούει. Ο Μιχάλης, από εκεί και πέρα. Εντάξει, οι πορείες, ρε παιδιά, μετράνε και πορείες. Έτσι, πώς να το κάνουμε. Είναι διαφορετικό μια ομάδα να μην έχει πάει ποτέ πουθενά και διαφορετικό μια ομάδα η οποία, πόσο μάλλον είναι ελληνική, που δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων, να έχει μια σταθερή παρουσία. Ας πούμε, μιας και μιλάς για τον Ολυμπιακό και είσαι Ολυμπιακός, Ευάγγελε, ο Ολυμπιακός πήρε το conference, αλλά από εκεί και πέρα είχε και μια σταθερή παρουσία. Έπαιξε στο Champions League, στη League Phase, προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Έπαιξε στη League Phase του Europa League, πήγε στα τερμάτισε στις πρώτες 8 ομάδες. Έχει μια σταθερή παρουσία η οποία μετράει. Να μην είσαι φωτοβολίδα, όπως είπε και νωρίτερα ο Γιώργος, είναι πολύ σημαντικό και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλώς τον Κώστα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, το παλεύουμε. Λοιπόν. Ένα ευχαριστώ που άκουσα σήμερα στην εκπομπή σου για την αγαπητή Αποστολία. Η Αποστολία την αγαπάει όλος ο κόσμος, άσχετα αν δεν την γνωρίζει. Μέσα από τα μηνύματά της δεν είναι αποκλειστικότητα κάποιων ανθρώπων επειδή τυχαίνει να είναι Ολυμπιακός. Όσοι τουλάχιστον έχουν τα μυαλά τους στο κεφάλι τους και είναι υγιείς φίλαθλοι, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, την έχουμε εκτιμήσει και την έχουμε αγαπήσει με τον τρόπο το οποίο επικοινωνεί με την εκπομπή. Και πραγματικά χάρηκα που ξεπέρασε το πρόβλημα της υγείας και να είναι πάντα καλά η αγαπητή νοσοκόμα. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι για τον αυριανό αγώνα του Champions League. Εγώ, όπως σου έχω δηλώσει, είμαι ο παδός της Paris Saint-Germain, ναι, για το ποδόσφαιρο που παίζει. Λοιπόν, και εντάξει, δηλαδή από τη Γαλλία, ας πούμε, είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι το παιχνίδι αυτό, επειδή παίζει με μια ομάδα η οποία ο τρόπος ο οποίος παίζει, η άμυνά της, και δεν θα πω για τον προπονητή της, γιατί όταν ένας προπονητής καταφέρει να παίρνει ένα πρωτάθλημα στην Αγγλία και να πηγαίνει και την ομάδα αυτή μετά από 22 χρόνια σε τελικό,
0: ναι,
2: να πάρει κύπελο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το πράγμα.
0: Το τελικό είχε ξαναπαίξει το 2007. Πρωτάθλημα για να πάρει το 2004, βέβαια το είχε χάσει τότε την Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα, ας πούμε, για το τσάπ, ναι, εντάξει. Αλλά είναι αρκετά χρόνια, δεν είναι.
0: Σχεδόν μια 20ετία.
2: Βέβαια, κάτι τέτοιο είχα ακούσει. 20-22 χρόνια κάπου.
0: 19 χρόνια το 2007 που είχε παίξει με την Μπαρτσελόνα και είχε χάσει 2-1 με ανατροπή.
2: 2-1 με ανατροπή, λοιπόν. Όταν λοιπόν ένας προπονητής, άσχετα να μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, άσχετα γιατί για κάποιους, ας πούμε, σου λέει, ας παίρνουν τα παιχνίδια, παίρνουν πρωταθλήματα και δεν με ενδιαφέρει, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ανάλογο πώς το βλέπει ο καθένας το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι δύσκολα κατάβλητη, δεν είναι εύκολη. Βέβαια, τα στημένα εννοείται ότι έχει απέναντι ένα προπονητή, ο οποίος σίγουρα θα το έχει μελετήσει το πράγμα αυτό, έτσι, γιατί είναι η δύναμή της. Αλλά θα δούμε τώρα ποιος θα μπορέσει να υπερισχύσει. Το βλέπω 50-50 το βλέπω. Αυτό το ότι επειδή βλέπουμε και μας βγάζει τα μάτια η ομάδα μου, η Paris Saint-Germain, αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα τελικό μπορεί να γίνει. Εγώ απεύχομαι να, εννοείται ότι εύχομαι να πάρει η ομάδα μου το Champions League, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι. Και μάλιστα με πολύ δύσκολη ομάδα. Δηλαδή δεν την κερδίζει εύκολα.
0: Καλά, προφανώς για τελικό Champions League μιλάμε, Κώστα. Δεν μιλάμε για πάρει προχρηματικό γύρο. Παίζει η πρωταθλήτρια Γαλλίας με την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι ότι. Δηλαδή που λένε όλοι βλέπουμε Παρί. Βλέπουμε την Παρί γιατί λατρεύουμε το ποδόσφαιρο που παίζει. Αυτό είναι. Αυτό είναι και που την αγαπάω. Και γενικώς το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του δηλαδή δεν είναι άτεχνες ομάδες, αυτό θέλω να πω. Έτσι, ούτε στηρίζονται ας πούμε σε ιδιαίτερες τακτικές καταστροφής ποδοσφαίρου του αντιπάλου δηλαδή. Είναι ομάδες οι οποίες άμα είσαι καλύτερος κέρδισέ με. Αυτό είναι το καλό. Όπως και γι' αυτό αγαπάω και το αγγλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή να παίξει Crystal Palace αν είσαι μάγκας και την κερδίσεις, αλλιώς θα τη φας την ήττα. Λίγο παρολίγο να κάνει το πρωτάθλημα. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική η City, η Arsenal, έτσι, που πήγαινε τρένο.
0: Έτσι.
2: Και λέγαμε αμάν και πώς και τι θα γίνει. Δηλαδή μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική δεν ήταν πρωταθλήτρια η Arsenal.
0: Ναι, όχι, στο τέλος κρίθηκε που έφερε την ισοπαλία με την Everton η City πρωτελευταία αγωνιστική και το πήρε μαθηματικά.
2: Ακριβώς. Αυτό, να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να το ευχαριστηθούμε. Τώρα πλέον δεν έχουμε κάτι. Θα περιμένουμε πότε θα αρχίσει το Μοντιάλ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχουν ξενύχτια εκεί. Έτσι είναι η διαφορά της ώρας. Ή όχι.
0: Για το Μοντιάλ. Ναι, έχει διαφορά ώρας. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία ξεκινούν 4 η ώρα, 3 η ώρα, 2 η ώρα, 7 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν βέβαια και κάποια τα οποία ξεκινάνε 7 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω η πρεμιέρα του Μουντιάλ είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αλλά στη συνέχεια έχει παιχνίδια για ξημερώματα.
2: Ναι, είναι για ανοιχτοφύλακες που λέμε.
0: Ναι. Αυτοί που έχουν βραδινή δουλειά είναι την καλύτερη τους.
2: Και θα κλείσουμε τον αγαπητό μας κύριο Αταμάν, ο οποίος εχθές άρχισε να λέει ό,τι να είναι πάλι. Δεν ήταν σε ρυθμό η ομάδα, τι σε ρυθμό η ομάδα. Το είπες και εσύ, μου φαίνεται ότι είχε παίξει, είχε παίξει πριν από.
0: Όχι, σε εκείνο το διάστημα έκανε λάθος πριν, όχι 7. 5 παιχνίδια είχε παίξει ο Παναθηναϊκός. Είχε παίξει το 3ο, το 4ο και το 5ο αγώνα με τη Βαλένθια. Οι άλλοι δύο ήταν πιο πριν τις 6 Μαΐου που έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Και έπαιξε για τα 2 παιχνίδια με τη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ έκανε 25 μέρες να παίξει. Και λέει ο Αταμάν τώρα ότι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Από πού προκύπτει αυτό?
2: Κάνει
0: καμία λογική.
2: Διώξει ο άλλος και ο άλλος έχει στυλώσει κάτω τα πόδια, επειδή είναι οι ίδιοι σε χαρακτήρα και έχουν την ίδια λαζονία. Και θα δεις όταν θα φύγει ο Αταμάν το τι έχουμε να ακούσουμε εδώ.
0: Ναι.
2: Και για τους Έλληνες και για τους. Έχει να πει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, εμένα αυτό που με προβλημάτισε κιόλας θες είναι, ας πούμε, βλέπουμε στην τελευταία φάση στην κανονική διάρκεια τον να κάνει φάουλ, να παίρνει το πέμπτο του φάουλ κιόλας και να βγαίνει εκτός αγώνα χωρίς να έχει δοθεί καμία εντολή Αταμάν. Τον να είναι λίγο στον κόσμο του, ρε παιδί μου.
2: Έχω λυσάξει να το λέω και στο ειδική σου εκπομπή και σε άλλη. Δεν το θέλουν οι παίκτες. Αλλά δεν μπορεί να πάει τώρα οποιοδήποτε παίκτη και να του πει του πρόεδρου διώκτονα. Έχει χάσει εντελώς τα αποδυτήρια. Και κάνει δηλαδή βλέπει τους παίκτες και δεν παίζουν το μπάσκετ που είναι να παίξουν. Βάσει της αξίας του. Όχι βάσει της φανέλας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βλέπω παίκτες οι οποίοι ας πούμε πέρυσι, πρόπερσι και στα παιχνίδια που παίζανε ο Ντέιβιτς που έπαιζε στη Φενέρ, ο Ναν της πρώτης χρονιάς. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο.
0: Καλά, ο Ναν είναι ο τους πιο σταθερούς, έτσι. Μην λέμε τώρα για 1-2-3 παιχνίδια. Είναι ο τους πιο σταθερούς ο Ναν και είναι και ο πιο ταλαντούχος παίκτης στην Ευρώπη.
2: Εχθές του προσπάθησε να βρει ένα. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, μου έλειπε, λέει ο Σλούκα.
0: Όχι, είπε ότι άμα. Έλειπε ο Λούκας από αυτό το παιχνίδι, ίσως χάναμε και αυτό. Δηλαδή, άμα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη τον Σλούκα για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Σηκώ τα χέρια ψηλά, Κώστα.
2: Θέλει να μας πάσει τα νεύρα, το καταλαβαίνεις. Και δεν σέβεται ούτε. Καλά, τώρα τέλος πάντων τι να πω για το. Για όλα αυτά ο πρόεδρος. Έπρεπε να τον είχε διώξει εδώ και πολύ καιρό. Με όποιο κόστος και να είναι αυτό. Θυμάστε τι σου είχα πει σε μια εκπομπή. Θα το πιούμε το ποτήρι, τουλάχιστον εμείς Παναθηναϊκοί, θα το πιούμε όλο. Και δυστυχώς ήταν πικρό.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, Κώστα.
2: Δεν τον θέλει. Όταν βλέπω δηλαδή τον Ντέιβις να πηγαίνει να φυλάει, ας πούμε, το Ντολιόπουλο, ο άνθρωπος καταλαβαίνει.
3: και δεν πέσουν για το προπονητή και δυστυχώς αυτό το πληρώνει και η ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Έχει χαθεί. Τα έχει πει και ο Αναστάσης, αλλά εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοιο ύφος, ξέρεις, διώκτα τον κάτω το δείχνω, αλλά ρε παιδιά, αφού φαίνεται. Ποιος άλλος προπονητής θα στεκότανε αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα? Θα είχε φύγει εδώ και μήνες. Και δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το θέμα.
0: Δεν έχει, είναι... έχει δείξει ο Γιαννακόπουλος ότι δεν έχει θέμα με το οικονομικό.
3: Α, λοιπόν.
0: Ότι το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό το κάνει.
3: Δεν γίνεται. Σε επαγγελματίες παίκτες δεν ισχύει. Αυτός είναι και παίκτε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω τι τους συνδέει μεταξύ τους.
0: Έγινε, Κώστα. Να σε καλά, φίλε.
3: Να.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ο Δημήτρης είμαι από το Κερατσίνη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Πρώτα απ' όλα, ίσως να έχει πάει στον αντίληψη σου ότι έχω καιρό να πάω.
0: Ναι, ναι, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
4: Ναι, το πρώτο διάστημα που δεν ήταν και τόσο πολλές οι γραμμές, έπαιρνα και μίλαγα, ας πούμε, και για Στίβο και γενικότερα για τον Δημήτρη.
0: Ναι.
4: Τώρα, ας πούμε, εγώ έχω περάσει τα 60, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γεροντάρα είμαι.
0: Εντάξει, είσαι και γεροντάρα.
4: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω πώς θέλεις.
4: Λοιπόν, τώρα ας πούμε να κάθομαι εγώ να ακούω στο ραδιόφωνο τον κάθε πικραμένο γέροντα να βγαίνει να πουλάει μάγκες. Να βγω εγώ τώρα να μιλήσω να πω τι. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή απορώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν έχουν κάτι άλλο, δηλαδή έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα, δεν έχουν κανένα θέμα. Δηλαδή και δεύτερον, δεν βγαίνει έξω, ας πούμε, να απειλήσει το ράδι, να απειλήσει. Δεν απειλήσει, θέλει να κάνει κάτι που γίνει και το κάνει. Το αναγγέλνει, γράφει στην εφημερίδα. Αύριο θα παρουσιάσει το εκεί και θα σε απειλήσει το ξύλο.
0: Εντάξει, δεν έχουν υποθεί τέτοια ακριβώς πράγματα, έχουν υποθεί άλλα. Καταλαβαίνω
4: τι λέει. Έχουν τσαμπουκάδες, έχουν πουλήσει.
0: Τσαμπουκάδες υπάρχουν. Τσαμπουκάδες υπάρχουν.
4: Και εγώ πρόσθετα τώρα έχω. Αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια. Τώρα προσπαθώ να ηρεμήσω γιατί εγώ είχα κάποτε πίεση 25 με 17,5. Δεν είμαι στα καλά μου, ας πούμε. Άμα δεν με τσιγκλίσεις, θα πρέπει με αλυσίδες να με δέσεις. Τέλος πάντων.
0: Ναι, μου λες 25 και 17,5, κάτι καταλαβαίνω.
4: Ναι, μα μου είπε για το στραπόμε, βάλα παθάνεις. Λοιπόν, τα έλειξε. Και δεν μπορώ να πάρω και υπογλώσσα γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι ευρωποίηση. Δηλαδή πηγαίνω εγώ, ας πούμε, στο γιατρό έτσι. Παίρνω τώρα τη λέω τώρα. Μου παίρνει την πίεση 20. Μου παίρνει σε ένα λεπτό γιατί το λέω 17. Μου παίρνει σε ένα λεπτό 14.
0: Ναι.
4: Μου λέει να σου δώσω σαν υπογλώσιο όταν έχει 21 και σου πέσει στα 12 με το υπογλώσιο τι να πα στο 7.
0: Ναι.
4: Απαγορεύεται μου τι να πα υπογλώσιο εσύ. Τέλο πάντων.
0: Μάλιστα.
4: Άκου τώρα επειδή έχει πλάκα, θα σου πω μια ιστορία που έχει πλάκα. Μία φορά στο Facebook. Τυχαίνει, α πούμε, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τυχαίνει πώς το καλό το έκανε και μου απάντησε ένας αεξής και με μαγιά και πρόσεξε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, μπορεί να πάθεις αυτό, μπορεί να πάθεις εκείνο. Χωρίς να πω, εγώ πάντα προσέχω και τυχαίνει παραδείγματος χάρη, θα το πω έτσι, τυχαία ονόματα, να είναι από την Κρήτη, από ένα χωριό της Κρήτης που κοίταξα και να λέγεται παραδείγματος χάρη Κύρος Διακογιαννάκης, στοιχείο το όνομα. Αυτό το χωριό έχει 114 κατοίκους. Τι πιθανότητα πες μου έχει να υπάρχουν 3-4 με το όνομα Κύρος Διακογιαννάκης και Κύρος? Τι πιθανότητα έχει?
0: Θα υπάρχει σίγουρα, ρε. Η Δημήτρη είναι πολύ εύκολο, ειδικά με τέτοιο όνομα, ναι.
4: Πώς να είναι σε ένα χωριό με το όνομα Κύρος?
0: Να είναι ένας, να είναι δύο.
4: Αυτό λέω. Λοιπόν, και αφού είναι Διακογιαννάκης και έχει και το επίθετο, γιατί από τη μεριά της μητέρας μου κριτικός, το επίθετο του παππού μου, είναι από το σώι μου.
0: Ναι.
4: Αφού έχει το επίθετο, δεν μπορεί να μην είναι από το σώι μου.
0: Και τελικά βγήκε συγγενή σου.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κύρος Διακογιαννάκης λεγόταν ο αδελφός του παππού μου.
0: Α, και αυτός σου απάντησε.
4: Και είχαν πολεμήσει μαζί στην Αλβανία κτλ. Εγώ δεν τον ήξερα, τον εγγονό Κύρο. Και του στέλνω ένα μήνυμα και του λέω να σου κάνω μια ερώτηση, του λέω. Επειδή βλέπω, του λέω ότι είσαι μάγκας. Πρόσεξε, λέω, μη με δεις μπροστά σου να δω, ας πούμε, αυτά που λες, λέω, αν ισχύουνε. Και του λέω να σου πω, ο παππούς σου λεγόταν Κύρος και ήταν, ας πούμε, από το Νεοχώρι, τυχαία τα ονόματα, έτσι.
0: Ναι.
4: Ο πατέρας σου είναι ο Γιώργος και ο αδελφός του Μπάμπης που έχει παντρευτική ξενοδοχή στη Γαλλία και έχει έναν αδελφό. Και μου λέει στο μέσο, πες μου ποιος είσαι. Εν τω μεταξύ, με ό,τι πει το μου είναι η Σίδη, δεν έχει καμία σχέση με Κρήτη, γιατί σου λέμε από την πλευρά της μάνας μου.
0: Ναι.
4: Του λέω, βέβαια, το είπα μετά, δηλαδή να φανταστείς, δεν ήξερε ούτε τον παππού μου, τον αδερφό του παππού του, ας πούμε. Ναι. Και αυτό τι είπα, του λέω, πρόσεξε λοιπόν, γιατί είναι εύκολα, λέω, να καθόμαστε να λέμε τον καθένα, αλλά δεν ξέρεις, λέω, αν θα το βρεις μπροστά σου. Λοιπόν, και επειδή και στο πληκτρολόγιο και με αυτό κλείνω, βλέπω έτσι τσαμπουκάδες, βλέπω και στο ράδιο. Καλό είναι, ρε παιδιά, να είμαστε πιο ήρεμοι στην ηλικία πλέον που φτάσει. Γιατί προσκυνάνε ένα σκοσάρι, μπορώ να το καταλάβω. Τώρα στην ηλικία που φτάσαμε τώρα, γιατί είπα αυτό, γιατί είπα εκείνο, έτσι ρε, το είπα, άσε μας, παράτα μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Πάμε με επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
5: Θέμη, και ναι. Τι γίνεται μετά από διακοπές, κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί σου. Αυτό που ανέφερε κάτι για τσιγκινόπουδες κατηγορία εννοούσε το conference.
0: Ναι.
5: Πρέπει να τον βελτιώσω σαν μαθηματικός λίγο στα μαθηματικά. Το conference είναι η τρίτη σε τάξη διοργάνωση. Champions League.
0: Europa League και conference,
5: Europa League,
0: ναι.
5: Conference, λέω ψέματα.
0: Όχι, έτσι είναι.
5: Την προηγούμενη χρονιά του Ολυμπιακού, θυμάσαι ποιος το πήρε.
0: Ναι.
5: Η Ρώμα με το Μουρίνιο.
0: Δεν το πήρε η Ρώμα, η West Ham το είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά.
5: Ποιος το είχε πάρει?
0: Η West Ham. Το πήρε πρώτα η Ρώμα, μετά το πήρε η West Ham, μετά ο Ολυμπιακός, η Chelsea πέρσι και φέτος.
5: Δεν είχαμε κανένα ομαδούλα, όχι τι είναι τώρα, τι ήταν τότε. Και την μπάτζα τύχη.
0: Καλά, προφανώς και όχι. West Ham Φιωρεντίνα ήταν τελικός.
5: Πριν από τη West Ham η Ρώμα ξεμάσε τύπο Μουρίνιο ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους τίτλους στην καριέρα.
0: Το έχει κάνει και τατουάζ.
5: Και μετά τον Ολυμπιακό ξέρεις ποιος το πήρε, έτσι.
0: Η Chelsea.
5: Ε?
0: Η Chelsea.
5: Η Chelsea.
0: Αν και πλέον έχει αλλάξει μορφή. Δεν πέφτουν και οι πάντα τον Europa League.
5: Ρε παιδί μου, το πήρε η Chelsea. Δηλαδή η Chelsea ομαδούλα και αυτή τη πλάκα. Και μετά τη Chelsea το πήρε η. Πώς το λέμε,
0: Φέτος η Crystal Palace.
5: Φέτος η Crystal Palace. Ολυμπιακό και αυτή τη πλάκα. Μερικούς τους πονάει πολύ, ρε παιδί μου, όταν δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Ο Ολυμπιακός πήρε τίτλο.
0: Εντάξει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης το ανέφερε αυτό με βάση ένα σχόλιο το οποίο είχε κάνει ο Χάρης πριν από καιρό σχετικά για, με για τον μπάσκετ, για τους ευρωπαϊκούς τελικούς που θα έπαιζε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
5: Δεν ήταν όλες οι ομάδες, γιατί υπήρχε μια διάσταση μεταξύ UEFA και FIFA, τα ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
5: Ήταν η μόνη χρονιά, δεν υπόθηκε τίποτα άλλο μετά από εκεί. Και μια ακόμα τελευταία παρατήρηση, για να μην σε καθυστερώ, πώς προλάβει και πάλι κανένας άλλος. Επειδή είπαν για το Μαρινάκι φυλακή, γιατί έριξε χαστούκι, λέει, στο Δημητριάδη. Τους απάτησε για πολιτικούς. Αυτό δεν έγινε για οπαδική βία.
0: Ναι, το απάτησα και εγώ, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
5: Για πολιτικούς λόγους. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι. Ότι ξεκίνησε από ένα φτύσιμο που του ρίξε ο Δημητριάδης. Ξέρεις ότι και το χαστούχι αλλά και το φτύσιμο, αυτό πιστεύω να το ξέρεις, Θέμη, είναι έργο εξύπληση. Δεν είναι λόγο εξύπληση το φτύσιμο.
0: Ναι.
5: Και πράγμα.
0: Ναι, λέω, βέβαια στο βίντεο, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι μακριά, εγώ δεν παρατηρώ κάποιο φτύσιμο. Αλλά όπως και να.
5: Ναι,
0: καλά, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, θα πάρουν και άλλες κάμερες, θα τα δει ο εισαγγελέας, οπότε θα κρίνει αυτός. Δεν θα το κρίνω εγώ.
5: Το φτύσιμο είναι έργο
0: εξύβρισης. Ναι, προφανώς, αν υπάρχει φτύσιμο είναι έργο εξύβρισης. Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ αστείο, το έχω πει και άλλη φορά, να λέει ο Φλωρίδης, ας πούμε, πως ή ο Μαρινάκης ή ο Δημητριάδης θα πάει κάποιο φυλακή αν κρυθεί ένοχος. Είναι τουλάχιστον αστείο και το κλείνουμε εκεί.
5: Κοιτάξτε, τα λέγει ο Φλωρίδης αυτά και όταν ήταν στο Σιμίτι, κάποτε φυτευτός από το Σιμίτι στο Πασόκ. Γιατί ανήκω στο χώρο και έφυγε βράδυ.
0: Μάλιστα.
5: Αυτή είναι η οικογένεια Φλωρίδη, αυτή είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.
5: Και καλό τελείωμα
0: εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε 3,5 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Λέει ο Ευάγγελος, Θέμη, και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει πάει 5 φορές σε Final Four. Μία το πήρε και έγινε χαμός. Δεν είδα κανένα χαμό επειδή πήγε στο Final Four. Τα τρόπαια μετράνε και έχουμε, λέει, 21 ευρωπαϊκά. Μόνο ο Θρύλος είναι νούμερο 1 πολυαθλητικός σύλλογος παγκοσμίως, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελε, έχουν γίνει 22 τα ευρωπαϊκά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Απλά στο διορθώνω αυτό. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι διαφορετικό μια ομάδα να πηγαίνει 5 σερί χρόνια σε Final Four από μια ομάδα η οποία δεν πάει πουθενά. Παράδειγμα, αν σου έλεγε κάποιος Ολυμπιακός, το είχαν φέτος έτσι και είχε πάει σε 5 σερί Final Four. Και σου έλεγε κάποιος, ποια είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα την τελευταία πενταετία, η Αρμάνι Μιλάνο ή ο Ολυμπιακός? Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα λέγει την Αρμάνι Μιλάνο ή θα λέγει ότι είναι το ίδιο? Προφανώς και ήταν Ολυμπιακός, γιατί μετράνε και πορείες, παιδιά. Σε ένα όνομα μιας ομάδας μετράνε και πορείες. Δεν γίνεται μια χρονιά να πας να το παίρνεις και μετά 20 χρόνια να μείνεις πουθενά και να πηγαίνεις άλλη μια χρονιά και πάει λέγοντας. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Προφανώς δεν συγκρίνω την επιτυχία του να πάρεις μια Ευρωλίγκα ή το να πάρεις ένα ευρωπαϊκό τρόπο σε ποδόσφαιρο με τις πορείες γενικά. Αλλά όταν έχεις συνεχόμενες πορείες, φτιάχνεις και το όνομά σου. Η Arsenal, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει κανένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, ούτε είχε πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά μόνο και μόνο που ήταν ψηλά, πάλι τα τελευταία χρόνια ήταν στην elite των ευρωπαϊκών ομάδων. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Προφανώς όμως δεν συγκρίνω την. Δεν βάζω σύγκριση, την κατάκτηση, ότι είναι το ίδιο με τρεις καλές πορείες που λέω. Καμία σχέση. Προφανώς τα τρόπια μετράνε. Ο Γιώργος λέει: Ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη και αριθμητικά και ποσοστία σε σχέση με τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι ότι έχει δύο ευρωπαϊκές κούπες. Οπότε θα ήθελε να μάθεις τι πιστεύεις. Ο Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Πλέον είναι, Γιώργο. Μετά και τα ευρωπαϊκά τρόπια είναι. Ο Εμμανουήλ λέει: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι πορεία. Αλλά Γιώργο, για να ολοκληρώσω και το μήνυμά σου, ότι ο Ολυμπιακός έγινε πλέον η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειώνονται οι επιτυχίες των άλλων για να εξυψωθεί ο Ολυμπιακός. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Ο Εμμανουήλ λέει: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι πορεία. Άξιο πώς επιτρέπεις ορισμένους ακροατές να βγαίνουν στον αέρα και να μιλούν με τέτοιο ύφος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφέρομαι σε φωνές όπως ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο Βασίλης από τα Ταμόνα, ο Μιχάλης ο Παναθηναϊκός, ο Σάκης ο Ταξιτζής και άλλοι, οι οποίοι πολλές φορές μιλούν με τρόπο αυταρχικό, επιθετικό και κάποιες φορές τραμπουκικό. Αντί να γίνεται συζήτηση, εκπομπή καταλήγει να γίνεται μπάχαλο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί του δίνει τόσο βήμα και τόσο χρόνο. Αν υπάρχει κάποιο λόγο που το κάνει, θα έχει ενδιαφέρον να τον εξηγήσει. Εσύ, Θανάση, μην με παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Θα διαβάσω τα μηνύματά σου. Διαβάζω τα μηνύματα. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο στο Viber. Μην με παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Θα διαβάσω τα μηνύματά σου. Προηγούνται άλλα με βάση τη χρονική σειρά, παιδιά. Ο Λευτέρης λέει 4-1 η Arsenal για αύριο. Ο Χάρης λέει ναι, θέμη με μόνο πρωταλήτριες ομάδες με περιορισμό ξένων και φυσικά Χούντα, λέει ο Χάρης. Άλλες εποχές. Χάρη, βέβαια, η Χούντα δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο σε σχέση και με, με τα υπόλοιπα. Οκ, καταλαβαίνω πως το λέει, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν προλαβαίνω να την κάνουμε τώρα. Ο Νικόλαος λέει καλή.
6: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα Παντού. Με τον Γιώργο Κοντονή.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Λίτς και Χαλ έχουν στα ραντάρ τους τον 23χρονο διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη. Σύμφωνα με το Transfer Feed, για ενδιαφέρον της Λανς και για τον Τζούλιαν Βιανκόν, κάνουν λόγο γαλλικά μέσα. Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Το μήνυμα της Ριψόλοφκης ΠΑΕ. Ο Ραζάν Λουτσέσκο του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σάμπα. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή, δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του Ρουμάνος τεχνικός. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Με σύστια κυματίζει η σημαία της Ένωσης έξω από το All Win Arena λόγω της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα ο Γιάκουμπ Νέστρουπ. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του τρυφυγιού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Στο Μεγάρο Μαξίμου βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Τόμας Γόκαπ και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Σκινδύλιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που τους συνεχάρει για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Με ανάρτηση του στα social media, Γιώργος Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη. Ο Έλληνας θανατοφύλακας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. Στο στόχαστρο του Όφη βρίσκεται ο 30χρονος Ολλανδός χαφ της Μπρέντα, Κλιντ Λέμανς, σύμφωνα με την VNL. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την παραμονή του 45χρονου τεχνικού Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Αγρίνιωτων και την επόμενη χρονιά. Στο πόλο γυναικών αυτή την ώρα η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Water Polo League. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 1-0 στη σειρά και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπρίτ στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της handball premier. Οι πυρώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Earth Sports 2. Παραμένει στον πάγκο του τμήματος βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν ο 44χρονος τεχνικός Βαλάντης Μαμαΐς. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου Πορτογάλου χαφ Μπερνάρντο Σίλβα της Manchester City, όπως αναφέρει η ισπανική Diario. Ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγιακάνο, η Νίγκο Πέρεθ, αποχαιρέτησε την ομάδα της Μαδρίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποχωρεί έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Για το δεύτερο αγώνα των Μπαράζ παραμονής της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο, η Νίς υποδέχεται τη Σεντετιέν. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0. Η Μπουρκ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο EuroCup και δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους της συμμετοχής. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 57χρονο προπονητή Σάσα, ο Μπράντοβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο ραδιόφωνο του Ένωση και στο διαδίκτυο www.radios.gr. Στο μικρόφωνο είναι ο Wizard. Θα ακούσουμε τις επόμενες δύο ώρες rock και metal μουσική. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, αν και αυτή η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Ξεκινήσαμε με τους Dead Can Dance και ακούσαμε το Καντάρα. Επόμενο κομμάτι θα είναι το Strange Fortune από τους Christian Death.

Can't Escape Myself ακούσαμε από τους The Sound. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Είπαμε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι διαφορετική, γιατί εκτός από τις μουσικάρες που θα ακούσουμε και που ακούμε, θα υπάρχει και ποίηση. Θα υπάρχει δικιά μου ποίηση. Είναι η πρώτη ποιητική συλλογική που έχω δημιουργήσει. Εκδόθηκε πριν 2 χρόνια, το 2019, από τις εκδόσεις Όστια, με τίτλο Σκότος, Έρος, Φως. Συνεχίζουμε με Cure και το The Hanging Garden.

A butterfly in my heart, flying in secret desires. Έχω τη ζεστασιά της στην αγκαλιά μου. Every day stands by me και έχει τον ήρά μου στο φτερά της. Her sweetness to my lips. I want her kiss. A butterfly in my heart. My love to her and my mind mad for her.

Οι φόβοι μεγαλώνουν, έρχονται, ξεχτυπούν με φόρα. Η αποξενωσή σου κραυγάζει νικηφόρα. Ανήμπρος να προκαλέσεις την αφύπνιση της συνείδησής σου. Μες στη τετράγωνη ζωή σου, μη σκέφτεσαι άλλο. Έδωσες εύθραστες ελπίδες, κάλυπτες υποσχέσεις. Βολεύτηκες μέσα στο όμορφο σου ψέμα. Μερικές φορές θέλεις να ξεφύγεις από όλα αυτά. Αλλά βρίσκεις μπροστά σου ένα τοίχο, ασφιχτείς, σαν τέρας μυθικό μες στο κλουβί σου. Συναρκωμένη ύπαρξή σου. Ανήσυχο μυαλό, μη σκέφτεσαι άλλο. Γεύσου τη ζωή και μη τρομάζεις. Βγες από την ψυχή σου το σκοτάδι, το όνειρο στα χέρια σου να πιάσεις.

φιλία πέθανε, πνίγηκε στο ποτάμι της λύθης. Το κορμί της ξεβράστηκε στα βράχια του συμφέροντος. Τα όρνια του φθόνου το απογύμνωσαν και έμεινε εκεί να στοιχιώνει τη σκέψη. Ο έρωτας γέρασε. Χάλασε τα καλύτερα του χρόνια στο πάλκο της ρουτίνας. Έχασε την φρεσκάδα του στις μάχες της μιζέριας και έμεινε εκεί ζαρωμένος να μου θυμίζει το παλιό του μεγαλείο. Και κάπου ανάμεσα στα κρεμισμένα ρήπια των επιθυμιών μια μικρή φλόγα να ζωπηρώνεται, μεγαλώνει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Η φλόγα της αγάπης ζέστανε την παγωμένη καρδιά, κατάκαψε την απόγνωση και μένει δίπλα μου σαν φύλακας άγγελος να μου φωτίζει το δρόμο

Ακούσαμε τους Love Like Blood στο Everlasting Dream. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments στο μικρόφωνο Wizard. Ακούμε σκοτεινή ερωτική μουσική και ποίηση. Επόμενο κομμάτι, One Last Goodbye από τους Ανάθεμα.

0: Όσες φορές θα πέσεις, τόσο θα σηκωθείς και θα αναγεννιέσαι μέσα από τις στάχτες σου ξανά και ξανά. Και όταν πια έρθει το στερνό το τέλος και η δύναμη χαθεί, μη φοβάσαι. Κάποιος άλλος τη δύναμή σου θα έχει δανειστεί. Να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την τελευταία φορά, αυτό που ονειρεύτηκες την τελευταία φορά.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Θέλω να ακούσω την φωνή της, το λάγνο φωκητό της, μέσα στα αυτιά μου να το κλείσω. Να δω την υποταγή στο βλέμμα της. Να δω τα πιο όμορφα όνειρα πάνω στα όρη της Αφροδίτης. Να ψηλαφίσω τα λοφάκια της καμπύλης της. Να πέσω στη χαράδρα της απόλαυσης και να βρω την πηγή. Εδώ που εκρήγνεται και ξεδιψάει η σάρκα. Μεθυσμένος από το κρεσέντο των αισθήσεων, βλέπω σαν όραμα την αιθέρια μορφή της, την αιώνια ομορφιά. Είσαι δικιά μου, της φωνάζω, αλλά είναι αργά. Άρχισε να σβήνει σιγά σιγά και να χάνεται. Θέλω και πάλι να ακούσω τη φωνή της.

ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης από τη Σπάρτη, ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο του Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους έβρισκε δουλειά στα ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για 1,75 δολάρια την ημέρα, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν 2,5 δολάρια τη μέρα. Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακορύχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα 700 δολάρια. Χώρια το φέρετρο των 20 δολαρίων. Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε 2 χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί. Επίσης ήταν κακοπληρωμένοι και γίνονταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρείες σε βάρος των εργατών. Σπίτια και καταστήματα άνοιγαν στην εταιρεία των ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη χρήση και τα ψώνια 25% ακριβότερα από την ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και να ψωνίζουν από την εταιρεία, η οποία τους πλήρωνε σε κουπόνια, ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία των δικών της καταστημάτων. Το 1912 ο Λούις Τίκας εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του 1912 βρισκόταν στα ορυχεία του Φρέντερικ στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχθηκε η ηγετική μορφή του συνδικαλιστή Τίκα, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του, που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου Σκλήρη. Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά. Όργιο εγκάθετων προβοκάσχες, μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του ορυχείου, συλλήψεις και φυλακίσεις. Ο Λούις Τίκας δεν ανέχονταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την Ένωση Ανθρακορύχων Αμερικής. Άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντέρβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς την περίοδο 1912 με 1913. Επίσης, για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων, ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, θα ξεκινήσει βιομηχανικός πόλεμος, όπως τον ονομάζει. Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο Λούις ο Έλληνας, Λούις the Greek, ο Λίο ο Κρητικός, Λίο the Cretan, όπως τον αποκαλούσαν, έγινε θρύλος. Όμως οι εταιρείες που άνοικαν, κυρίως τον Τζον Ροκφέλλερ, δεν υποχωρούσαν. Τον αντίον καιροφυλαχτούν να τον πλήξουν. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία στην πόλη του Λάντλοου, όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακορύχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων. Να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαπ στην Γιούτα. Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, για να την καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικήματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτωήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο, ώστε να εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο. Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της Εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχτηκε και αυτό. Αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν. Ακόμα και όταν οι Ροκφέλλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πολυβόλο και οι Εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special. Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η Εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκένωνε τον καταβλισμό των απεργών.
Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι

κοιμόταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρείας απέτησαν από τον Λούι Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκα αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή. Μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακομμάτων, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μέρι Χάρις, γνωστή και ως Mother Jones, πάνω από 40 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία. Ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με τη Mother Jones, οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από τον κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδια που αποτελούν μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ ονομάστηκαν «Σφαγή του Λάντλοου». Ο θάνατος του Τίκα. Ο Τίκας, με απαράμιλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελντ, κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα, οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι Εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολήσουν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταβλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οποιοδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από 3 μηνών ως 11 ετών και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές μέρες αργότερα στον καταβλισμό, βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και η νεκρόσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες. Ο απόϊχος της θυσίας. Μετά τη σφαγή του Λόγκλοου, οι συγκρούσεις των εργατών με την Εθνοφρουρά σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με όπλα και πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα. Και άρχισε πραγματικός αντατοπόλεμος ανάμεσα στην Εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκησε 10 ημέρες. Το περιοδικό The Message, ο αρθρογράφος Max Eastman, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο». Το συνόδευε η εικονογράφηση του επίσης γνωστού ζωγράφου John Fred Sloan. Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούρντον Βίλσον, έστειλε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στο θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν και τα εξής. 400 απεργοί συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόσοου, καταδικάστηκε, αλλά το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την Εθνοφρουρά παραπέφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και 10 αξιωματικοί και σε μια παροδία δίκης που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελντ, ο οποίος δολοφόνησε τον Τίκα. Όμως η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα. Ο συγγραφέας Άτπον Σίνκλερ, που αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα King Cole, στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Masses. Ο Σίνκλερ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντέρβερ, Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Λάντλοου. Η μνήμη του Τίκα. Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί, ώσπου το 1944 ο τραγουδιστής Woody Garthie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λόντλο». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.000 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούις Τίκας», όπου περιεγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού εργατικού κινήματος. Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991, γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο. Επίσης, το 2001, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Frank Manning, στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του που συμμετείχε στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι Louis Τίκας, που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Woody Garthie.
Το τραγούδισε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Landlow από την Ένωση Ανθρακορίχων και το 2007 το τραγούδισε και στην Ελλάδα. Σήμερα το Landlow είναι μια πόλη φάντασμα, στο χώρο της Φαγής, στην περιοχή Trinidad. Έχει στηθεί μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Τίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμή του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη. Το 2013, η δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά και ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας γύρισαν το ντοκιμαντέρ «Παλικάρι», ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Landlow. Το 2015, στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος «Φέρ το Φόκο», εμπεριέχεται το τραγούδι Λούις Τίκας, πράγμα που το καθιστά το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για τον Λούι Τίκα. Το 2017, το Μουσείο Μνήμης για τους Ανθρακορίχους του Τρινιτάντ του Κολοράντο αποδέχτηκε πρόταση για το δωρεά αγάλματος του Τίκα. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται πως ο Τίκας άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

παράθυρα. Πρέπει να φύγεις. Μια ηλιακτήδα.